Εσύ έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγινε το η φωνή του

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Θαύματα στην Ορθόδοξη Ρωσία». Κατά τα 70 έτη που τον περασμένο αιώνα η Ορθόδοξος Ρωσία βρισκόταν εν διωγμό, η Θεία Πρόνοια επέτρεπε να γίνονται θαύματα προς στηριγμών της πίστεως. Ο θεολόγος και συγγραφεύς όλων Νινίκας θα μας παρουσιάσει σήμερα κάποιες συγκλονιστικές θαυματουργίες. Ας τον ακούσουμε.
1: Τώρα ας αρχίσουμε από ένα θαύμα του ιδίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το θαύμα αυτό έγινε στο χωριό Καλίνοβκα. Δίπλα από το εργοστάσιο Ζαχάριος βρισκόταν μια εκκλησία με ένα ξύλινο σταυρό στη στέγη της. Στο μέσο του σταυρού, πάνω σε μετάλλινη επιφάνεια, είχε ζωγραφηθεί ο εσταυρωμένος. Την 1η Σεπτεμβρίου 1931, η τοπική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος ήρθε στο χωριό με σκοπό να κλείσει την εκκλησία. Έφερε μαζί της και ένα έγγραφο, το οποίο είχαν υπογράψει ομόφωνα, εντός εισαγωγικών, οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ζητούσαν τάχα το κλείσιμο του ναού ως αχρίστου για το λαό. Όταν το έμαθαν οι κάτοικοι του χωριού και πρώτα απ' όλα οι γυναίκες, άρχισαν να φωνάζουν «Κλείστε πρώτα τα γραφεία του κόμματός σας, αν σας είναι άχρηστα. Εμείς θέλουμε τις εκκλησίες μας». Τη μεγάλη φασαρία που έγινε την άκουσαν οι εργάτες του εργοστασίου Ζαχάριος, οι οποίοι βγήκαν και ενώθηκαν με τους κατοίκους του χωριού. Εν τω μεταξύ ήρθαν και άλλοι χωρικοί από τη γύρω περιοχή. Ένα από τα μέλη της Κομμουνιστικής Επιτροπής διέταξε τα πλήθη να διαλυθούν, διότι αλλιώς οι στρατιώτες θα πυροβολούσαν κατ' επάνω τους. Για να εκφοβήσουν δε το πλήθος, οι στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Συνέβη όμως μια από τις σφαίρες αυτές να χτυπήσει επάνω στον εσταυρωμένο, στη δεξιά πλευρά του, λίγο κάτω από το στήθος. Αμέσως άφθονο αίμα άρχισε να κυλά από την πλευρά του εσταυρωμένου. Γεμάτο κατάνοιξη και θαυμασμό, το πλήθος των χωρικών και εργατών έπεσαν στα γόνατα και άρχισαν να προσεύχονται θερμά. Όταν πλησίαζε η νύχτα, πάνω από 30.000 άνθρωποι από τη γύρω περιοχή είχαν έρθει στο χωριό Καλίνοβκα για να ειδούν το θαυμαστό φαινόμενο και να δοξάσουν το Θεό. Επιτόπου κατέφτασε σε μεγάλη δύναμη της εφήπου αστυνομίας για να ελέγξει την κατάσταση. Τότε συνέβη κάτι το καταπληκτικό. Τα άλογα των αστυνομικών, μόλις έφτασαν κοντά στην εκκλησία, ξαφνικά αφηνίασαν και ήταν αδύνατο να τα συγκρατήσουν οι αστυνομικοί παρόλες τις προσπάθειές τους. Τότε μπροστά στο πλήθος, ένας Εβραίος από το προσωπικό του εργοστασίου ζήτησε να βαπτιστεί, αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Οι χριστιανοί δέχτηκαν την απόφασή του με ενθουσιασμό. Στο μεταξύ, το αίμα εξακολουθούσε να κυλάει κάθε μέρα. Οι πιστοί προσπαθούσαν να φτάσουν κοντά για να βρέξουν με το Άγιο αυτό αίμα τα μαντήλια τους και να τα φυλάξουν ως ευλογία στα σπίτια τους. Ήρθε ωστόσο και ένας γιατρός μικροβιολόγος και πήρε λίγο αίμα για να το αναλύσει. Όταν ξαναήρθε την επομένη, ο κόσμος τον ρώτησε «Το αποτέλεσμα, πες μας το αποτέλεσμα γιατρέ». «Θα σας πω την αλήθεια», τους είπε ο γιατρός, που ήταν και αυτός Εβραίος. «Πρόκειται για αίμα πραγματικό, ανθρώπινο». Και δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του. Οι χωρικοί και οι εργάτες, από το θαυμαστό αυτό γεγονός που η αγάπη του Θεού τους αξίωσε να δουν, παραμέρισαν το φόβο από τους διωγμούς, πήραν μεγάλο θάρρος, έβγαλαν τις κρυμμένες εικόνες και τις τοποθέτησαν στα εικονοστάσια των σπιτιών τους για να προσεύχονται εκεί προς τον στοργικό και παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος ποτέ δεν εγκαταλείπει το λαό του.
2: Κύριε Νενίκα, πολύ συγκινητικό αυτό. Αισθάνομαι ότι αυτή την ώρα πολλοί ακροατές μας θα νιώθουν ρίγη συγκινήσεως. και θαυμάζουμε πώς οικονόμησε ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα, ώστε να βγει το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που ήθελαν οι αντίθετοι εχθροί του χριστιανισμού. Είδαμε ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό θαύμα που σχετίζεται με το πρόσωπο του Εσταυρωμένου, του Κυρίου μας. Τώρα να πάμε και σε εκείνη που έχει τα δευτερία, στην Παναγία μας, τη μητέρα του Κυρίου. Ξέρουμε πόσο οι Ρώσοι ευλαβούνται την Παναγία. Έχουμε ακούσει και πολλά για μερικές θαυματουργικές εικόνες περιώνυμες, όπως είναι η Παναγία του Καζάν, η Παναγία του Βλαντιμίρ και άλλες, που στήριξαν επί αιώνες τον Ορθόδοξο Ρωσικό λαό. Θα μας λέγατε κάποια θαυμαστά περιστατικά που σχετίζονται με το πρόσωπο της Παναγίας μας?
1: Έχετε δίκιο, πατέρ Δανιήλ. Όλοι οι Ορθόδοξοι βεβαίως και οι Ρώσοι τιμούν και ευλαβούνται πάρα πολύ την Θεοτόκο Παναγία. Γι' αυτό και η Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού, καθ' όλο το διάστημα της φοβερής δοκιμασίας του ρωσικού λαού, μιλάμε για τα 30 χρόνια, 1917-1987,
2: 70 χρόνια,
1: 70 χρόνια, συγγνώμη, που προσιώς ονομάστηκε νεότερη Βαβυλώνιος Εχμαλωσία. Σε όλα αυτά τα χρόνια γρυπνούσε η Παναγία επάνω από τους πονεμένους ανθρώπους και πολλές φορές με θαυματουργικές της επεμβάσεις ενίσχυε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας των ψυχών και των σωμάτων τους. Μια νεαρά κόρη διηγείται. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια οικογένεια βαθύτατα άθεη, στην οποία όχι μόνο οι γονείς μου, που ήταν μέλη του κόμματος από το 1928, αλλά και η γιαγιά μου δεν πίστευαν στο Θεό. Έτσι, από την παιδική μου ηλικία ήμουν απόλυτα πεπισμένη ότι ο Θεός δεν υπήρχε. Δεν είχε ποτέ υπάρξει. Δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει. Όλα τα σχετικά με τη θρησκεία, εικόνες, θρησκευτικές διηγήσεις κλπ. Δεν με ενδιέφεραν. Τα αγνοούσα. Δεν τα σκεπτόμουν καν. Το 1962, μετά από μια γρίπη, έπαθα φλεγμονή της αραχνοειδούς μεμβράνης του εγκεφάλου. Την άνοιξη του 1963 είχα σχεδόν θεραπευθεί, εκτός από μερικά κατάλοιπα, όπως παραδείγματος χάρη έντονο νησταγμό, διαταραχές της ομιλίας και της ισορροπίας και έντονες κρίσεις πονοκεφάλου που έφταναν ως τη λιποθυμία. Ήμουν τότε 20 χρονών. Εκτός από τις σπουδές μου στο Ινστιτούτο, ήμουν μέλος μιας χοροδίας και πήγαινα συχνά στις πρόβες. Στις 12 Απριλίου 1963, μια δυνατή διάσηση του εγκεφάλου με έριξε και πάλι στο κρεβάτι. Και ξαφνικά, μια νύχτα, αυτό έγινε στα τέλη Απριλίου 1963, ξύπνησα από ένα γλυκό φως. Όταν άνοιξα τα μάτια, όλα ήταν σκοτεινά στο δωμάτιο. Το κεφάλι του κρεβατιού μου ήταν απέναντι στο παράθυρο και ξαφνικά στην αριστερή γωνιά, λίγο ψηλότερα από το ύψος ενός ανθρώπου, παρουσιάστηκε ένα απαλό φωτεινό σημείο που έριχνε φωτεινές αντάβγειες. Αυτό το φως απλωνόταν μαλακά σε κύματα, γεμίζοντας το δωμάτιο. Ήταν ένα φως ζωηρό, αλλά όχι εκτυφλωτικό. Αντίθετα, ήταν πολύ γλυκό και ζεστό. Και μέσα σε αυτό το φως παρουσιάστηκε απότομα μια γυναίκα με ένα γαλάζιο πέπλο στο κεφάλι. Ήταν μισογυρισμένη προς το μέρος μου, με κοίταζε με ένα βαθύ σκεπτικό βλέμμα και μου χαμογελούσε με γλυκύτητα και τρυφερότητα. Και ήξερα ότι ήταν η μητέρα του Θεού. Για μια ακόμα φορά θα παρατηρήσω ότι μέχρι τότε δεν είχα δει ποτέ εικόνες ή άλλες αναπαραστάσεις της Παναγίας και ότι δεν ενδιαφερόμουν για καμιά θρησκεία. Όλη αυτή η σκηνή συνοδευόταν όχι ακριβώς από ένα τραγούδι ή από μια μουσική όπως την εννοούμε συνήθως, αλλά από ένα παράδοξα μελωδικό και τρυφερό ήχο. Ύστερα, εκείνη εξαφανίστηκε. Ο ήχος έσβησε απαλά και το φως άρχισε να χαμηλώνει, ώσπου έγινε πάλι ένα φωτεινό σημείο και τελικά χάθηκε. Άρχισα να τσιμπάω το σώμα μου για να βεβαιωθώ ότι δεν κοιμόμουν. Ένιωσα πόνο, άρα ήμουν ξυπνητή. Το πρωί δεν είπα τίποτα στους δικούς μου. Τα διηγήθηκα όλα στην καθηγήτριά μου του τραγουδιού, που ήταν πιστή. Με συμβούλεψε να πάω στην εκκλησία και να ανάψω ένα κερί στην εικόνα της Παναγίας. Η αρρώστια μου γιατρεύτηκε εντελώς, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Κανένας γιατρός δεν μου βρίσκει σήμερα ούτε το ελάχιστο σύμπτωμα νευρολογικής διαταραχής. Και οι πονοκέφαλοι εξαφανίστηκαν εντελώς, καθώς και ο νησταγμός. Βρήκα πάλι το αίσθημα της ισορροπίας. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί στην ιατρική πράξη. Πολλές φορές, ύστερα από το γεγονός αυτό, οι γιατροί με είχαν καταδικάσει. Διότι, εκτός από την παραπάνω αρρώστια που θεραπεύτηκε, έχω κάνει 6 εγχειρήσεις και υποφέρω από την καρδιά μου. Αλλά κάθε φορά που άκουγα τις ιατρικές αυτές καταδικαστικές αποφάσεις, μια αστραπή φώτιζε στη ημιαία τη συνείδησή μου και μια τεράστια δύναμη με έκανε να επαναστατώ για τα λόγια τους και να λέω με βεβαιότητα «Θα επιζήσω και ζω ακόμα». Μερικά χρόνια αργότερα η σπιτινοκοκυρά μου μου είπε «Θα έπρεπε να βαπτιστείς και είμαι η νονά σου. Πιστεύεις στο Θεό έστω κι αν δεν θέλεις να το ομολογήσεις τον εαυτό σου». Βαπτίστηκα το 1973, 10 χρόνια ύστερα από αυτό το γεγονός.
2: Πολύ συγκινητικό και αυτό. Βλέπουμε ότι πολλά από τα επιχειρήματα τα οποία κατά καιρούς δέχονται μαθητευόμενοι στην αθεία τα μικρά παιδιά και καθώς προχωρούσαν και σε ανώτερες σχολές, όλα αυτά τα επιχειρήματα χρηστεύονταν με μια εμφάνιση ενός Αγίου, της Παναγίας μας, του Χριστού μας, και η εμφάνιση αυτή είχε και μια ομορφιά, όπως μας περιγράψατε στο συγκεκριμένο περιστατικό, πως το είπατε ότι έλαμπε μέσα σε φως η μορφή της
1: Παναγίας.
2: Και συγχρόνως είχαμε και την θεραπεία. Ας κάνουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε.

0: Κύριε Νενίκα, να θυμηθούμε και τους Αγίους μας. Και ξέρω ότι οι Ρώσοι τιμούν ιδιαίτερα τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλαο. Από ποιον Άγιο θα αρχίσουμε?
1: Ας αρχίσουμε από τον Άγιο Νικόλαο, πατέρ Δανίλη, τον οποίο ευλαβούνται ιδιαίτερα οι Ρώσοι. Και ο οποίος βεβαίως είναι από εδώ, από τον Νότο, αλλά έχει γίνει ο Άγιος της Ρωσίας, θα έλεγε κανείς. Οι Άγιοι, όπως είδαμε, και η Παναγία και κυρίως βεβαίως ο Ιησούς Χριστός.
0: Και δια των Αγίων βέβαια πάλι ο Ιησούς Χριστός δρά, μάλιστα.
1: Αγρυπνούσαν και συνόδευαν το ρωσικό λαό κατά την περίοδο της μεγάλης του δοκιμασίας. Κάποιος Ρώσος αναφέρει το παρακάτω γεγονός. Μια μέρα του Φεβρουαρίου 1965, ένα λεωφορείο γεμάτο από επιβάτες ταξίδευε από την πόλη μας σε μια άλλη κοντινή πόλη. Δίπλα στον οδηγό καθόταν ένας γέροντας, μεγαλόσωμος και εύρωστος, περίπου 75 ετών, με γενιάδα άσπρη. Φορούσε ένα παλτό βαρύ με

Ο γέροντας που καθόταν δίπλα στον οδηγό έκανε το σημείο του σταυρού και είπε με δυνατή φωνή: «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, Παναγία, Μητέρα του Θεού, που μας έσωσε στην ώρα αυτή». Λίγα λεπτά αργότερα το άλλο λεωφορείο έφυγε, ενώ ο δικός μας οδηγός και ο βοηθός του κατέβηκαν για να τοποθετήσουν πάλι τις αλυσίδες. Τότε ένας νεαρός επιβάτης, χαμογελώντας, απευθύνθηκε στο γέροντα και του είπε: «Συγγνώμη, γέροντά μου, αλλά δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα γέλια μου όταν σας άκουσα να επικαλείστε σε βοήθειά μας ανύπαρκτες ουράνιες δυνάμεις και όταν σας είδα να κάνετε το σημείο του σταυρού. Συνήθεια, θα μου πείτε, δεύτερη φύση. Ωστόσο βλέπω ότι είστε άνθρωπος μορφωμένος, αλλά τώρα στο έτος 1965 αυτό είναι παράλογο». Ο γέροντας, χωρίς να ταραχθεί καθόλου από αυτά που άκουσε, απάντησε: «Με ευχαρίστηση θα σου απαντήσω, νεαρέ σύντροφε, και είμαι έτοιμος, εάν το επιθυμείς, να κάνω και αυτοκριτική. Άκουσέ με, είμαστε όλοι ως ένα βαθμό υποκριτές. Ισχυριζόμαστε όλοι ότι είμαστε άθεοι, αφοσιωμένα μέλη του κόμματος, βαθείς γνώστες του μαρξισμού και πολλά άλλα. Αλλά έρχεται μια στιγμή που ο αυθεντικός άνθρωπος, που κρυβόταν τόσο καιρό μέσα μας, αποκαλύπτεται. Αυτό ακριβώς συνέβη και τώρα. Από τη θέση που βρίσκεσαι μέσα στο λεωφορείο δεν μπορούσες να δεις τι γινόταν πίσω σου. Εγώ όμως που κάθομαι σε τέτοια θέση που να βλέπω όλους, μπόρεσα να δω τουλάχιστον 8 έως 10 άτομα που έκαναν το σταυρό τους την ώρα που κινδυνεύσαμε. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα κόψει κανείς από τη ρίζα, διότι θα ήταν σαν να τραβούσε βία τα σπλάχνα του. Έτσι συμβαίνει να πέφτουμε συνεχώς στο εξής λάθος. Ενώ εσωτερικώς δεχόμεθα ότι υπάρχει θεία δύναμη, ευεργετική και παντοδύναμη, κάνουμε ωστόσο πως δεν την εννοούμε». «Με μένα δεν συμβαίνει τίποτε τέτοιο», είπε ο νεαρός. Ο γέροντας μηδίασε και συνέχισε: «Επίτρεψέ μου να σου αποδείξω, αγαπητέ μου, ότι πλανάσαι. Είπες προλίγου ότι κάθε θρησκευτική εκδήλωση είναι ένας παραλογισμός στο έτος 1965. Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να πεις ότι πέρασαν 1965 χρόνια από τότε που ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε ως σωτήρας του κόσμου?» Ο νέος, με προφανή αμηχανία, απάντησε ότι αυτό οφείλεται στην ενθύμηση ενός κακού παρελθόντος που τώρα έχει ξεπεραστεί και που πρέπει οριστικά να το σβήσουμε. Αλλά από τον τρόπο που μιλάτε βγαίνει το συμπέρασμα ότι θέλετε να μας πείτε να πιστέψουμε στα θαύματα. Και ο γέροντας, αφού σιώπησε λιγάκι, του είπε: «Ναι, ναι, φίλε μου, υπάρχουν τα θαύματα του Θεού, στα οποία και εσύ ο ίδιος θα είσαι υποχρεωμένος να πιστέψεις, καθώς και όλοι που βρίσκονται εδώ μέσα. Αλλά όταν θα δείτε το θαύμα θα είστε υποχρεωμένοι να σιωπήσετε, διότι αν μιλήσετε κινδυνεύετε να κλειστείτε σε ψυχιατρικό άσυλο». Το λεωφορείο έφτασε στον κύριο δρόμο της διαδρομής. Έπαψε να χιονίζει και ο οδηγός μπόρεσε να αναπτύξει ταχύτητα. Τη στιγμή αυτή οι επιβάτες που κοίταζαν τον γέροντα και τον άκουγαν δεν τον έβλεπαν πια. Η θέση του ήταν κενή. 2-3 επιβάτες που καθόταν κοντά στον νεαρό κομμουνιστή έκαναν το σταυρό τους λέγοντας: «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Ένας από αυτούς γύρισε προς τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων και φώναξε: «Καταλαβαίνετε τώρα ποιος μας έσωσε από τη σύγκρουση? Μας έσωσε ο γέροντας με την άσπρη γενιάδα, ο προστάτης του ρωσικού λαού, ο Άγιος Νικόλαος. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε», πρόσθεσε ένας άλλος, «αλλά εγώ όπου κι αν πάω θα διηγούμε το θαύμα αυτό του Αγίου Νικολάου. Μπορεί να με κλείσουν σε ψυχιατρικό άσυλο. Θα έχω όμως μάρτυρες όλους εσάς και προπαντός εσένα, καλέ φίλε».
Ο νεαρός άθεος έκρυψε το πρόσωπό του στις δυο παλάμες του με προφανή.

0: μη συντριβή. Δύο ώρες αργότερα το λεωφορείο σταμάτησε. Όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν για να πιούν ένα ζεστό τσάι. Ο νεαρός, πολύ συγκινημένος, πλησίασε πολλούς από τους συνεπιβάτες του και τους ζητούσε τη διεύθυνσή τους, δίνοντας τη δική του. Όλοι οι επιβάτες έκαναν το ίδιο. Μια νέα γυναίκα είπε: «Δεχτείτε αυτό που θα σας προτείνω, να μην χάσουμε την επαφή μεταξύ μας. Αυτό που είδαμε με τα μάτια μας και ακούσαμε με τα αυτιά μας είναι μεγάλο γεγονός. Τι μπορεί να σημαίνει? Χωρίς αμφιβολία σημαίνει κάτι καλό, γιατί αυτός ο γέροντας είναι ο προστάτης του ρωσικού λαού».
1: Πολύ ωραία. Αγαπητοί ακροατές, και οι τρεις θαυματουργίες που ακούσαν από τον κύριο Νινίκα μας συγκίνησαν ιδιαιτέρως. Παράλληλα μας επρόβαλαν ένα μήνυμα. Στις δύσκολες ώρες, σε περίοδο θλίψεων και διωγμών, ο Θεός βρίσκει τρόπους να μας παρηγορεί και να μας στηρίζει. Πρόκειται για μήνυμα χαράς και ελπίδος. Όταν, χριστιανέ μου, πέσεις σε μεγάλο πειρασμό, σε σκληρή δοκιμασία, μη φοβηθείς, σκέψου ότι σε αυτές τις ώρες θα δεις το μεγάλο θαύμα του Θεού. Θα το δεις κι εσύ, θα το δουν και κάποιοι άλλοι γύρω σου και θα πιστέψουν. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Δημήτριο Ελένη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων, ο Λόγος του Θεού, δια του Αποστολικού Αναγνώσματος, μας μιλάει για μια άλλη δύναμη μπροστά στην οποία υποτάσσεται και η σωματική δύναμη και η οικονομική και η στρατιωτική και η πολιτική. Μια δύναμη που σβήνει όλες τις άλλες. Πρόκειται για την πίστη στο Θεό. Προς απόδειξη αυτής της αλήθειας, ο Απόστολος Παύλος μας δίνει στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που είναι από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το 11ο κεφάλαιο και τον στίχο 33 και μετά, μας δίνει εκπληκτικά παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη. Μας μιλάει για τον Γεδεών, ο οποίος με 300 μόνο στρατιώτες και με όπλα, κανάτες, δαυλούς και σάλπιγγες διέλυσε και κατενίκησε ένα πάνοπλο στρατό αλλοφύλων. Μας μιλάει για τον Δαβίδ, ένα παλικαράκι τότε που με μόνο όπλο, μια σφεντόνα και μια πέτρα νίκησε τον πάνοπλο γίγαντα Γολιάθ που μπροστά του έτρεμαν οι πάντες. Μας μιλάει για τον προφήτη Δανιήλ που τον έριξαν σε ένα λάκκο με πεινασμένα λιοντάρια για να τον φάνε και εκείνος τα έκανε να ξαπλώσουν στα πόδια του σαν πρόβατα. Μας μιλάει για τους τρεις νεαρούς, τους νέους εκείνους, τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ, που τόλμησαν, ενώ ήταν σε αιχμαλωσία, να τα βάλουν με τον παντοδύναμο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Εκείνος τους έριξε στην κάμινο του πυρός. Πέσανε μέσα στη φωτιά με όπλο την πίστη τους και υπέταξαν τη φοβερή φωτιά. Την ένιωθαν γύρω τους σαν δροσιά. Μας μιλάει ακόμα ο Απόστολος Παύλος για μια γυναικούλα χείρα στα Σαρεπτά της Ιδονίας που της πέθανε το παιδί. Με την πίστη της νίκησε και το θάνατο. Με την προσευχή του προφήτη Ηλία το παιδί αναστήθηκε. Όλα αυτά τα απίστευτα έγιναν από τη δύναμη του Θεού που ενεργούσε διαμέσου ανθρώπων που είχαν ισχυρή πίστη. Ο άνθρωπος που έχει τέτοια πίστη γίνεται φορέας της Θείας Δυνάμεως. Ο Κύριος το είχε πει: «Εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε». Ποιος δε θα ήθελε να έχει ισχυρή πίστη και να κατορθώνει τα αδύνατα? Πώς όμως μπορεί κανείς να αποκτήσει τέτοια πίστη? Η πίστη δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, είναι δώρο και χάρισμα του Θεού στον άνθρωπο. Είναι καρπός ενεργίας του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή. Το λέει ρητός η γραφή: «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια». Σε ποιους όμως κάνει ο Θεός αυτό το δώρο? Με δεδομένο ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και ότι είναι απόλυτα δίκαιος, το χάρισμα της πίστεως το δίνει σε αυτούς που το αξίζουν. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι καλοπροαίρετοι, οι ενάρετοι, αυτοί που δεν είναι αρνητικοί για το Θεό και το θέλημά Του. Λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου ότι ο Χριστός στέκεται έξω από την πόρτα της ψυχής και τη χτυπάει. «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μεταυτού και αυτός μετεμού». Εάν θέλουμε λοιπόν το δώρο της πίστεως, ας μην μείνουμε αδιάφοροι στο κάλεσμα του Χριστού, ας του ανοίξουμε την καρδιά μας. Ακούμε πολλούς στην εποχή μας να λένε: «Εγώ έχω πολύ πίστη στο Θεό», και άλλους να λένε: «Εγώ πίστεψα στο Χριστό και σώθηκα». Όλοι αυτοί έχουν το χάρισμα της πίστεως άραγε? Πολλοί νομίζουν ότι έχουν πίστη, αλλά αυτό που έχουν δεν είναι το δώρο του Θεού, δεν είναι πραγματική πίστη. Παραδείγματος χάριν, αυτοί που λένε: «Πιστεύω ότι υπάρχει Θεός» ή «πιστεύω ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμη», αυτό δεν είναι δώρο Θεού, διότι όπως λέει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο: «Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι», αυτά τα πιστεύει και ο διάβολος. Εκείνοι που λένε: «Εγώ πιστεύω στο Θεό μόνο που δεν πάω στην εκκλησία» ή «δεν πάω στο κήρυγμα», τι σώη πίστη είναι αυτή, αφού δεν έχει αυτός που έχει Τέτοια πίστη που λέει δεν έχει τη διάθεση να προσφέρει το παραμικρό στο Θεό. Λίγη ώρα για προσευχή και λατρεία, λίγη νηστεία, κάτι. Άρα, για να πάρουμε πραγματικά το δώρο της πίστεως, πρέπει να κάνουμε κάτι και για το Θεό και να τον δεχόμαστε όπως εκείνος θέλει και όχι όπως θέλει η διεφθαρμένη φύση μας. Στις ζωφερές τούτες μέρες που ζούμε, που τα μαύρα μαντάτα για την οικονομία μας έρχονται το ένα πίσω από το άλλο και φαίνεται αδύνατη κάποια ανάκαμψη, μας χρειάζεται η γνήσια πίστη στο Θεό, γιατί μόνο αυτή μπορεί να μετακινήσει βουνά και να ανατρέψει κάθε εμπόδιο. Όσο κι αν όλα μας απελπίζουν, ας έχουμε τη σιγουριά ότι έχει ο Θεός. Θα βρει τρόπο να μας βγάλει από το σκοτεινό τούνελ. Φτάνει να πιστέψουμε θερμά και να ελπίζουμε σε Αυτόν. Στο σημείο όμως αυτό, ας φέρουμε το λόγο σε μια κακοδοξία, μια αιρετική διδασκαλία των Προτεσταντών, οι οποίοι, όπως έχουμε πει άλλοτε, είναι κατακερματισμένοι σε χιλιάδες υποομάδες με διάφορες ονομασίες και διαφορετικές αιρετικές διδασκαλίες η κάθε μία. Η κακοδοξία αυτή των Προτεσταντών σχετίζεται με την πίστη και την σωτηρία. Κατά τους Προτεστάντες λοιπόν, η σωτηρία είναι αποτέλεσμα μόνο της πίστεως. Μόλις πιστέψει ο άνθρωπος, παίρνει άφεση. Παίρνει την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος ότι σώθηκε, παίρνει αγία ζωή και ηρεμία της συνειδήσεως. Δεν απαιτούνται δηλαδή για τη σωτηρία ούτε η Θεία Χάρη των Μυστηρίων, ούτε αγαθά έργα. Για να στηρίξουν αυτή τη διδασκαλία οι Προτεστάντες, επιστρατεύουν τη γνωστή μέθοδο όλων των αιρετικών. Επιλέγουν όσα αγιογραφικά χωρία τονίζουν την αξία της πίστεως και αποσιωπούν όλα τα άλλα που λένε ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα για να σωθεί κανείς. Οι αιρετικοί λέγονται έτσι ακριβώς εξαιτίας αυτής της μεθόδου. Διαλέγουν ό,τι θέλουν από την Αγία Γραφή και κρύβουν τα υπόλοιπα. Έτσι οι Προτεστάντες παραθέτουν ένα πλήθος χωρίων της Αγίας Γραφής που κατά αυτούς διδάσκουν ότι η σωτηρία είναι αποτέλεσμα μόνο της πίστεως. Ενώ τα χωρία αυτά μόνο τονίζουν την αξία της πίστεως για την σωτηρία, δεν αναφέρονται όμως και στα άλλα μέσα σωτηρίας που τα βρίσκουμε σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Ακούστε μερικά χωρία που προβάλλουν οι Προτεστάντες. Παραπέμπουν στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και στους στίχους 14 και 15. Τα διαβάζουμε. «Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφινε τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Όπως δηλαδή άλλοτε ο Μωυσής κρέμασε ψηλά το χάλκινο φίδι για να σώζονται με αυτό οι Ισραηλίτες από τα δαγκώματα των φιδιών της ερήμου, έτσι σύμφωνα με το μυστηριώδες σχέδιο του Θεού πρέπει να κρεμαστεί στο σταυρό ο Υιός του ανθρώπου, προσλαμβάνοντας το ομοίωμα της αμαρτίας αλλά μη έχοντας καμιά σχέση με την αμαρτία. Και θα υψωθεί πάνω στο σταυρό για να μην χαθεί στον αιώνιο θάνατο κανένας από εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ορίστε, μας λένε, όποιος πιστεύει στο Χριστό σώζεται και έχει αιώνια ζωή. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Επίσης παραπέμπουν στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στο στίχο 47 που λέει, λόγια του Κυρίου, αμήν αμήν λέγω ημήν, σας διαβεβαιώνω δηλαδή, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον, όπως όποιος πιστεύει σε μένα έχει αιώνια ζωή. Κατά τους Προτεστάντες αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο, αρκεί να πιστεύει. Επίσης παραθέτουν ένα χωρίο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 10ο κεφάλαιο και του στίχους 9 έως 10. Λέει εκεί, «Εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός Αυτόν ήγερε εκ νεκρών, σωθήσει. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν». Δηλαδή, Εάν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Ιησού Χριστό σαν υπέρτατο Κύριο και αν πιστεύεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθείς. Θα σωθείς δε διότι με την καρδιά του και με όλη την ψυχή του πιστεύει κανείς και σαν καρπό της πίστεως αυτής έχει τη δικαίωσή του. Με το στόμα δε ομολογεί την πίστη και σαν καρπό έχει την σωτηρία. Ορίστε, μας λένε και πάλι, όταν ομολογεί κανείς την πίστη του στο Χριστό σώζεται, χωρίς τίποτε άλλο. Ακόμη μας παραπέμπουν στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 9, όπου λέει: κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών. Δηλαδή ότι εκείνο το σημείο στο οποίο καταλήγει και τελειώνει η πίστη είναι η σωτηρία των ψυχών. Ορίστε λοιπόν, μας λένε, δια της πίστεως σώζεται κανείς χωρίς τίποτε άλλο. Εάν εντοπίσουμε την προσοχή μας μόνο στα χωρία αυτά, βγάζουμε το επιπόλαιο συμπέρασμα των Προτεσταντών ότι για τη σωτηρία χρειάζεται μόνο η πίστη. Κατά τη διδασκαλία όμως ολόκληρης της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως, η σωτηρία δεν κερδίζεται μόνο με τη θεωρητική πίστη, αλλά είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο παραγόντων: της Θείας Χάριτος που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας και της έμπρακτης πίστεως, της πίστεως δηλαδή που αποδεικνύεται με έργα αρετής. Ας κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή και επανερχόμαστε για να αποδείξουμε του λόγου του αληθές.

Όπως είπαμε πριν τη μουσική διακοπή, οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των επωνυμιών και διδασκαλιών ισχυρίζονται ότι για τη σωτηρία απαιτείται μόνο η πίστη. Πίστεψες, σου λένε, σώθηκες. Η Αγία Γραφή όμως, χωρίς να υποτιμά την αξία της πίστεως για τη σωτηρία, διδάσκει ότι για τη σωτηρία είναι αναγκαία και η Θεία Χάρις, που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η εντύπωση που δημιουργείται σε ένα προτεστάντη ότι σώθηκε είναι τελείως υποκειμενική υπόθεση και συνεπώς όχι ασφαλές κριτήριο σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Κύριος, για να μην βασιζόμαστε σε επισφαλείς και συχνά απατηλές εντυπώσεις, μας παρέδωσε συγκεκριμένες ορατές πράξεις διαμέσου των οποίων μεταδίδεται η Θεία Χάρις. Αυτές οι πράξεις είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα μέσα της σωτηρίας. Παράδειγμα, στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο και στους στίχους 37 και 38, διαβάζουμε τι αποτέλεσμα είχε στα πλήθη που συνέρευσαν έξω από το σπίτι όπου συνέβη το γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, η ομιλία που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Διαβάζουμε. «Ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί?» Όταν ακούσαν δηλαδή την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, αισθάνθηκαν την ενοχή τους και τους κατέλαβε λύπη και κατάνοιξη. Και είπαν στον Πέτρο και τους άλλους Αποστόλους, τι να κάνουμε για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Η απάντηση λοιπόν του Πέτρου ήταν: μετανοήστε και ο καθένας από εσάς, έχοντας αδίστακτη πίστη στον Χριστό σαν σωτήρα, ας βαπτιστεί για να του δοθεί άφεση των αμαρτιών και θα πάρετε έτσι τη δικαίωση και τον αγιασμό τα οποία σαν δωρεά παρέχει το Άγιο Πνεύμα στους βαπτιζομένους. Στο χωρίο αυτό η άφεση των αμαρτιών συνδέεται με μια εξωτερική πράξη, το βάπτισμα. Σε αντίλογο, οι προτεστάντες φέρνουν ένα χωρίο πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων, το 10ο κεφάλαιο και τους στίχους 44 έως 48, του οποίου παρεξηγούν την έννοια. Λέει εκεί για την επίσκεψη που έκανε χάρητη του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Πέτρος στον εκατόνταρχο Κορνήλιο και τους περί αυτών. Διαβάζουμε. «Έτι λαλούντος του Πέτρου, τα ρήματα ταύτα, έπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων». Ενώ δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος τους δίδασκε, έπεσε το Άγιο Πνεύμα με τρόπο αισθητό και εμφανή σε όλους όσους ακούγανε. «Και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήλθαν το Πέτρο, ότι και επί τα έθνη εδόθη και εκέχεται η δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή τελήφθησαν από μεγάλη έκπληξη οι πιστοί Ιουδαίοι που είχαν πάει μαζί με τον Πέτρο, διότι στους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρες που δεν είχαν περιτομή ούτε ακολουθούσαν το Μωσαϊκό νόμο, δόθηκε πλούσια η χάρη του Αγίου Πνεύματος. «Οίκουον γάρ αυτών λαλούντων γλώσσες και μεγαλυνόντων των Θεών». Και αντιλήφθησαν αυτή την έκχυση του Αγίου Πνεύματος από το γεγονός ότι τους άκουσαν αυτούς τους ειδωλολάτρες να μιλάνε με γλώσσες που δεν ήξεραν πρωτύτερα και να δοξάζουν τον Θεό. «Ορίστε», μας λένε οι προτεστάντες, «η χάρη του Αγίου Πνεύματος δόθηκε στους ειδωλολάτρες πριν το βάπτισμα και χωρίς το βάπτισμα. Το χωρίο όμως αυτό δεν διδάσκει αυτό το πράγμα, ότι η σώζουσα, δηλαδή η Θεία Χάρις, μεταδίδεται και χωρίς τα μυστήρια. Μιλάει εδώ για την προκαταρκτική Θεία Χάρη, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να πιστέψει. Η σωτήρια Θεία Χάρη μεταδόθηκε με το βάπτισμα σε αυτούς που είχαν πάρει την προκαταρκτική χάρη. Και αυτό φαίνεται στους αμέσως επόμενους δύο στίχους. Λέει στο στίχο 47 και στο στίχο 48. «Τότε απεκρίθη Πέτρος, μήτη το είδωρ κολλήσε δύνατέ της του μη βαπτιστήνε τούτους ήτινε στο Πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και εμείς». Δηλαδή, μήπως μπορεί, λέει, κανείς να εμποδίσει το νερό
να μην βαπτιστούν σε αυτό αυτοί που πήραν το Άγιο Πνεύμα όπως το πήραμε και εμείς και δεν υπολείπονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς ούτε στο ελάχιστο από αυτά τα χαρίσματα τα δικά μας. Προσέταξετε αυτούς βαπτιστήνε εν το ονόματι Κυρίου και διέταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Η προκαταρτική Θεία Χάρη λοιπόν έδωσε στους ειδωλολάτρες την πίστη ούτως ώστε να δεχθούν εν συνεχεία και το βάπτισμα το οποίο έδωσε την χάρη της σωτηρίας. Για τη σωτήρια Θεία Χάρη που μεταδίδεται με το βάπτισμα και με το χρίσμα μας μιλάει ένα άλλο χωρίο των πράξεων των Αποστόλων από το 19ο κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 1 έως 6. Διαβάζουμε. Εγένετο δε εν το Απολό είναι εν Κορίνθο, Παύλων διελθόντα τα ανωτερικά μέρη ελθύνης Έφεσον. Συνέβη λέει όταν ο Απολός, ένας επιφανής μαθητής χριστιανός εκείνης εποχής, ενώ λοιπόν ο Απολός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος αφού περιόδευσε τα βορειότερα και υψηλότερα μέρη της Μικράς Ασίας ήρθε στην Έφεσο. Και ευρών μαθητάς την Άς είπε προς αυτούς, «Η πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες». Οι δε είπαν προς αυτόν, «Αλλού δε πνεύμα Άγιον εστίν οικούσαμεν». Δηλαδή τους ρώτησε ο Απόστολος Παύλος, «Πήρατε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όταν πιστέψατε». Αυτοί του είπαν, «Αλλά δεν ακούσαμε ούτε εάν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων και ενεργεί μεταδίδοντας χαρίσματα το Άγιο Πνεύμα». Είπετε προς αυτούς, «Ιστίουνε βαπτίστητε». Οι δε είπαν, «Εις το Ιωάννου βάπτισμα». Τότε ο Παύλος τους λέει, «Ποιο λοιπόν βάπτισμα πήρατε και σε ποιον στο όνομα βαπτιστήκατε». Αυτοί είπαν, «Βαπτιστήκαμε το βάπτισμα του Ιωάννου». Είπε δε Παύλος, «Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, το λαό λέγον εις τον ερχόμενον με ταυτόν ή να πιστεύσωσιν, του τέστην εις τον Ιησούν Χριστόν». Τους εξήγησε δηλαδή ο Απόστολος Παύλος ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος βάπτιζε βάπτισμα που οδηγεί στη μετάνοια, χωρίς όμως να δίνει άφεση αμαρτιών. Και προέτρεπε ο Ιωάννης το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που έρχεται ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό που θα έδινε άφεση αμαρτιών και σωτηρία. Ακούσαντες δε ευαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Όταν λοιπόν εκείνοι άκουσαν αυτό, βαπτίστηκαν αφού πίστεψαν στο όνομα του Χριστού και ανεγνώρισαν σαν Μεσσία, Λυτρωτή και Κύριο. Και επιθέντος αυτής του Παύλου τασχήρας ήρθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλλονται γλώσσες και προεφύτευον. Και όταν ο Απόστολος Παύλος έβαλε πάνω στα κεφάλια των βαπτισμένων τα χέρια του, τότε ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τους έδωσε διπλά χαρίσματα, γιατί μιλούσαν διάφορες γλώσσες που δεν ήξεραν και ταυτόχρονα προφήτευαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν αρκούσε να έχουν πιστέψει οι άνθρωποι, αλλά έπρεπε και να έχουν βαπτιστεί για να κερδίσουν την σωτηρία. Οι Προτεστάντες διδάσκουν ότι ολόκληρη η Θεία Χάρις και όλες οι δωρεές της μεταδίδονται αυτομάτως σε όποιον πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Αρνούνται ότι το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει τη χάρη διαμέσου εξωτερικών πράξεων και ότι μεταδίδει ειδική χάρη κάθε φορά. Εάν δεχθούμε την διδασκαλία αυτή των Προτεσταντών, τότε θα έπρεπε η μετάδοση της Θείας Χάριτος να γίνεται μια μόνο φορά σε κάθε πιστό, μόλις αυτός πιστέψει. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οι 12 Απόστολοι λόγου χάριν δεν πήραν τη χάρη μόνο κατά την Πεντηκοστή, αλλά και άλλες φορές. Διαβάζουμε παραδείγματος χάριν στο 20ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου τους στίχους 19 έως 23. «Ους ισούν οψίας τη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθεν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν». Δηλαδή την Κυριακή που ο Κύριος αναστήθηκε και ενώ ήταν βράδυ και οι μαθητές ήταν μαζεμένοι από το φόβο των Ιουδαίων σε ένα σπίτι και είχαν κλειδαμπαρώσει τις πόρτες, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσον και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς».
Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτή τα σχήρα και την πλευράν αυτού, εχάρισαν ούν οι μαθητέ οι δόντες των Κύριων. Τους έδειξε τότε και τα χέρια και την πλευρά του με τις πληγές και χάρηκαν οι μαθητές αναγνωρίζοντας τον Κύριον. Είπεν ούν αυτής ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ κακό πέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον. Δηλαδή τους είπε ο Κύριος ότι ας είναι η ειρήνη μαζί σας, όπως με έστειλε ο πατήρ για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι σας στέλνω και εγώ για να εξακολουθήσετε αυτό το έργο. Και αφού το είπε αυτό, για να τους μεταδώσει την πνοή της νέας ουράνιας ζωής, τους φύσηξε στα πρόσωπά τους, όπως άλλοτε ο Θεός στο πρόσωπο του Αδάμ, και τους είπε, λάβετε πνεύμα Άγιον. Άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Δηλαδή σε όποιους συγχωρήστε τις αμαρτίες, τους συγχωρούνται αυτές και από το Θεό, και σε όποιους δεν τις συγχωρείτε, μένουν ασυγχώρητες και από το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι οι μαθητές του Κυρίου πήραν την χάρη της αφέσεως των αμαρτιών πριν ακόμη γίνει η Πεντηκοστή, πριν ακόμη επομένως δεχθούν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και στους στίχους 9 έως 10 μας λέει τι έγινε μεταξύ του Αποστόλου Παύλου και του ελλείμματου μάγου. Σαύλος δε, ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενήσας προς αυτόν, είπε, «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ιέ διαβόλου κλπ». Δηλαδή, σε εκείνη τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος θέλησε να κακίσει τον ελλείμματο μάγο, επλήστη Πνεύματος Αγίου. Άρα μετά το βάπτισμά του πήρε άλλη χάρη ο Απόστολος Παύλος. Οι επανειλημμένες αυτές λήψεις της Θείας Χάριτος σημαίνουν ότι το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει ειδική χάρη κάθε φορά. Εξάλλου η μετάδοση της Θείας Χάριτος συνδέεται με εξωτερικές πράξεις. Αυτό το βλέπουμε να προτυπώνεται στα θαύματα που έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, κατά τα οποία μετέδιδε η αματική Θεία Χάρη διαμέσου εξωτερικών πράξεων. Παραδείγματος χάρη, αλήφοντας με πυλό τα μάτια του τυφλού ή ακουμπώντας τα χέρια του στα αυτιά του κοφάλαλου. Το ίδιο συνέβαινε και μετά την Πεντηκοστή. Έτσι, η χάρη της αναγεννήσεως του ανθρώπου συνδέεται με την εξωτερική πράξη της βυθίσεως στο νερό, δηλαδή του βαπτίσματος. Γι' αυτό και λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο και στο στίχο 16, τα λόγια που είπε ο Αναστάς Χριστός προς τους Αποστόλους. «Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Δηλαδή για να σωθεί κανείς δεν αρκεί το να πιστέψει, πρέπει και να βαπτιστεί, να γίνει αυτή η εξωτερική πράξη της βαπτίσεως. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στους νεοφωτίστους χριστιανούς μεταδίδονται με την εξωτερική πράξη της επιθέσεως των χεριών στο κεφάλι του βαπτιστέντος ή ακόμη με την εξωτερική πράξη του χρίσματος. Αυτό φαίνεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και στο 8ο κεφάλαιο, όπου μας λέει τα εξής. «Ακούσαντες δε οι εν Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δέδεκτε η Σαμάρια των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη». Όταν έμαθαν οι Απόστολοι που ήταν στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια άκουσε το λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. «Ήτινες καταβάντες προσήφξαντο περί αυτών, όπως λάβος η Πνεύμα Άγιον». Αυτοί λέει προσευχήθηκαν για να πάρουν οι Σαμαρίτες που είχαν πιστέψει το Άγιο Πνεύμα. «Ούπο γάρ ειν επουδενή αυτών επιπεπτοκός, μόνον δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού». Διότι λέει δεν είχαν πάρει τη χάρη του μυστηρίου του χρίσματος, αλλά ήταν μόνο βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού.
Επίσης, η ειδική χάρη της αφέσεως των μετά το βάπτισμα αμαρτιών μεταδίδεται διαμέσου της εξωτερικής πράξεως της ομολογίας των αμαρτιών στον πνευματικό, διαμέσου δηλαδή της εξομολογήσεως. Αυτό φαίνεται μεταξύ άλλων στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 9, όπου λέει: «Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφή ημίν τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσα αδικίας». Εάν δηλαδή ομολογούμε τις αμαρτίες μας με συνέστηση της ενοχής μας στην εξομολόγηση, ο Θεός είναι πιστός, αξιόπιστος και δίκαιος και μας συγχωρεί τις αμαρτίες και μας καθαρίζει από κάθε αδικία. Επίσης, η ειδική χάρη της ιεροσύνης μεταδίδεται διαμέσου της εξωτερικής πράξεως της επιθέσεως των χεριών. Η ειδική χάρη της ιάσεως από τις σωματικές ασθένειες συνδέεται με την εξωτερική πράξη της αλείψεως του ασθενούς με το αγιασμένο λάδι. Έτσι, αυτά φαίνονται σε διάφορα σημεία της Αγίας Γραφής, όπως παραδείγματος χάρη στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 6. Μιλώντας ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο, του λέει: «Διήνε τίαν αναμιμνίσκω σε αναζωπηρήν το χάρισμα του Θεού, ο εστί εσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου». Δηλαδή, σου θυμίζω ότι να ανανεώνεις τη φωτιά του χαρίσματος του Θεού που έλαβες κατά τη χειροτονία σου με την επίθεση των χειρών. Όπως στην καθολική επιστολή του Ιακώβου μας λέει την περίφημη εκείνη περικοπή που μιλάει για το ευχέλαιο: «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους εκκλησίας και προσευξάστος εν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελαίο εν το ονόματι Κυρίου». Δηλαδή, έχετε κανέναν άρρωστο μεταξύ σας, ας καλέσει τους πρεσβυτέρους να προσευχηθούν πάνω του και να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Η ευχή λοιπόν της πίστεως μαζί με την εξωτερική πράξη της επαλήψεως με το λάδι θα τον βοηθήσει να γίνει καλά. Εφόσον δε η μετάδοση της Θείας Χάριτος γίνεται διαμέσου εξωτερικών ορατών πράξεων, είναι φανερή και η ανάγκη της υπάρξεως του ανθρώπου που θα τη στελεί, δηλαδή του ιερέως. Να.

κατά τους αιρετικούς προτεστάντες σώζεται κανείς, όπως είπαμε προηγουμένως, μόνο με την πίστη. Πίστεψες, σώθηκες, λένε. Αποδείξαμε προηγουμένως μέσα από την Αγία Γραφή ότι για τη σωτηρία δεν αρκεί η θεωρητική πίστη. Χρειάζεται και η Θεία Χάρις που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Το βάπτισμα, το χρίσμα, την εξομολόγηση και τα άλλα. Οι Προτεστάντες όμως επιμένουν. Δεν χρειάζονται για τη σωτηρία ούτε αγαθά έργα ούτε τίποτε. Χρησιμοποιούν σαν επιχειρήματα για να στηρίξουν αυτή την αντίληψη και κάποια αγιογραφικά χωρία. Είπαμε προηγουμένως ότι είναι ειδικοί οι αιρετικοί στο να επιλέγουν αυτά τα χωρία τα οποία τους βολεύουν και να αποσιωπούν όλα τα άλλα. Προβάλλουν παραδείγματος χάρη εν προκειμένου ένα χωρίο από την προς επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το τρίτο κεφάλαιο και τους στίχους 27 και 28. Λέει εκεί ο Απόστολος: «Πού ουν η καύχησης εξεκλείστη, δια ποιου νόμου, των έργων ουχή, αλλά δια νόμου πίστεως. Λογιζόμεθα ουν, πίστη δικαιούστε άνθρωπον, χωρίς έργο νόμου». Πού είναι δηλαδή η καύχηση που θα είχαν οι άνθρωποι εάν δικαιωνόντουσαν και σωζόντουσαν με τα έργα και την αρετή τους? Αποκλείστηκε τελείως. Με ποιο νόμο? Με τον νόμο των έργων? Όχι, με τον νόμο της πίστεως στον Χριστό. Με συλλογισμό λοιπόν αλάνθαστο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως δωρεάν, χωρίς τα έργα που επιβάλλει ο νόμος. Ορίστε, μας λένε εδώ, η Αγία Γραφή λέει ότι δεν χρειάζονται έργα, φτάνει η πίστη. Στο χωρίο όμως αυτό δεν διδάσκεται η αχριστία των αγαθών έργων, αλλά των έργων του Μωσαϊκού νόμου. Έργα του Μωσαϊκού νόμου ήταν οι θυσίες των ζώων και των καρπών, οι απολούσεις, οι νύψεις των χειρών και τα άλλα παρόμοια που λεπτομερώς τηρούσαν οι Ιουδαίοι. Απόδειξη αυτού είναι ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος τονίζει αλλού ότι θα κριθούμε, θα σωθούμε ή θα καταδικαστούμε με βάση τα έργα μας. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στην ίδια επιστολή του, την προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 13, λέει ρητός: «Ουγάρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται». Δεν θα δικαιωθούν, θα σωθούν δηλαδή όσοι ακούνε απλώς τον νόμο του Θεού που διαβάζεται, αλλά όσοι φυλάτουν τον νόμο. Επομένως όσοι κάνουν αγαθά έργα με τα οποία εφαρμόζεται ο νόμος. Επίσης στο 10ο στίχο του ίδιου κεφαλαίου λέει: «Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν». Δηλαδή δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί σε καθέναν ο οποίος εργάζεται το αγαθόν. Δηλαδή κάνει αγαθά έργα με τα οποία αποδεικνύει την πίστη του. Και ακόμη φανερά λέει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος ότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, ο κριτής αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Δηλαδή θα δώσει στον καθένα την αμοιβή του ανάλογα με τα έργα του. Η Αγία Γραφή λοιπόν ρητός διδάσκει ότι για τη σωτηρία είναι αναγκαία τα αγαθά έργα, χωρίς τα οποία η πίστη είναι άχρηστη. Αυτό το λέει σαφώς ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 17. «Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν». Η πίστη δηλαδή, η θεωρητική, η οποία δεν συνοδεύεται από αγαθά έργα που την αποδεικνύουν, είναι νεκρή πίστη, άχρηστη πίστη. Και τα δαιμόνια έχουν θεωρητική πίστη, αλλά σε τίποτα δεν τα ωφελεί. Όπως ακούσατε και προηγουμένως, λέει: «Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι». Και οι δαίμονες πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά αυτό δεν τους ωφελεί. Ο Θεός θέλει έμπρακτη πίστη. Έτσι παραδείγματος χάριν λέει ο ίδιος ο Κύριος στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και στους στίχους 21 έως 23 τα εξής:
Ού πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εις ελεύσετε εις τη βασιλεία των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Δεν θα σωθεί αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, έχει δηλαδή μια πίστη, αλλά αυτός που τηρεί αυτά στα οποία λέει ότι πιστεύει. Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτω σώ ονόματι προεφητεύσαμεν, και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν. Θα πούνε, λέει, την ημέρα της κρίσεως πολλοί, ότι Κύριε, λέει, με την πίστη μας σε σένα δεν προφητέψαμε, δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά, και τώρα δεν μας βάζεις στη βασιλεία σου. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν σας γνωρίζω, θα τους πει ο Κύριος. Μακριά από μένα όλοι εσείς οι οποίοι κάνετε έργα ενάντια προς τις εντολές του νόμου του Θεού. Επίσης, στο έκτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και στο στίχο 46 έχει άλλα πολύ καθαρά λόγια του Κυρίου. Τι δε με καλείτε Κύριε, Κύριε, και ου ποιείτε αλέγω. Τι να το κάνω, λέει, που με λέτε όλη την ώρα Κύριε, μου λέτε όλη την ώρα Κύριε, Κύριε, και δεν τηρείτε αυτά που λέω. Ακόμη το Ευαγγέλιο της Κρίσεως που διαβάζουμε την Κυριακή της Απόκρεο και είναι από το 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, λέει ότι εκείνοι που θα σωθούν δεν θα είναι εκείνοι που πιστέψανε απλώς, αλλά εκείνοι οι οποίοι ταΐσανε τους πεινασμένους, ποτίσανε τους διψασμένους, ντύσανε τους γυμνούς, επισκεφθήκανε τους αρρώστους, κάνανε δηλαδή αγαθά έργα. Το θέλημα του Θεού είναι όχι μόνο να πιστεύουμε, αλλά και να αποδεικνύουμε την πίστη μας με αγαθά έργα. Αυτό το λέει σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης. Ας πούμε ένα ακόμη, είναι από το τρίτο κεφάλαιο της προς Τίτων επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Λέει εκεί ο Απόστολος στο μαθητή του: «Πιστός ο λόγος, και περί τούτων βούλο μέσα διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες στο Θεό. Ταύτα εσύ τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Θέλω να μιλάς, του λέει του Τίτου, με βεβαιότητα και με κύρος, για να φροντίζουν αυτοί που έχουν πιστέψει στο Θεό να πρωτοστατούν σε έργα καλά. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα έργα για τους ανθρώπους. Κατά την μέλουσα κρίση θα κριθούμε ανάλογα με τα έργα μας. Αυτό το λέει, εκτός από το Ευαγγέλιο της κρίσεως, το λέει και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 20ο κεφάλαιο και στο στίχο 12. «Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία ηνύχθησαν». Στάθηκαν, λέει, όλοι οι αναστημένοι μπροστά στο βήμα του κριτή. «Και τότε ανοίχτηκαν βιβλία, και άλλο βιβλίο νυχθεί ο εστί της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών». Δηλαδή η κρίση, η μέλουσα κρίση θα γίνει σύμφωνα με τα έργα τα οποία είναι καταγεγραμμένα από το Θεό. Οι αμετανόητοι και φαύλοι θα καταδικαστούν εξαιτίας απουσίας των έργων. Αντίθετα, οι ενάρετοι θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών και όχι αυτοί που έχουν απλώς θεωρητική πίστη.

Είπαμε προηγουμένως ότι η πίστη του χριστιανού, η οποία είναι ένας από τους παράγοντες της σωτηρίας, πρέπει να είναι έμπρακτη, να αποδεικνύεται δηλαδή με συγκεκριμένα έργα. Αυτό ακριβώς έκαναν όλοι οι Άγιοι, τους οποίους τιμάμε σήμερα, και γι' αυτό τους θαυμάζουμε. Για να μην μιλάμε όμως αόριστα, ας πούμε στον λίγο χρόνο που μας απομένει μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, μερικά παραδείγματα για το πώς οι Άγιοι έμπρακτα εφάρμοζαν τις εντολές του Θεού, όπως παραδείγματος χάρη την αγάπη προς τον πλησίον. Πήγε μια φορά ο Όσιος Μακάριος να κάνει συντροφιά σε έναν άρρωστο ερημίτη. Ρίχνοντας μια ματιά γύρω στο γυμνό κελάκι του, είδε πως δεν υπήρχε πουθενά ούτε ίχνος φαγητού. «Τι θα ήθελες να φας, αδελφέ?» ρώτησε ο Όσιος. Ο άρρωστος δίστασε να απαντήσει. Τι να ζητούσε τάχα, αφού δεν υπήρχε τίποτε σε εκείνη την ερημιά? Τέλος, επειδή επέμενε να τον ρωτά ο Όσιος, είπε πως είχε επιθυμήσει λίγη αλευρόσουπα. Αλλά πού να βρεθεί αλεύρι? Ο Όσιος Μακάριος, για να αναπαύσει τον άρρωστο αδελφό του, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, κάνοντας 50 μίλια με τα πόδια, για να βρει αλεύρι. Άλλο παράδειγμα. Ο υποτακτικός κάποιου γέροντα έμενε σε μια καλύβη 10 μίλια μακριά από τη Σκήτη. Μια μέρα θέλησε να τον ειδοποιήσει ο γέροντας να έρθει να πάρει το ψωμί του. Ύστερα όμως σκέφτηκε: για λίγα ψωμιά να κάνω τον αδελφό να περπατήσει 10 μίλια, ας του τα πάω μόνος. Έβαλε το ταγάρι στον ώμο και ξεκίνησε. Πηγαίνοντας, κόνταψε σε μια πέτρα και έκανε τέτοια πληγή στο πόδι που ήταν αδύνατο να σταματήσει το αίμα. Από τον υπερβολικό πόνο που ένιωσε, άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαίς, Αβά?» άκουσε πίσω του μια γλυκιά φωνή να τον ρωτάει. Έστρεψε το κεφάλι και είδε έναν άγγελο Κυρίου. Δεν φοβήθηκε όμως, αλλά του έδειξε με το δάχτυλο την πληγή. «Πάψε να κλαίς για αυτό το τυποτένιο πράγμα», τον πρόσταξε ο άγγελος. «Τα βήματα που κάνεις για την αγάπη του αδελφού τα έχω μετρημένα και θα πάρει

Ενώ έλεγαν αυτά, ήρθε πάλι ο άγγελος και τους είπε: «Αυτή η Φιλονικία σας, σαν ευωδιαστό λιβάνι, ανεβαίνει στον ουρανό». Μια φορά ο Άγιος Αγάθων πήγαινε στην πόλη να δώσει το εργόχειρό του και να προμηθευτεί το λίγο ψωμάκι του, και βρήκε εκεί στην αγορά ένα φτωχό γέρο ανάπηρο. «Για την αγάπη του Θεού, Αβά», άρχισε τα παρακάλια ο γέρος μόλις είδε τον όσιο, «μη με αφήσεις και εσύ αβοήθητο το δυστυχή, πάρε με κοντά σου». Ο Αβάς Αγάθων τον πήρε να καθίσει δίπλα του, εκεί που αράδιασε τα καλάθια του για να τα πουλήσει. «Πόσα λεφτά πήρες, Αβά?» τον ρωτούσε ο γέρος κάθε φορά που έδινε ένα καλάθι. «Τόσα», του έλεγε ο όσιος. «Καλά είναι, δεν μου αγοράζεις όμως μια μικρή πίτα, Αβά, έτσι για να δεις καλό που έχω από χτες το βράδυ να φάω?» «Με τα χαράς», έλεγε ο όσιος, και έκανε αμέσως την επιθυμία του. Σε λίγο του ζήτησε φρούτα, ύστερα ένα γλυκό. Έτσι σε κάθε καλάθι που πουλούσε ξόδευε τα χρήματα χάριν του προστατευομένου του, μέχρι ότου έδωσε όλα τα καλάθια και όλα τα χρήματα ο όσιος, χωρίς να του μείνει για τον εαυτό του ούτε λεπτό. Και το σπουδαιότερο, πως το έκανε με μεγάλη προθυμία, ενώ ήξερε πως είχε να περάσει τώρα τουλάχιστον μια εβδομάδα χωρίς ψωμί. Αφού έδωσε και το τελευταίο του καλάθι, ετοιμάστηκε να φύγει από την αγορά. «Φεύγεις λοιπόν?» το ρώτησε ο ανάπηρος. «Ναι, τελείωσα τη δουλειά μου». «Τώρα θα κάνεις αγάπη να με πας ως το σταυροδρόμι και από εκεί φεύγεις για την έρημο», είπε πάλι παρακαλεστικά ο παράξενος γέρος. Ο αγαθότατος Αγάθων τον φορτώθηκε στην πλάτη και με πολλή δυσκολία τον μετέφερε εκεί που του ζητούσε, γιατί ήταν κατάκοπος από την εργασία της ημέρας. Σαν έφτασαν στο σταυροδρόμι και ετοιμάστηκε να αποθέσει κάτω το ζωντανό φορτίο του, άκουσε γλυκιά φωνή να του λέει: «Ευλογημένος να είσαι, Αγάθων, από το Θεό και στη γη και στον ουρανό». Σήκωσε τα μάτια ο όσιος να δει εκείνον που του μιλούσε. Ο δήθεν γέρος είχε γίνει πια άφαντος, γιατί ήταν άγγελος σταλμένος από το Θεό να δοκιμάσει την αγάπη του οσίου. Ας πούμε και ένα ακόμη παράδειγμα. Ο Μαρκιανός ήταν ιερέας στην Κωνσταντινούπολη, αγιότατος άνθρωπος. Ανάμεσα στις άλλες αρετές που τον στόλιζαν υπερήχαν η ακτιμοσύνη και η ελεημοσύνη. Παράδοξος συνδυασμός. Καθώς στεκόταν πολύ ψηλότερα από κάθε γήινο αγαθό, ο Μαρκιανός δεν απέκτησε ποτέ πράγμα δικό του που να έχει κάποια αξία, ούτε δεύτερο ρούχο. Όταν οι γνωστοί του του χάριζαν κάτι, το έδινε παρευθύς στον πρώτο φτωχό που θα συναντούσε στο δρόμο του. Την Κυριακή που θα γίνονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας, που ήταν η ενορία του, έφυγε ξημερώματα από τη φτωχή καμαρούλα του να ετοιμάσει το Άγιο Βήμα. Θα λειτουργούσε ο Πατριάρχης με άλλους αρχιερείς. Θα πήγαινε και ο Αυτοκράτορ με όλους τους άρχοντες του στα εγγένεια. Σαν έφτασε στην Αγία Αναστασία και ήταν έτοιμος να ανοίξει την εξώθυρα του μεγαλοπροπέστατου ναού, που αυτός ο ίδιος με την απαράμιλη δραστηριότητά του είχε ανακαινήσει, τον πλησίασε ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, γυμνός, μελανιασμένος από το κρύο. Έδειχνε να υποφέρει πολύ. Άπλωσε διστακτικά το χέρι να του ζητήσει ελεημοσύνη. Ο Μαρκιανός έψαξε τις τσέπες του, αλλά συνηθισμένο πράγμα σε αυτόν, δεν βρήκε χρήματα. Έπρεπε όμως να δώσει κάτι σε εκείνον το δυστυχή, και μάλιστα χρήσιμο. Του ράγισε την καρδιά η γύμνια του, το τρεμούλιασμά του. Ο φιλάνθρωπος ιερέας πήρε την απόφασή του. Θα του έδινε τα ρούχα του. Δεύτερα δεν είχε, αλλά αυτό δεν τον πείραζε. Τώρα θα φορούσε τα ιερατικά του άμφια, αφού θα έπαιρνε μέρος στη λειτουργία. Πήγε στο σκευοφυλάκιο, φόρεσε τα άμφια του και όλα τα ρούχα του τα έδωσε στο φτωχό. Εκείνος έμεινε με το στόμα ανοιχτό μπροστά σε τέτοια καλοσύνη. Ήρθαν στο μεταξύ και άλλοι κληρικοί με τον Πατριάρχη και άρχισε η Θεία Λειτουργία. Μα κάτι παράδοξο συνέβαινε εκείνη τη μέρα. Τα βλέμματα του εκκλησιάσματος, από το Αυτοκράτορος έως του τελευταίου πιστού, είχαν καρφωθεί πάνω στο Μαρκιανό. Το ίδιο και των κληρικών μέσα στο Άγιο Βήμα. Δύο μάλιστα από αυτούς είχαν αρχίσει να σιγοψιθυρίζουν τις επικρίσεις τους. Πού βρήκε άραγε τη χρυσοήφαντη στολή? Αυτός δεν είχε ποτέ του χρήματα, έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Δεν βαριέσαι υποκρισίες, είπε ο άλλος. Κοίταξε, αδερφέ μου, λέει, και με διαμάντια και ντυμένη. Πια αυτό καταντάει σκάνδαλο. Όταν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας βγήκε με το Άγιο Ποτήριο να κοινωνήσει τον κόσμο ο Μαρκιανός, ένας ψήθυρος θαυμασμού ακούστηκε από τα χείλη όλων. Η εκκλησία άστραψε από το φεγκοβόλημα των αμφίων του. Ένας ανώτερος κληρικός

πλησίασε τότε τον Πατριάρχη με φανερή αγανάκτηση και του είπε: «Δεν πρέπει η αγιοσύνη σου δέσποτα να παραλείψει να συστήσει κάποια μετριότητα σε αυτόν τον άσημο κληρικό. Τέτοια στολή που φοράει ταιριάζει μόνο στο βασιλέα». Ο αγαθός γέρο Πατριάρχης άρχισε να στενοχωριέται με τις διαμαρτυρίες του ιερατείου του. Είχε φυσικά και ο ίδιος απορρίσει με την πρωτοφανή πολυτέλεια των αμφίων που φόρεσε, έτσι τουλάχιστον νόμιζε, για το πανηγύριο Μαρκιανός. Το γνώριζε όμως πολύ καλά για να τον χαρακτηρίσει ματαιόδοξο. Ωστόσο, αποφάσισε να του κάνει λόγο γι' αυτό. Ευθύς λοιπόν μετά την απόλυση και προτού βγάλουν και οι δυο τα ιερατικά άμφια, φώναξε το Μαρκιανό στο σκευοφυλάκιο. «Πού βρήκες τη στολή αυτή, Μαρκιανέ?» τον ρώτησε αυστηρά. Θα έλεγε κανείς πως πήρε την απόφαση να συναγωνιστεί σε πολυτέλεια τον αυτοκράτορα. Ο ιερέας πρέπει να είναι μέτριος στην εμφάνισή του, για να μην σκανδαλίζει το λαό και μάλιστα τις φτωχότερες τάξεις. Ο ιερέας έριξε πρώτα ένα φευγαλαίο βλέμμα στα φτωχικά λινά του άμφια, τα μονιδικά που είχε να ιερουργεί. Έπειτα κοίταξε με απορία τον επίσκοπό του. «Για ποια στολή μιλάει η αγιοσύνη σου, δέσποτα? Αν πρόκειται για αυτή που φορώ, είναι η ίδια που πήρα από τα χέρια σου όταν πριν από 25 χρόνια με χειροτώνησες πρεσβύτερο». Ο Πατριάρχης συνοφριώθηκε. Ήταν πάρα πολύ να προσπαθεί να τον ξεγελάσει μπροστά στα μάτια του. «Και αυτή εδώ?» του φώναξε, παίρνοντας στα χέρια του το φελόνι. Τότε παρατήρησε πως κάτω από τα άμφια του ο Μαρκιανός ήταν γυμνός. Και εκείνη η πολύτιμη στολή που είχε προκαλέσει τόσο θαυμασμό και θόρυβο δεν ήταν άλλη από τη συνηθισμένη που τόσα χρόνια τώρα τον έβλεπε να λειτουργεί. «Ποιος σε γύμνωσε, Μαρκιανέ?» ρώτησε έκπληκτος ο Πατριάρχης. Ο άξιος λειτουργός του υψίστου πήρε στα χέρια του το Άγιο Ευαγγέλιο που μόλις πριν λίγο είχε τοποθετήσει στη θήκη του και το έδειξε στον αρχιερέα. «Αυτό με γύμνωσε, Άγιε Δέσποτα». Κατασυγκινημένος ο γέρο Πατριάρχης έσφιξε στην αγκαλιά του Μαρκιανό και φιλώντας τον πατρικά του έλεγε: «Αν όλοι οι ιερείς εμιμούν το τέκνον μου, δεν θα είχαμε ανάγκη εκκλησιαστικών ρητόρων. Θα κήρυτε το φωτεινό τους παράδειγμα». Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

ύφνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Ήρθαμε και πάλι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στη ζεστή αγκαλιά και εκκλησούλα του Αγίου μας Νεκταρίου, του Αγίου της Στοργής, της αγάπης, της καλοσύνης, της υπομονής και της ανεξικακίας και του σοφού διδασκάλου και θεοπνεύσου της Εκκλησίας μας, αλλά και του μεγάλου θαυματουργού. Οι Άγιοι αντέγραψαν στη ζωή τους τη ζωή του Χριστού μας, έγιναν μιμητέ του, όπως μας το λέει άλλωστε ο Μέγας Απόστολος Παύλος: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Και ο Κύριος άνοιξε δρόμο και διέγραψε πορεία και μας καλεί μέσω της Εκκλησίας και μέσω των Αγίων Αποστόλων να ακολουθήσουμε και εμείς τα ίχνη του, την πορεία του. Και τότε είμαστε στον καλύτερο δρόμο, ή μάλλον είμαστε στο δρόμο του Θεού. Και αυτό μας γεμίζει χαρά, μεγάλη χαρά και μυστική ευφροσύνη, γιατί είμαστε φτιαγμένοι από το Θεό για το Θεό, από την αλήθεια για την αλήθεια, που στην ορθοδοξία μας είναι ένσαρκη ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που το αλάθητο στόμα Του μας είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση». Και όταν τραβάμε και ακολουθούμε το δρόμο του Θεού, το δρόμο της Εκκλησίας, ακολουθώντας τους Αγίους, τότε πανηγυρίζουμε. Ό,τι και αν γίνεται, όποιο Γολγοθά και αν ανεβαίνουμε, ό,τι προβλήματα και αν έχουμε, όσα και αν υφιστάμεθα, ό,τι και αν τραβάμε, η βεβαιότητα αυτή της αληθείας και η παρουσία της χάριτος του Ιησού Χριστού μας και της Παναγίας και των Αγίων μας δίνουν τέτοια δύναμη που μπορούμε και βαστάμε και αντέχουμε και προχωρούμε και βαδίζουμε για την αιώνια ζωή, για τον Παράδεισο του Θεού, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιορτάσαμε τους Αγίους Πάντες, όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, με αποκορύφωμα την Παναγία, την Παναγία μας, που είναι το επισφράγισμα όλων των Αγίων και η πλατιτέρα των ουρανών και η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Και έκαμε μεγάλη, τρισμεγάλη πανήγυρη η Αγία μας Εκκλησία κατά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, γιατί γιόρταζε ο ουρανός και η γη, η μία Εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων. Και ήτανε η πανήγυρης μεγαλόφωνος και επισημωτάτη. Και ανάμεσα σε αυτούς και με αυτούς γιορτάσαμε κι εμείς, αφού γιόρτασαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας και γιόρτασαν και εκείνοι που φέρουμε εμείς τα ονόματά τους, και γιόρτασαν ακόμα και εκείνοι που εμείς έχουμε ονόματα και δεν ξέρουμε αν είναι στο Αγιολόγιο, και όμως είναι. Γι' αυτό και όσοι δεν έχουν εορταζόμενο Άγιο εορτάζουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Και αν κάποιος δεν έχει, έλεγε ένας Ρουμάνος θεολόγος του περασμένου αιώνος, ας φροντίσει να γίνει ο ίδιος Άγιος για να έχουν οι άλλοι. Αυτό είναι ωραίο και ενθουσιαστικό. Και γιορτάσαμε λοιπόν την εορτή των Αγίων Πάντων, που είναι εορτή ενότητος, γιατί ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, ένωσε τη Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση στην υπόστασή Του, μας πήρε πάνω Του, έχουμε ενωθεί οντολογικά και υπαρξιακά μαζί Του. Αυτό είναι μυστήριο, δεν το καταλαβαίνουμε, το ζούμε όμως, και όσο αγωνιζόμεθα και παίρνουμε τη Θεία Χάρη,
τόσο και περισσότερο το καταλαβαίνουμε και το βιώνουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό και να κρατάμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όποιος διασπά την ενότητα είναι σαν να διασπά το Χριστό. Γιατί είναι η πίστη σε τελευταία ανάλυση? Ο ίδιος ο Χριστός είναι η πίστη. Η πίστη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί η πίστη δεν είναι μια ιδέα, ούτε μια θεωρία, ούτε ό,τι άλλο. Η πίστη είναι ενσαρκή. Ενσαρκή, ενυπόστατη. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Πίστη και Χριστός ταυτίζονται. Γι' αυτό όποιος χωρίζεται από τον Χριστό, χωρίζεται και από την πίστη. Και όποιος χωρίζεται από την πίστη, χωρίζεται και από τον Χριστό. Γι' αυτό λέγανε οι πατέρες ότι η αίρεση και η διαίρεση είναι το χειρότερο απ' όλα. Και πολλές φορές ούτε με το αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένεται. Οι άλλες αμαρτίες μας είναι συγχωρητές από το Θεό, καθώς και η αίρεση αν μετανιώσουμε. Αλλά όταν έχουμε την αίρεση και τη διαίρεση, μας ταλαιπωρεί πολύ το πνεύμα του αρχαικάκου. Το πνεύμα που είναι πνεύμα εγωιστικό, πνεύμα φθονερό και φατριαστικό και διχαστικό. Γιατί πρώτος εκείνος έφυγε από την τάξη του αρχηγού όλων των επουρανίων δυνάμεων. Αποχωρίστη το Θεό, θέλοντας να του φάει τη θέση. Γι' αυτό ο φθόνος και η ζηλοτυπία και ο εγωισμός είναι τα μεγαλύτερα αμαρτήματα, είναι πνευματικά αμαρτήματα. Έπεσε εκείνος και στη συνέχεια με τέχλασμα πονηρό παρέσυρε και εμάς τους ανθρώπους στον επίγειο παράδεισο, παρέσυρε τον Αδάμ και την Εύα και αρνήθηκαν το Θεό. Έχασαν την εμπιστοσύνη τους εκείνων και του έστρεψαν τα νότα και ακολούθησαν τον αρχαίκακο. Και από τότε μπήκε στη ζωή μας η αμαρτία, για της αμαρτίας ο θάνατος. Πρώτα ο πνευματικός και ηθικός και μετά ο βιολογικός ευτυχώς, για να μην γίνει το κακό να θάνατον. Σκεφτείτε να μην πεθαίναμε ποτέ και να είμαστε οι περισσότεροι τόσο κακοί, τόσο δυσκολεμένοι, τόσο βεβαρημένοι και τόσο ταλέποροι. Θα γινόταν το κακό αθάνατο και πάνω σε αυτή την πλάση θα τρώγαμε ένα τον άλλον και θα πεθαίναμε. Για να μην γίνει λοιπόν αθάνατον το κακό, έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο τη μεγαλύτερη ευεργεσία, το θάνατο. Ως και αν φαίνεται παράξενο και αντιφατικό. Διότι ο αποθανόν δεν δικαίωται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνος που αποθνίσκει σταματάει να αμαρτάνει. Γι' αυτό και καλό θα είναι να προσέχουμε και πολλοί εμείς παπάδες και οι υπόλοιποι να μην κατηγορούμε πεθαμένους. Γιατί σταμάτησαν πια να αμαρτάνουν. Σταμάτησαν να σκανδαλίζουν. Σταμάτησαν να δυσκολεύουν. Και να χαλάνε και τον εαυτό τους. Είναι παραδομένοι πλέον στην εσπλαχνία και στη συγχώρεση του Θεού. Γι' αυτό και όταν αποθνίσκει κάποιος, τον συγχωρούμε. Του ρίχνουμε και χώμα. Τι με συγχωρώ? Να τον έχει μαζί του ο Θεός. Συν και χωρώ. Να τον χωρέσει ο Θεός. Να τον χωρέσει ο Θεός. Γιατί τον στενοχώρησε το Θεό. Να το πάλι χώρο. Στενοχωρώ και συγχωρώ και υποχωρώ και καταχωρώ. Φοβερή ελληνική γλώσσα. Μοναδική ελληνική γλώσσα. Προσευχόμεθα λοιπόν να τον συγχωρήσει ο Θεός. Και αυτό να κάνουμε για αποθαμένους. Αν μπορούμε να μην τους κακολογούμε, να μην επαναλαμβάνομαι και μάλιστα με τρόπο εμπαθή τα σφάλματά του. Μπορεί παιδαγωγικά, υπάρχει και αυτή η εκδοχή, να τα συζητάμε με ένα σκοπό και λόγο όμως. Και εκείνοι που μπορούν να το κάνουν, να αποφύγουμε κι εμείς τα ίδια λάθη. Αν και κατά τη φιλοσοφία της ιστορίας, η ιστορία δεν μας διδάσκει τίποτε. Είναι υπερβολικό αυτό, αλλά έχει και κάποια δόση αλήθειας. Αφού δεν δεχόμεθα
την εμπειρία της. Τα παθήματα των άλλων σπάνια μας διδάσκουν, δυστυχώς. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη για να αποκτήσουμε μετά την ίδια εμπειρία που απέκτησαν και οι προηγούμενοι που τα έκαναν κι αυτοί. Εγώ ένα άλλο πράγμα απορώ, πατέρες και αδελφοί μου, και ένα άλλο πράγμα έτσι σκέπτομαι κάποιες φορές και μου κάνει βαθιά εντύπωση και συγκίνηση, πως παρόλα αυτά που κάνουμε και τα περισσότερα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι μικρές ή μεγάλες αμαρτίες, παρόλα αυτά ο Χριστός μας και μας συγχωράει και μας αγαπάει και δεν μας το κρατεί αν ζητήσουμε συγγνώμη και μετανοήσουμε έμπρακτα. Μας δίνει αμέσως τη συγγνώμη μόλις του πούμε ήμαρτον και το δάκρυ της ψυχής μας κυλήσει λιγάκι μαζί με εκείνο του σώματος αν γίνεται, και ενώ ξέρει ότι μετά από λίγο μπορεί να κάνουμε τα ίδια και χειρότερα παρά τα αυτά, δεν μας το κρατάει. Τι αρχοντιά είναι αυτή, τι αγάπη είναι αυτή, τι μεγαλοπρέπεια είναι αυτή, τι μεγαλοψυχία και μεγαλοκαρδία είναι αυτή. Εμείς αν έχουμε κάποιον και μας ζητάει συγγνώμη, του δίνουμε, αλλά ξέρουμε μετά από λίγο θα κάνει τα ίδια και τότε είμαι θα συγκρατημένη απέναντί του. Άντε σε συγχωρώ, αλλά τα ίδια θα κάνεις, το ξέρω εγώ. Και δεν το ξέρουμε, γιατί μετά από λίγο αυτός ο άνθρωπος τον οποίο συγχωρούμε ή αυτός μας συγχωρεί, μπορεί να φύγει από την πάση. Αυτό που το βάζετε. Λέω, θα κάνω τα ίδια, δεν εξομολογούμε, όχι, να πας. Δεν θα πας ζωριστά. Θα πας έτσι με αγάπη. Γιατί αγαπάς τον Χριστό πολύ λίγο. Και ξέρεις ότι αυτό τον ευχαριστεί, γιατί φεύγει από πάνω στο βάρος της αμαρτίας σου. Περισσότεροι σήμερα θα το θεωρούμε παιδαριώδη ή γραώδη ή ό,τι άλλο. Κι όμως είναι τόσο σημαντικά και τόσο σπουδαία. Να επανέλθουμε όμως. Οι Άγιοι μας αγάπησαν τον Χριστό μας, τον εμπιστεύτηκαν απόλυτα και κρεμάστηκαν από πάνω του και προσπάθησαν όλοι ο καθένας με τη δύναμη και το χάρισμα που είχε, προσπάθησαν όλοι να αντιγράψουν τη ζωή του Χριστού μας. Γι' αυτό και έγιναν οι Άγιοι όντως χριστιανοί, γιατί ο χριστιανός με το χρίσμα και το βάπτισμα γίνεται μικρός Χριστός και Θεός κατά χάριν. Έχουμε μεγάλη χάρη οι βαπτισμένοι χριστιανοί, μεγάλη χάρη, και μάλιστα όταν έχουμε βαπτιστεί και βγούμε από την κολυμβήθρα και πάρουμε και το χρίσμα, είμεθα Άγιοι. Είμαστε πιο λευκοί και από το χιόνι. Και είμαστε οι κύτταρες του παραδείσου. Και αν κάνουμε αγώνα και κρατήσουμε τη χάρη του βαπτίσματος, συνεχίζεται αυτός ο αγιασμός. Και αν δυσκολευτούμε, υπάρχει και η μετάνοια που είναι το δεύτερο βάπτισμα. Είδατε, για να μας αγαπάει ο Χριστός μας, πατέρες και αδελφοί μου, μετέρχεται τα πάντα προκειμένου να μας σώσει, και η πολύτροπη αγάπη του επινοεί τρόπους και μέσα προκειμένου να μας βάλει στον παράδεισο. Είναι τόσο μεγάλη και πολύτροπη, όπως είπαμε, η αγάπη του Κυρίου. Γι' αυτό ας προσπαθούμε κι εμείς να τον αγαπάμε όσο γίνεται περισσότερο. Κι αν σφάλουμε, κι αν τον πικραίνουμε, κι αν τον δυσκολεύουμε, κι αν τον κάνουμε να κλαίει, ας πέφτουμε ξανά και ξανά και ξανά στα άγια και τρυπημένα για μας πόδια του, και ας του ζητάμε συγγνώμη, ας του ζητάμε να μας ελεήσει και να μας συγχωρήσει και να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει το κακό που του κάναμε, να το πάρει εκείνος ο σαμνός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και να το εξαφανίσει στο πέλαγος και στον ωκεανό της αγάπης και της εσπλαχνίας του. Και συνάμα εκεί στα πόδια του, ας τον δοξολογούμε εγκάρδια και ολόψυχα, ας τον ευχαριστούμε ταπεινά και με όλο μας το είναι,
και ας τον ευγνωμονούμε με ολόκληρη την ύπαρξή μας για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του. Και όταν ευχαριστούμε το Θεό μας, τότε η ψυχή μας γλυκαίνει, αλλάζει, μαλακώνει, φεύγει από μέσα μας η γκρίνια και η κλαψοφαγούρα, φεύγει η μιζέρια. Είναι μερικοί από εμάς που ολοκλεγόμαστε. Τι κάνεις πάτερ, δεν μπορώ, να μπορέσει. Το λέει για μένα αυτό, όχι για εσάς. Λοιπόν, να μπορέσει και να πηδήξεις, που έλεγε η μάνα μου καημένη. Να μπορέσει και να πηδήξεις. Έχουμε μάθει δηλαδή στην κλαψοφαγούρα, τίποτα δεν μας αρέσει, τίποτα δεν μας ευχαριστεί και δεν βλέπουμε γύρω και μέσα μας τόσα καλά. Τόσα καλά. Και η ομορφιά του κόσμου, και η ομορφιά πολλών ανθρώπων, και οι καλές τους πράξεις, και ο ωραίος τους τρόπος. Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι που τα βλέπω. Όχι. Το καλό κρύβεται. Είναι ταπεινό. Δεν κάνει ντόρο όπως το κακό. Και τα μέσα ενημερώσεων συνήθως, όλα τα μέσα, τι κάνουν, παρουσιάζουν μόνο το κακό. Κατά κανόνα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ευτυχώς. Ενώ πάνω στη γη μας γίνονται κάθε στιγμή και κάθε ώρα αμέτρητα καλά. Να, εσείς που είστε όλοι εδώ πέρα τώρα, πήρατε τα πόδια σας, μπορούσατε, δεν μπορούσατε, και την ψυχή σας και την ύπαρξή σας, και φάστε εδώ στην αγκάλι του Αγίου Νεκταρίου. Δεν είναι αυτό μια καλή πράξη του καθενός σας, είναι. Να ακούσουμε την παράκληση της Παναγίτσας ή ό,τι άλλο, το Θείο Λόγο, βάλουμε το κεράκι μας, να φιλήσουμε την εικόνα του Αγίου, να πούμε τα βασανά μας ή τις ευχαρίστησές μας ή ό,τι άλλο. Ξέρετε, είναι μια χούφτα καλοσύνη για τον καθένα αυτό που κάναμε μόνο αυτή την ώρα. Μόνο αυτή την ώρα. Και ξέρετε, ο φιλάνθρωπος Χριστός χαίρεται, την καταβρίσκει με αυτά. Γιατί αυτά είναι πράξη λατρείας. Να ανάψει ένα κεράκι, να ανάψει ένα καντιλάκι, να βάζει λίγο λιβάνι, να φιλίζει μια εικόνα. Τι είναι αυτά, λατρεία. Λατρεία, δηλαδή λατρεύεις με αυτά το Χριστό. Το καντιλάκι τι είναι, ο Χριστός ο ίδιος είναι, το φως του κόσμου είναι. Το λιβάνι τι είναι, το Άγιο Πνεύμα είναι. Το ξέρετε το Άγιο Πνεύμα το λιβάνι. Το Άγιο Πνεύμα είναι το λιβάνι και το σύμβολο της προσευχής. Βεβαίως. Και το κεράκι ποιο είναι, εμείς οι ίδιοι που κεγόμαστε λαμπάδα μπροστά στον Χριστό, μπροστά στη φαμελιά μας, μπροστά στην κοινωνία μας, μπροστά στην καλοσύνη, μπροστά στην ομορφιά, να του. Και το δωράκι μας στον Χριστό, όταν πάμε κάπου, θέλω να πάμε κάτι. Το πιο τελευταίο, ένα λουλούδι. Ένα πρασόφυλλο που έλεγαν παλαιοί που δεν είχαν τίποτα οι καημένοι. Φέρε ένα πρασόφυλλο, λέει, έφερε κάτι. Πήγε κάτι. Έτσι και στο Θεούλι μας. Όταν μπορούμε, βάλουμε ένα κεράκι. Και αν δεν έχουμε, παίρνουμε από τον Άγιο. Και το βάλουμε το λεφτό την άλλη φορά. Και αν δεν έχουμε καθόλου, δεν πειράζει. Ας βάλουν οι άλλοι. Ας βάλουμε εμείς ένα κεράκι. Δεν είναι χρηματιστήριο η εκκλησούλα μας. Είναι μάνα μας η εκκλησία. Είναι μανούλα μας η εκκλησία. Η μανούλα είναι στοργική προς όλα τα παιδιά της. Και πιο πολύ συγκαταβατική στα δυσκολεμένα. Αν έχει πέντε παιδιά, μια μάνα και ένας πατέρας και κάποιο δυσκολεμένο, επικεντρώνει εκεί. Και έχει δίκιο. Είναι σαν τον Χριστό που άφησε τα 99 του Αγγέλου και τον Ουρανό και κατέβηκε στη γη για το απολλώς πρόβα του. Έτσι λοιπόν, μια χούφτα καλοσύνη κάνουμε. Δεν φαίνονται αυτά. Γίνονται όμως. Γι' αυτό και στέκει ο κόσμος. Στέκει ο κόσμος. Και πώς στην κοινωνία μας και στη ζωή δεν βαστά λεπτές ισορροπίες. Άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, πρωθυπουργοί, παπάδες, διάκοι, το ένα, το άλλο, καλόγεροι. Γιατροί, όλες οι τάξεις της κοινωνίας μας και όλες οι ιδιότητες και ειδικότητες βαστάνε πιο πολύ λεπτές ισορροπίες. Κάνε αγάπη, κάνε θυσία, κάνε προσευχή, πιστεύω στο Θεό, στην πατρίδα, στην καλοσύνη, βοηθά τον χριστιανό, βοηθά τον πλησίον, βοηθά τον συνάνθρωπο. Και το κύριο και σπουδαίο είναι ότι κάνοντας κανείς την καλοσύνη γεμίζει πρώτη την ψυχή του. Έστω και αν έδωσε το άλλο χρήματα, έστω και αν έκανε οτιδήποτε, οποιαδήποτε θυσία, οποιοδήποτε κόπο. Γεμίζει τις μπαταρίες που θα έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος ο Γέροντας, γεμίζει την ψυχή του. Και άμα γεμίσει κανείς την ψυχή του με αγάπη και ικανοποίηση θεϊκή, κοιμάται και νηστικός, κοιμάται και στο πάτωμα, που είναι οι ασκητάδες μας. Τρώει και μια μπουκιά ψωμί και είναι ανάλαφρος. Έχει τον ύπνο του δικαίου. Τον ύπνο του δικαίου. Γύρω μας ταλαιπωρεί η αμαρτία. Είναι οι ερηνίες, είναι οι τύψεις, είναι η πόρος, είναι το κακό και προβαδός το άφημα του Θεού. Όταν αφήσουμε τον Κύριο, γεμίζουμε τότε σκοτάδι. Ο Κύριος μας θέλει κοντά του με τη θέλησή μας. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ βασικό. Μας θέλει να θέλουμε. Να τον αγαπάμε χαρούμενα. Να του δίνουμε την καρδιά μας και στην καρδιά μας την πρώτη αγάπη. Την πρώτη και την στερνή.
Γιατί ο Χριστός μας είναι το α και το ω της ζωής μας, η αρχή και το τέλος. Είναι ο πιο δικός από τους δικούς μας. Όταν φύγουμε από εδώ, αυτός θα μας παραλάβει. Οι άλλοι θα μείνουν πίσω και θα κλαίνε, αν είμαστε αγαπημένοι. Αυτός θα μας παραλάβει, με τη μητέρα του και τους Αγίους και τους δικούς μας που έχουν φύγει πριν από εμάς. Είναι αλήθεια η Εκκλησία, είναι όλα αλήθεια όσα λέει η Εκκλησία. Το ψέμα, το κακό και ο διάβολος, τα όργανα του. Εκείνος θα μας παραλάβει. Και κοντά σε εκείνον θα πάμε και θα κάνουμε την ημέρα του πεθαμού μας, θα κάνουμε το γάμο μας. Να το. Το γάμο μας με τον Χριστό. Γι' αυτό η Εκκλησία όταν κάνει κηδεία, τι κάνει? Και κηδεία σημαίνει φροντίδα. Κίδομαι, κηδεμόν. Φροντίδα. Τι κάνει η Εκκλησία? Βάζει άσπρα. Άσπρα, οι παπάδες, έχετε δει που φοράνε άσπρα στην κηδεία? Άσπρα. Άσπρα, γιατί? Γιατί είναι το γάμος. Αν πει οι άλλοι τη φοράνε μαύρα, έπρεπε να φορέσουν άσπρα και αυτοί άστο. Είναι πονεμένοι. Μακάρι να μπορούσαν να φορούσαν άσπρα, άμα είχαν την αστεία Εκκλησία, δεν λέει να φορά μαύρα. Λοιπόν, βεβαίως, το μαύρο είναι το χρώμα του σοβαρότητος, όπως ξέρετε. Γι' αυτό φοράνε και οι κληρικοί και οι δικαστές και οι παλαιότεροι, οι σοφοί κλπ. Βέβαια. Η Εκκλησία στην επίσημη στολή των κληρικών της, αρχιερέων, ιερέων και διακών, βάζει άσπρα. Γιατί τότε γίνεται ο γάμος. Γι' αυτό λέει, μακαρία η οδός υπορεύει σήμερον, ότι η τιμάστηση τόπος αναπαύσεως και μάλιστα εις τρίτων ήχων εναρμόνιων, τι ωραία. Μακαρία η οδός, ποιοι ήταν οι μάκαρες στην αρχαία εποχή, οι θεοί, και οι άνθρωποι ήταν οι θνητοί. Δηλαδή πάει ο άνθρωπος πού? Στην Αθανασία, μαζί με τον Θεό, μαζί με τους Αγίους, μαζί με την Παναγία. Και τι είναι μακαρίτης? Δηλαδή ευτυχισμένος. Εμείς το λέμε με άλλη έννοια σήμερα, λίγο διαφοροποιημένη, αλλά στην κυριολεξία αυτό σημαίνει. Ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος. Γι' αυτό και πολλοί πεθαμένοι παρουσιάζονται στους δικούς των, αλλά και στα συναξάρια της Εκκλησίας οι Άγιοι, και παρακαλούν όσους έμειναν εδώ δικούς των και τους κλαίνε, να μην κλαίνε απαρηγόρητα και να μην στενοχωρούνται τόσο πολύ, γιατί εκεί είναι καλά. Πήγαν από το καλό που είναι η παρούσα ζωή, μέχρι καλό και πρώτο, στο καλύτερο και στο κάλλιστο που είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει Χριστάς ελπίδας για τους αποθαμένους και απηχωμένους. Και κάνει προσευχή και κάνει δέης. Γιατί η ζωή εδώ δεν είναι μέχρι τον τάφο. Συνεχίζεται. Ο τάφος είναι σκάλα προς τον ουρανό. Η πύλη της αιωνιότητος. Εκεί τελειώνει η λιτανία της παρούσης ζωής και μπαίνουμε πια στην αιώνια ζωή και βασιλεία. Στην αιώνια πατρίδα. Γι' αυτό και φροντίζουμε τους πεθαμένους μας. Τους κάνουμε κηδεία που σημαίνει φροντίδα. Σου κάνουμε Θεία Λειτουργία που σημαίνει τους δίνουμε το Χριστό και τη συγχώρεση των αμαρτιών τους και τη Θεία του Χάρη. Τους κάνουμε ελεημοσύνες, αυτό που δεν πρόλαβαν εκείνοι να κάνουν. Και όπως λέει ο Χρυσολύμων Ιωάννης, τους στέλνουμε κοντά τους. Λέμε πολύ θα τα πάρει κοντά του, μπορεί να τα πάρει, αλλά υπάρχει άλλος τρόπος. Τους στέλνουμε κοντά τους όλα τα αγαθά που είχαν εδώ, τα υλικά και επίγεια. Πώς? Για τις ελεημοσύνες. Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Τους θα στέλνουμε κοντά. Πάρε για την ψυχή του μακαρί, του άντρα μου, του αδελφού μου, του φίλου μου, του πατέρα μου, του παπά μου, του οποιοδήποτε. Πάρε αυτό και συγχώρεσέ τον. Γι' αυτό και όταν οι αρχαίοι έκαναν, χριστιανοί έκαναν την κηδεία και των μαρτύρων και των χριστιανών, καθόντουσαν τρεις μέρες επάνω στο μνήμα. Έτρωγαν εκεί, ήταν μαζί, έκαναν εκεί τη λειτουργία, προπαντός στους τάφους των μαρτύρων. Και από εκεί προέκυψε η Αγία Τράπεζα να έχει υπό αυτήν λείψανα μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Έκαναν τη μακαρία, μακάριζαν δηλαδή, προσευχόντουσαν να κατατάξει ο Θεός με τους μακαρίους και με τους Αγίους τον άνθρωπο που έφυγε. Και έτσι είχαν σύνδεση και πολύ παλαιά, αλλά και σήμερα πάνε πάνω στους τάφους και των Αγίων, αλλά και των δικών τους και των δικών μας. Και τι κάνουν, μιλάνε. Και ξέρετε, ακούγεται. Να είστε σίγουροι ότι ακούγεται. Όσο ο Σεραφείμ του Σάροφ, η μεγάλη αυτή μορφή της Ρωσικής Ορθοδοξίας, έλεγε στον Κοσμάκη που τον αποθέωνε και τον λάτρευε σε εισαγωγικά κυριολεκτικά, τους έλεγε, βρε, άμα εγώ πεθάνω, να έρχεστε πάνω στο μνήμα μου και να μου λέτε ό,τι έχετε. Εγώ θα τα ακούω και σας βοηθάω. Και αμέτρητοι, αμέτρητοι το κάνανε και έπαιραν ανακούφιση και έπαιραν την ευχή του Αγίου
και βρίσκαν λύση στα προβλήματά τους και βρίσκαν δρόμο στη ζωή τους. Και αυτή είναι η Εκκλησούλα μας. Υπάρχει ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως, του ανθρωπίνου γένους. Και εκεί που φεύγουν δεν εξαφανίζονται, όπως πιστεύουν οι άπιστοι και οι μηδενιστές, αλλά απλώς υφίστανται βίου μετάθεση. Παίρνουν μετάθεση. Από τα λυπηρότερα εδώ στα θυμιδέστερα, δηλαδή στα χαρμοσυνότερα, στη χαρά του ουρανού, στην ανάπαυση και στη μακαρία απόλαυση. Γι' αυτό βλέπουμε τον Ιησού Χριστό μας, όταν ανάστανε πεθαμένους, τους φώναζε και γύριζαν. Φώναξε το φίλο το Λάζαρο, Λάζαρε δεύρω έξω, έβγα έξω, έλα έξω Λάζαρε. Και ο Λάζαρος ευγήκε και μάλιστα δεμένος με τα νεκρικά σπάργανα και σάβανα και με τις ταινίες. Και μετά τον λύσανε για να προβάλλεις, βγήκε παπ, Λάζαρε δεύρω έξω. Τι σημαίνει, την ψυχή υπάρχει στην άλλη πλάση? Τη φώναξε ο Χριστός που την έφτιαξε και την ξανάφτιαξε, μπήκε στο σώμα, έτσι θα πούμε και στη δεύτερη παρουσία στα σώματά μας όλοι, βεβαίως. Μπήκε στο σώμα και βγήκε. Όπως και στον ιό της χείρας της Ναΐν, που τον πήγαιναν στο μνήμα, του είπε νεανίσκε, «Συ λέγω εγέρθητη». Εγώ η πηγή της ζωής, η ζωή και η Ανάσταση και η αλήθεια σου λέγω, σήκω και ανεκάθισε ο νεκρός. Για σκεφτείτε, για σκεφτείτε. Και ανάστησε και την θυγατέρα του Ιάιρου. Υπέσε γύρου, κοριτσάκι σήκω. Και το κοριτσάκι σηκώθηκε και είπε δώστε της να φάει. Την έπεσε από το χέρι. Μας πήραν το χέρι ο Χριστός, που είναι η Ανάσταση. Και είναι τόσο μεγάλη γιορτή η Ανάσταση, το θεμέλιο και το επιστέγασμα, που η Εκκλησία μας τι κάνει. Την εορτάζει κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή είναι μικρό Πάσχα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε την Δευτέρα, σταθμό της Εκκλησίας, 10 με 12 το βράδυ. Κάθε Κυριακή είναι μικρό Πάσχα. Φώναξε λοιπόν ο Χριστός στους πεθαμένους και αναστήθηκαν. Γιατί οι ψυχές υπάρχουν αλλού. Που πάνε και τι γίνεται, βγαίνουν έξω από το χωρόχρονο. Και εμείς όντες στο χωρόχρονο δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια και αυτή την πραγματικότητα. Καθώς και τον παράδεισο δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγενεθής των εθνών και ιδρυτής της Εκκλησίας μας, τι έκανε? Πήγε, ιρπάγει, αρπάχτηκε εις τον παράδεισο. Εις τον παράδεισο. Και είδε εκεί πράγματα που δεν λέγονται. Και άκουσε πράγματα που εδώ δεν έχουν ακουστεί. Και ένιωσε αισθήματα που εδώ άνθρωπος δεν τα έχει νιώσει. Είναι τελείως διαφορετικά τα εκεί. Και ισχύει πάντα η μεγάλη συμβουλή και η μεγάλη αλήθεια που έχει πει ο μεγάλος δάσκαλος του γένους μας Ηλίας Μηνιάτης. Ω παράδεισε, μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Είναι ακατάληπτα, αφού και τα εδώ πολλές φορές είναι ακατάληπτο. Ούτε και ο αυτός μας δεν είναι καταληπτός. Λέει εγώ τον ξέρω τον αυτό μου, δεν τον ξέρεις. Εγώ τον ξέρω τον άλλο, δεν τον ξέρεις. Δεν τον ξέρεις. Εδώ δεν ξέρουμε ότι την ύλη που κρατάμε στα χέρια μας και λέμε την ξέρω, πού την ξέρεις. Και η διάσπαση του ατόμου είναι περιγραφικός ορισμός της ύλης και όχι ουσιαστικός. Και όχι ουσιαστικός. Και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάνης, ο κύριος Αλέξανδρος, πάει και η ώρα, ο κύριος Αλέξανδρος τι λέει για τον ήλιο? Το ονομάζει Παμφαές άστρον της ημέρας. Να διαβάζετε Παπαδιαμάνη, είναι άριστα ελληνικά από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, άριστα ελληνικά. Ονομάζει τον ήλιο Παμφαές, ολόφωτο άστρον της ημέρας. Γιατί τα άστρα παίρνουν από την αστραπή του ηλίου, γι' αυτό λέγονται άστρα, από την αστραπή και την ακτίνα του. Ενώ ο ήλιος είναι Παμφαές, ολόφωτο άστρο της ημέρας. Τι λέει λοιπόν ο κ. Αλέξανδρος? Λέει ότι ο ήλιος για τους απίστους είναι ένιγμα. Ανεξήγητον τι. Για τους πιστούς, τι λέει, είναι θαύμα. Είναι θαύμα.
Είναι θαύμα. Ανήκει ο ήλιος στα θαυμάσια του Θεού, τα οποία ο Κύριος εν σοφία επίησε. Όσε μεγαλύνθτα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Και κάποτε στην Αμερική ένας κήρυκας εκεί ετερόδοξος μιλούσε στην εκκλησία του στον κοσμάκι ότι όλα ο Θεός τα έκαμε τέλεια και εν σοφία. Και όταν σταμάτησε και έβγαινε, το πλησιάζει ένας καμπούρης και του λέει «Εδεσιμότατε, είπατε ο Θεός πως τα έφτιαξε όλα τέλεια και εν σοφία, μου λέτε πως εξηγείται η καμπούρα μου?» Πιάνει αυτός την καμπούρα, την ψηλαφά με στοργή και αγάπη και του λέει «Βρε, και η καμπούρα σου τέλεια και εν σοφία είναι». Και γέλασα, το είπα και εγώ, να γελάστε κι εσείς λιγάκι. Και υπάρχουν και κάποιοι, ας το πούμε και αυτό, παρά το εγώ το συνηθίζω, για να μην φορτώνω τους ανθρώπους. Δεν θέλω να σας φορτώνω με πολλά πράγματα. Διότι δεν είμαστε διατεθειμένοι περισσότερο να κάνουμε. Και μάλιστα μερικοί που τώρα μπαίνουν στην εκκλησία, άμα τους πεις και παραπανιστά ή λίγο κάτι βαρύ, τα παίρνουν και φεύγουν. Και άσου, αφού τους έφερε η αγάπη του Θεού, αφού τους έφερε η ψυχή τους, αφού τους έφερε όποιος τους έφερε, ας τους να καθίσουν εκεί. Γιατί πολλές φορές το κάνουμε και εμείς απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, κάνε τ' άλλο. Μπήκε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Μα μέχρι προχθές είχαμε νηστεία, λέει ο άλλος. Πάλι νηστεία τώρα. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτός. Εμείς μπορούμε να το καταλαβαίνουμε, είμαστε χρόνια. Και πάλι έρχονται πολλοί και λέει: Πάτε, τι να κάνει. Τι να κάνω, λέει: Περίμενε να έρθει ένας χρόνος, άλλος χρόνος, πότε είναι, να έχει λιγότερη. Τι να κάνουμε τώρα. Γελάτε. Τι να κάνουμε. Βέβαια. Τι να κάνουμε. Ανάλαφροι είναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, παιδιά, και προπαθώ να νηστεύουμε το κακό, τη βαλιανθρωπιά, την αμαρτία. Ήταν κάτω εκεί, στα μέρη μας, ένας σοπάνης. Ήταν αγράμματα εκείνοι, αλλά είχαν πίστη μέσα τους. Και αγάπη στην εκκλησία, στην πατρίδα, στον άνθρωπο, στα ζώα, στη φύση. Πρόσεχαν εκεί τη φύση. Θυμάμαι τα αέρα, τα βουνά εκεί που πηγαίναμε, όσο κάναμε τα πρώτα. Προσέχανε, μην άψουμε φωτιά. Μην βάλουμε τσιγάρο, μην γίνει τίποτα. Γιατί τα αγαπούσαμε. Σήμερα τα αγαπούν, πετάει άλλο το τσιγάρο, πετάει, άσε που τα καίνε και μερικοί επίτηδες για άλλους λόγους που ξέρετε, αλλά δεν είναι μόνο το επίτηδες, γίνονται και κατάλληλα. Γιατί δεν αγαπάμε τη φύση. Και η φύση τι είναι, το περιβάλλον μας. Μας έβαλε μέσα σε αυτήν την ομορφιά ο Θεός. Που είναι πρελούδιο της ομορφιάς του παραδείσου. Γι' αυτό λέγει ο ποιητής, πώς να σωπάσω μέσα με την ομορφιά του κόσμου. Έχει ομορφιά ο κόσμος. Αλλά εμείς τι κάνουμε, συνηθίζουμε τα πάντα και δεν μας κάνει εντύπωση τίποτε. Ενώ υπάρχουν τόσο ομορφές και μέσα σε αυτή την Αθήνα ακόμη. Κάθε πρωί τώρα πιάνει άνοιξη εκεί στο σπιτάκι που μένω. Ακούγονται πρωί-πρωί τα κοτσίφια στο παιδί του Άρεως. Τι πράγμα είναι αυτό, τι συναυλία είναι αυτή. Τι Μότσαρ, τι Μπετόβεν, τι τόνα, τι τάλ. Τι Ρωμανός ο Μελωδός, Ιωάννης ο Κουκουζέλης, να πούμε και τα καθημάς. Χρόνης Αϊδονίδης, Γιώργος Νταλάρας κι άλλα. Να πούμε και Δημαντό που σας αρέσει. Λοιπόν, εκεί. Έτσι. Δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια. Γι' αυτό και στην εκκλησία βάζουμε στο σταθμό βάζουμε διάφορα τραγούδια. Λένε μερικοί δεν μας αρέσει. Αρέσει τον άλλον. Τι να κάνουμε. Όλοι το ίδιο είμαστε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Αρέσει τον άλλον. Κάνει υπομονή. Άκουσε. Δεν αρέσει. Πήγαινε μέσα. Κάνει το νερό και ξαναέραμα τελειώσει. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Μερικοί άνθρωποι τα θέλουν όλα δικά του ακριβώς. Έτσι τα ζητάμε και από το Θεό. Όλα δικά μας. Χωρίς να σκεφτούμε τον άλλον. Ευτυχώς δεν είναι οι ίδιες οι ψυχοσυνθέσεις. Ο ένας άνθρωπος διαφέρει από τον άλλον. Το ξέρετε αυτό ουσιωδώς. Και εδώ είναι η πολυπή κυλοσοφία του Θεού. Εδώ να πάρεις δύο φύλλα από το ίδιο δέντρο που έχει χιλιάδες φύλλα. Δεν ταυτίζονται. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Είναι διστέκμα των όν που λένε οι πατέρες. Δύσκολο κανείς βγάλει συμπέρασμα γι' αυτόν. Και ο άνθρωπος τι είναι, άβυσος. Κατά την ώρα Αυγουστίνων. Γι' αυτό σας κρατάμε και λιγάκι. Λέμε κάτι και αμέσως πάω από άλλος και στέλνει μήνυμα και το στέλνει μερικοί τόσο πικρόχολο που βγαίνει κακία και στο χαρτί, το ξέρετε αυτό. Βγαίνει κακία, σας έχει τύχει να στείλουν κανένα γράμμα και να σώχνει αυτός. Βγαίνει κακία και στο χαρτί, ευτυχώς είναι λίγοι. Και μας τρελαίνουν και κατά τον τρόπο. Για να βάζετε ύμνους. Ο σταθμός της εκκλησίας δεν είναι εκκλησία. Είναι ψαρόβαρκα. Το ξέρετε. Είναι ψαρόβαρκα. Και θυμάμαι εκεί η θαλασσινή μας, η νησιότητα μας,
και κυρίως τα καλοκαίρια που ψαρεύουν και αυτόν και ακούνε τα θαυμάτια της Εκκλησίας και ακούνε τραγουδάκια, νησιώτικα, το ένα το άλλο και κάνουν λίγο ερωτικό, τι να κάνουμε. Χρειάζεται και αυτά, δικά μας είναι. Να μην είμαστε μονοφυσίτε ούτε δονατιστέ. Έτσι, χρειάζεται και αυτά. Υπάρχει και αυτή η ομορφιά. Τι να κάνουμε. Και έλεγαν οι ναυτικοί, τι ωραία είναι αυτά. Δεν καταλαβαίνει άλλη τι είναι σταθμό της Εκκλησίας, λέει. Ακούμε τέτοια τραγουδάκια, ακούμε και το Λόγιο του Θεού. Βάλουν το αυτοί και άλλοι ναύτες που δεν πάνε ποτέ στην Εκκλησία, διότι πολλά αυτά είναι και εμείς παπάδες περισσότερο. Λοιπόν, να τα λέμε όλα. Έτσι. Και βάζει αυτάκι. Και ακούει για τον Απόστολο Πέτρο. Ακούει για το βίο του Αγίου. Ακούει για τον Χριστό. Ακούει για το Άγιο Πνεύμα. Και τι κάνει, η ψυχή του γλυκαίνεται που τόσα χρόνια ήταν πικραμένη και στο σκοτάδι. Το ξέρετε αυτό. Και κερδίζουμε να γιατί είναι ψαρόβαρκα ο σταθμός της Εκκλησίας. Δεν είναι ναός. Βάλε, λέω μόνο ύμνους. Πάρε μια καθέτα, βάλε κύριε ύμνους και κοιμήσου πέρα αυτό. Με τους ύμνους. Δεν έχω αντίρρηση. Άλλωστε δεν είναι για αυτούς οι εκπομπές αυτές. Δεν είναι για τους ανθρώπους που ξέρουν. Σας το λέω, το ξέρετε. Δεν μπορείτε από εκεί, θα χαλάσετε την ακροματικότητα. Λοιπόν, και τώρα θα το ακούσουν αύριο, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι για τους ανθρώπους που είναι στο έλεος του Θεού. Αφημένοι. Ως πρόβατα μειώχεται αφημένα. Και εκεί που κάνουν. Παίζονται με τους σταθμούς, μπορεί να πέσει και κάποιος από τον σταθμό της Εκκλησίας. Και όταν ακούει ένα τραγουδάκι για τη θάλασσα ή κάτι που εκφράζει τον πόνο και τα βάσανά του, και τον ρωτάτε αν θέλετε ακόμα, τι κάνει, σταματάει, σου λέει αυτό δικό μου. Δικό μου. Να το δόλωμα, ρίχνει το δόλωμα, πιάνει το ψάρι. Το δόλωμα δεν το τρώνε οι ψαράδες στα δόλωματα, όχι. Τα χρησιμοποιούν για να πιάσουν ψάρια. Όχι, μερικοί τελείωσαν, α πούμε, δεν ξέρω τι έχει το μυαλό. Άχυρα έχει μέσα, ένα μπότε που τα χειρότερα, δεν ξέρω τι έχει. Και τι, αυτοί οι άνθρωποι είναι νάρκες. Ας λέγονται για χριστιανοί, ας μεταλαμβάνουν κάθε μέρα, ας κάνουν οτιδήποτε, δεν σκέφτονται τον άλλο. Σκέφτονται δική της ευχαρίστηση. Εμένα μου αρέσει. Κλείσει το σταθμό τότε και ας χάσει ακροματικότητα και ας να κάνουμε δουλειά μας. Δουλειά μας. Ψαρεύουμε. Ψαρεύουμε. Προσπαθούμε να δείξουμε την αγάπη του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Πιστούς και άπιστους. Το ξέρετε αυτό. Την αγάπη του Χριστού. Οι Απόστολοι αυτό μετέφεραν σε όλο τον κόσμο. Και ώρα. Την αγάπη του Χριστού μετέφεραν την έμπρακτη και συγκίνησαν την οικουμένη. Και έφεραν στην Εκκλησία την Πάν Σοφία Αθήνα, σιδηρόφρακτη Ρώμη, και έφτασε το Ευαγγέλιο έως το σχάτι της γης. Και έπεισαν τον Χοβιπολάκης και τον Κέσσαρα της Ρώμης, ενώ ήταν διώκτης, να γίνει χριστιανός, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Εδώ το μεγάλο του Κωνσταντίνου. Ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Αναστάσεις εκ νεκρών, κάλεσε από την άλλη πλάση τον μεγάλο Κωνσταντίνο να γίνει Απόστολος, να γίνει ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών και να γίνει δικός του. Σαν τον μεγάλο Κωνσταντίνο δεν βρεθεί άλλος, το ξέρετε, γι' αυτό πολεμάνε και τόσοι. Να τον αγαπάτε, να τον επικαλείστε, τον παρακαλείτε, να διαβάζετε το βίο του, να εμπνέεστε, καθώς και από την Αγία Μητέρα του, τη μεγάλη, τη μεγαλώνυμη Ελένη, την οποία υπεραγαπούσε. Γιατί πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μια γυναίκα, και όταν ακριβώς η Αγία Ελένη και στον αγώνα απόλυτα, εις τρόπον ώστε την έστεψε και εκείνη Αυγούστα, όχι Βασιλομήτωρα, Βασίλισσα, με το ίδιο αξίωμα που είχε και ο ίδιος. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν ξανάγεινε. Δεν ξανάγεινε. Γι' αυτό τους έχουμε καμάρι στην Εκκλησία μας. Καμάρι τους Αγίους μας. Εκατέρωθεν τιμή Σταυρού. Καμάρι τους Αγίους μας, τα εγγόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα παιδιά της Ρωμιοσύνης, της αθάνατης και πονεμένης Ρωμιοσύνης, ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, εις Απόστολοι και Θεόστεπτοι Βασιλείς. Οι μαρξιστές και οι άθεοι και όποιοι τύραν της γης τους πολεμούν. Τους πολεμούν για να δείξουν έτσι την αξία των Αγίων. Το μεγάλο έργο που πρόσφεραν ο δε λαός μας, ο ένθεος και αισθηματίας λαός μας, έχει αγκαλιάσει αυτούς τους Αγίους όσο λίγους Αγίους. Γι' αυτό και σε κάθε σπίτι βρίσκεις Κωνσταντίνο ή Ελένη, ή βρίσκεις και Κωνσταντίνο και Ελένη και Κωνσταντίνα. Έχει συμβεί αυτό, σκεφτείτε δικούς σας και θα δείτε. Λοιπόν, γιατί? Γιατί ξέρει ο λαός μας, αισθάνεται ο λαός μας, ότι αυτή είναι η μετά τους Αποστόλους, ευεργέται μας. Η μετά τους Αποστόλους, ευεργέται μας. Η μετά τους Αποστόλους, ευεργέται μας. Και συνεχίζουν να μας ευεργετούν, καθώς και όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν ας κρατάμε την αγάπη στο Χριστό, στο Χριστό μας, καθώς την κράτησαν και οι Άγιοι και την έκαναν πράξη και είχαν βίον Χριστομίμητον
και σαν χριστοί και θεοί κατά χάριν, και έκαναν θαύματα πάνω στη γη και φώτισαν τον κόσμο, αλλάτισαν τη σύμψη και τη διαφορά της οικουμένης και έφεραν στην εκκλησία αμέτρητα πλήθη λαού από όλα τα σημεία του ορίζοντος, από όλα τα μέρη της γης. Και συνεχίζει η εκκλησία μέσω των Αγίων και μέσω του Ιερού Κλήρου, συνεχίζει να σαγηνεύει και να φέρνει στο πλοίο της, στην νοητή ναύ, αμέτρητους και σήμερα που μας κούρασε η αμαρτία, μας έσκιαξε η φοβέρα των πλανηταρχών της εποχής μας και μας έφερε σε αδιέξοδο ο αρχαί κακοσόφης και τα όργανά του. Η μόνη ελπίδα, και εδώ να κλείσω, η μόνη ελπίδα είναι η κατανατολάς πύλη, η Ανατολή των Ανατολών, ο φιλάνθρωπος Χριστός μας και η Αγία του Εκκλησία, η μόνη ελπίδα. Και η πύλη αυτή της Εσπλαχνίας παραμένει ολάνυχτη μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι ας βοηθήσουν και μας να μπούμε στην Εκκλησία, να έχουμε αγιασμένο βίο, να εφαρμόσουμε όσο μπορούμε το Ευαγγέλιο και περισσότερο να αγαπάμε έμπρακτα, να συγχωράμε και να είμαστε ταπεινοί και να ακόμη να σκεπτόμαστε τη Θεία Βασιλεία. Και όπως λέει ένας όσιος της Εκκλησίας, όταν σκεπτόμαστε αγαπητικά τη Θεία Βασιλεία χωρίς να το καταλάβουμε, θα βρεθούμε μέσα της. Αμήν.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απε μου την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απε μου την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω, αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου, και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου, και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακόν. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

9 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας.

Άβυσσον ημίν δογμάτων θεολογίας, έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος. Τα σαιρέσεις κατακλείζουσαν μακάριε, και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν. Των περάτων και γάρ όσιε υπάρχεις καθηγητής, ως τα θεία σαφών.

νενικικότατα πάθητα ψυχοφθόρα και λογισμό κρατήσαντα σαρκός Θεοφόρε Κύριλε, ειδών ο Χριστός της Θείας σε πρόεδρον Πάτερ Εκκλησίας καθίστησιν.

9 του Ιούνιου σήμερα και η μνήμη του Αναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, τον φωστήρα του κόσμου και ρητόρων των έξαρχων, της Αϊπαρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων, τον δόγμας υπηρήνης αληθώς εμπρίσαντα αιρέσεως δεινής Νεστορίου του Βεβύλου, τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα, υμνήσομε νυν πανευλαβώς, ο Θείε Κύριλε, λέγοντες πρέσβευε του κρατήνιν των Χριστών πίστην την Ορθόδοξον.

ως Κύρος ουράνιον, θεολογία εισή, βραβεύει εν πνεύματι τη Εκκλησία Χριστού, την χάριν την ένθεον. Σίγαρ καθυπογράψας της Τριάδος την δόξαν, μίστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης, παρείς λαμπρός δε δόξασε, ιεράρχα Κύριλε.

ταυτότητας των αιρέσεων πλοκάς διαρρήξας, εν τη δυνάμει του Χριστού θείης λόγης, την εκκλησίαν κύριλε επλούτησας, πάντα τα ζυζάνια νεστορίου εκόψας, όθεν και παρίστασε συναγγέλων χωρίες, Χριστό πρεσβεύων μάκαρε εκτενός, πάση πτεσμάτων δωρήσαστε άφεσιν.

καρύτορ ευσεβίες αναδειχθείς, δογμάτων των λόγων θεηγόρος διατρανής, και την του σωτήρος πανάφθορον μητέραν κηρύττης Θεοτόκον, πάνσοφε Κύριε.

9 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Κύριλλον ημνό του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων αϊπαρθένου, έβρατο τιμβο χοήν ένατον Κύριλος εσ ήμαρ.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Συναξαριστή του αναφέρει ότι ο Άγιος Κύριλλος έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού. Ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Θεοφύλου ο Κύριλλος έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος του θείου του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο Αλεξανδρίας. Όταν έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δισεβούς Νεστορίου για το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Με πολλά πνευματικά κατορθώματα στο ενεργητικό του ο Κύριλλος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο. Εκείνο όμως που χαρακτήριζε ιδιαίτερα τη ζωή του Αγίου Κυρίλου ήταν η αρετή του, που μας θυμίζει τους λόγους του σοφού παροιμιαστή ότι «η δικαιοσύνη αμόμους ορθοτομεί οδούς». Η αρετή δηλαδή χαράσει άψογο και ευθύ το δρόμο των ανθρώπων. Και έπειτα «ο πεπιθός τη εαυτού οσιότητη δίκαιος», που σημαίνει εκείνος που στηρίζεται στην αρετή και την αγνότητα της καρδιάς θα είναι δίκαιος και ευλογημένος μπροστά στο Θεό.

Άγιος Κύριλλος έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού. Ήταν ανεψιός του Θεοφύλου, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον οποίο και διαδέχτηκε στον Πατριαρχικό θρόνο. Πρωτοστάτησε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας και ανέτρεψε με επιτυχία τις κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Νεστορίου για την Παναγία Δέσποινα και Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ονόμαζε την Παναγία Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Ο Κύριλλος λοιπόν ανέτρεψε με επιτυχία τις κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Νεστορίου. Ο Άγιος, αφού διέλαμψε με πλήστα όσα θεάρεστα έργα, αρετές και συγγράμματα, εξεδίμησε προς Κύριον.

Η Εκκλησία μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εορτάζει δύο φορές τον Άγιο Κύριλο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Ο κοινός εορτασμός των Αγίων Πατέρων Αθανασίου και Κυρίλου ορίστηκε από πολύ ενωρίς στις 18 Ιανουαρίου, αφού οι Άγιοι αυτοί κόσμησαν την Εκκλησία της Αλεξανδρίας αλλά και γενικά ολόκληρη την Εκκλησία όσο πολύ λίγοι άλλοι πατέρες. Η μνήμη όμως καθενός τελείται και ιδιαίτερα του μεν Μεγάλου Αθανασίου στις 2 Μαΐου, του δε Αγίου Κυρίλου στις 9 Ιουνίου σήμερα δηλαδή. Με τους Αγίους αυτούς πατέρες ασχολήθηκαν πολλοί άλλοι σοφοί Άγιοι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς και έγραψαν πολλά για τη ζωή και το έργο τους.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, 9 του μηνός Ιουνίου, εορτάζεται κυρίως η μνήμη της κοιμήσεως του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Στις 18 Ιανουαρίου, η φυγή του από την Αλεξάνδρεια σαν πρόξενος αγαθών για την Εκκλησία, διότι ύστερα από αυτό η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που συγκροτήθηκε στην Έφεσο εξωστράκησε την βλάσφημο αίρεση του Νεστορίου.

Άβυσσον ημίν δογμάτων θεολογίας, έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος. Τα σαιρέσεις κατακλείζουσαν μακάρια και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν. Των περάτων και γαρόσια υπάρχεις καθηγητής ως σταθείας

Ο σκήμα θαλάσσης αληθώς εν σύ εξεύλησεν ή τη σοφίας πηγή, και γάρα ένα ιέρευσαν ποταμοί εκ της κοιλίας σου. Πάτερ, δογμάτων ευσεβών, καθώς προείπε Χριστός, υπερβαίνει ψάμμογαρ τεύχη τα σά τα θεόλεκτα. Λόγους αρκωθέντος δήμας του παντεχνήμονος συν την απόρριτον διδάσκησε ένωσιν Κύριλε αδιέρετον ασύγχυτον τας εκάτερον ροπάς ίσως εκλίνας βοάς ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.

την σοφίαν και λόγον εν σίγας τρεις συλλαβούς αφράστος μήτυρ Θεού. Το κόσμο εκεί σας, τον κόσμο κατέχοντα, και εν αγκάλες έσχες τον πάντα συνέχοντα, και εκ μαζών εθύλασας τον πάντας εκτρέφοντα. Όθεν δίσω πόσε Παναγία Παρθένε, ρισθήνε πτεσμάτων μου, όταν μέλο παρίσταστε προ προσώπου του κτίστου μου. Δέσποινα Παρθένε αγνή, την συν βοήθειαν τότε μη δόρισε, και γάρ δίνασε όσα θέλεις πανύμνητε.

των φωστήραν του κόσμου και ρητόρων των έξαρχων, της αϊπαρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων, των δόγμασι πυρήνης αληθώς εμπρίσαντα αιρέσεως, δεινής Νεστορίου του Βεβύλου, τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα, υμνήσομεν νυν πανευλαβός, ο Κύριλε Θείε λέγοντες, πρέσβευε του κρατήνιν των Χριστών, πίστην την Ορθόδοξον.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 9 του μηνός Ιουνίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Ναθά. Ρίζα όλων των κακών αγαπητοί ακροατές είναι η φιλαργυρία, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεο επιστολή του. Η φιλαργυρία είναι πάθος αμάχητο, ακατανίκητο, και ο φιλάργυρος είναι χειρότερος από τον φιλίδωνο, διότι εκείνος αγαπά τα ζωντανά σώματα, ενώ αυτός ερωτεύεται το νεκρό και άψυχο μέταλλο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τον φιλάργυρο φύλακα και όχι κύριο των χρημάτων, δούλο και όχι κάτοχο. Εκπρόσωπος του πάθους της φιλαργυρίας είναι ο Ιούδας, που για τον χρυσό πρόδωσε τον Χριστό. Άραγε μέχρι ποιο σημείο καταπτώσεως φτάνει ο φιλάργυρος. Η ιστορία των πέντε παρθένων θα μας υποδείξει σήμερα. Οι νεάνιδες Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία και Ναθά ήταν μοναχές παρθένες και είχαν τάξει τον εαυτό τους κάτω από την πνευματική καθοδήγηση κάποιου ιερέως που λεγόταν Παύλος. Μένανε στην πόλη Αζά της Περσίας τα χρόνια του Πέρσου βασιλιά Σαβόρ. Ο Παύλος έπασχε από την νόσο της φιλαργυρίας και σφετεριζόταν ακόμα και τα έσοδα του ναού, στον οποίον ιεράτευε και οι παρθένες βοηθούσαν σαν ψάλτριες. Όλα πήγαιναν καλά και ο Παύλος αυγάτιζε τα πλούτη του, μέχρι που αποκαλύφθηκε. Είχε διαδοθεί ότι ο πρεσβύτερος Παύλος έχει πολλά πλούτη και οι πυρολάτρες της Περσίας τον φθόνησαν. Τον κάλεσαν λοιπόν και με την απειλή του θανάτου ζήτησαν αυτός και οι παρθένες να αρνηθούν τον Χριστό ή να παραδώσει όλα τα κινητά και ακίνητά του. Ο Παύλος, χωρίς καν να προβληματιστεί για το τι πρέπει να πράξει, αρνείται τη θρησκεία και προτιμά τα πλούτη. Με την υπόνοια δε ότι οι πέντε παρθένες δεν θα συμφωνούσαν μαζί του, τις κατέσφαξε σαν αρνιά με τα ίδια του τα χέρια. Φρικτά και αποτρόπαια εγκλήματα, αγαπητοί ακροατές, άρνηση Χριστού και φόνος εκ προθέσεως. Θα μπορούσε άραγε να ακουστεί στιγυρότερο έγκλημα? Πραγματικά ο φιλάργυρος δεν έχει ούτε φίλους, ούτε αδελφούς, ούτε συγγενείς, ούτε παιδιά, ούτε πατρίδα. Πάνω απ' όλα έχει το χρήμα για το οποίο είναι έτοιμος να προδώσει τα πάντα. Ένας πατέρας της Εκκλησίας, απευθυνόμενος στο φιλάργυρο, του λέει: «Όλα χρυσό τα βλέπεις, όλα χρυσό τα φαντάζεσαι. Το χρυσάφι βλέπεις και στον ύπνο σου σαν όνειρο και στο ξύπνιο σου σαν επίμονη σκέψη. Σου είναι πιο ευχάριστο να δεις το χρυσάφι παρά τον ήλιο». Η ευθύνη της φιλαργυρίας γίνεται πιο μεγάλη αν ο φιλάργυρος συμβαίνει να έχει κάποιο αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Ένας ιερέας ή τον Χριστό ή το χρυσό θα υπηρετεί. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δυο αφεντικά. Είναι αδιάψευστος ο λόγος του Κυρίου μας: «Ουδείς δύναται δουλεύειν δυσί κυρίης, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε, Θεόν δουλεύειν και μαμονά».

9 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Κύριλλον ημνό του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων Άη Παρθένου, έβρατο την βοχοήν ένατον Κύριλλος εσ ήμαρ. Τι αυτή μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθάς. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκάς την ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.

Κύριος και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Και στη σημερινή ραδιοφωνική μας ενότητα θα προσπαθήσουμε να δούμε αρκετά πράγματα που αφορούν την Ορθόδοξη Πίστη και την Ορθόδοξη Λατρεία μας. Την προηγούμενη φορά είχαμε ξεκινήσει, αγαπητοί ακροατές, να μιλούμε για τα Ιερά Σκεύη. Είχαμε πει πως οι Ιερά Σκεύη λέγονται τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λατρεία. Είχαμε αναφέρει ακόμη πως σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας, τα Ιερά Σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν έστω και για μια φορά στη Θεία Λατρεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάποια άλλη ανάγκη. Τα Ιερά Σκεύη τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, στα Ιερά Σκεύη που είναι αναγκαία για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, και δεύτερον, στα υπόλοιπα Ιερά Σκεύη, τα οποία δεν είναι αναγκαία άμεσα για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη κατηγορία, τα Ιερά Σκεύη δηλαδή που είναι αναγκαία για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Το Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο πρέπει να το ξεχωρίζουμε από τα άλλα Ιερά Σκεύη, γιατί σε αυτό τοποθετείται το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας. Από αυτό κοινωνούν οι πιστοί. Συμβολίζει το ποτήριο που χρησιμοποίησε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι ιερείς κοινωνούν από το Άγιο Ποτήριο, ενώ οι πιστοί μεταλαμβάνουν με την Ιερά Λαβίδα, η οποία εμβαπτίζεται στο αίμα του Χριστού, και ο ιερέας, αφού πάρει ένα μικρό μαργαρίτη, δηλαδή ένα μικρό τεμάχιο του Αγίου Άρτου, τον μεταδίδει στους πιστούς. Ο Άγιος Δίσκος. Ένα ακόμη ιερό σκεύος. Επάνω σε αυτόν τοποθετείται ο Άγιος Άρτος κατά την προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Συμβολίζει την Αγία Φάτνη ή τη Θεοτόκο, όπου επάνω τοποθέτησαν το Θείο Βρέφος. Άλλο ιερό σκεύος είναι η Λόγχη. Είναι μια μικρή λόγχη σαν μαχαιράκι. Μας θυμίζει τη λόγχη με την οποία κέντησαν την Αγία Πλευρά του Κυρίου πάνω στο Σταυρό. Την χρησιμοποιούν οι ιερείς για να αφαιρούν τον αμνό από τις άλλες μερίδες από την προσφορά. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως από ένα κομμάτι του προσφόρου που λέγεται κατακλαστό, ο ιερεύς θα βγάλει τις μικρές μερίδες, μικρά δηλαδή ψίχουλα, μνημονεύοντας τους ζώντες αλλά και τους κεκοιμημένους, και τοποθετώντας αυτές τις μικρές μερίδες πάνω στο Άγιο Δίσκο. Όμως για τα Ιερά Σκεύη της Εκκλησίας μας, τα υπόλοιπα Ιερά Σκεύη, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντα.

Το ιερό βιβλίο της παρακλητικής, αγαπητοί ακροατές, βρίσκουμε μεγίστη παρηγορία κατά τη διάρκεια της προσευχής μας και επομένως οποιοδήποτε πρόβλημα και αν μας απασχολεί, μπαίνοντας μέσα στην ιερά διαδικασία προσευχής που μας δίνει η παρακλητική, μπορούμε να χριστοποιούμε και να θεανθρωποποιούμε τα προβλήματά μας, μπορούμε δηλαδή να τα υπερβαίνουμε και να τους δίνουμε λύσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με την υπόδειξη του Κυρίου μας στην Κυριακή προσευχή «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Επομένως η παρακλητική, αυτό το ιερό βιβλίο το λειτουργικό, αποτελεί μία μεγίστη και αναλυτική διεύρυνση και ερμηνεία της Κυριακής προσευχής του Κυρίου μας, του Πατεριμών. Βρισκόμαστε λοιπόν στην παρακλητική μας, τον τέταρτο ήχο, και τώρα πρέπει να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα απόστοιχα του εσπερινού του Σαββάτου. «Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό, την προγονικήν ημών κατάραν εξήλειψας, και κατελθόν εν το άδη, τους απαιώνος δεσμίους ηλευθέρωσας. Αφθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γέννη, δια τούτο ημνούντες δοξάζομεν, την ζωοποιών και σωτήριών σου έγερσιν». Θα πρέπει αμέσως να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το δεύτερο μέρος και κυρίως η κατάληξη αυτού του τροπαρίου, όπως και όλων των τροπαρίων της Εκκλησίας μας, είναι δοξολογική. Επομένως ο σκοπός της λατρείας μας μέσω των επιμέρους αυτών τροπαρίων είναι σκοπός δοξολογικός και ταυτίζεται και με τον τελικό σκοπό της ζωής μας, που είναι από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωσιν κατά χάριν. Επομένως την ζωοποιώ και σωτήριο έγερση του Κυρίου μας ημνούντες δοξάζομεν, και αυτή η δοξολογική κατάληξη αποτελεί και την μεγίστη αναφορά, την καλύτερη αναφορά στο πρόσωπο του Κυρίου μας, και οι αιτίες αυτής της δοξολογίας βρίσκονται στα προηγούμενα μέρη του τροπαρίου. Έχουμε λοιπόν στην αρχή του τροπαρίου ιστορική αναφορά της θυσιαστικής προσφοράς του Κυρίου μας από τη Σταύρωσή του, «Κύριε ανελθόν εν το σταυρό», και το αποτέλεσμα αυτής της αναβάσεως του Κυρίου μας πάνω στο σταυρό, «ανεβαίνοντας ο Κύριος μας στο σταυρό, την προγονική ημών κατάραν εξήλειψε ο Κύριος». Ποια λοιπόν είναι η προγονική κατάρα, ποια είναι η αρχαία κατάρα όπως λέγεται σε άλλα τροπάρια, η προγονική ή η αρχαία κατάρα ονομάζεται. Είναι η κατάρα η οποία απευθύνθηκε από τον ίδιο τον Δημιουργό Θεό προς τους πρωτοπλάστους μετά από την πτώση τους στην αμαρτία, στην παρακοή, και επομένως ενώ πιο πριν και για αρκετό χρονικό διάστημα απελάμβαναν και οι δύο πρωτόπλαστοι των ευεργεσιών του Θεού και των πολλών δωρεών του, μετά την πτώση του στην αμαρτία επιλέγουν μόνοι τους την κατάρα. Όχι ότι ο Θεός ξεσπάει
με πάθος εναντίον της δημιουργίας του, εναντίον των δημιουργημάτων του, αλλά απευθύνοντας τις συγκεκριμένες επιτιμήσεις, προσπαθεί να το συμμορφώσει και προσπαθεί μέσω αυτών των επιτιμίων να τους επαναφέρει στο αρχαίον κάλος. Ποια λοιπόν είναι η προγονική κατάρα που βαρύνει το ανθρώπινο γένος? Την προγονική ημών, λέει, κατάραν εξήλυψας. Η κατάρα η οποία βαρύνει το ανθρώπινο γένος είναι ακριβώς τα επιτήμια που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ να εργάζεται πλέον με υδρότα του προσώπου του και με κόπο τη γη και κάθε έργο, να μην έχει

Όλου του παραδεισιακού χώρου ήταν θεοκίνητος, ήταν πνευματοκίνητος, ήταν δεμένος σε αυτήν την εργασία του με τον Δημιουργό του. Γι' αυτό, έχοντας αυτήν την υπακοή και την αναφορά προς το Θεό, του δινόταν και αντίστοιχη δύναμη και η ευκολία για να μπορεί να καλλιεργεί άκοπα, για να διευθετεί άκοπα, για να διοικεί άκοπα όλο τον παράδεισο. Και η επιτίμηση που δόθηκε στην Εύα ήταν πάνω στο βασικό της καθήκον, που είναι η τεκνογωνία, και ενώ μέχρι τότε είχε την ευχέρεια να φέρει στον κόσμο παιδιά χωρίς τις οδύνες του τοκετού, όμως μετά την παρακοή και εφόσον όλο το γεγονός της τεκνογωνίας γίνεται εκτός του παραδείσου, επιβαρύνεται και η Εύα με αυτήν την δυσκολία και με τις οδύνες, με τις δυσκολίες, με τους κινδύνους της κυοφορίας και του τοκετού. Και το θέμα είναι ότι εφόσον μέσα στο ζεύγος αυτό περικλείεται δυνάμει όλο το ανθρώπινο γένος και οι δυο τους μεταδίδουν, μεταβιβάζουν και κληροδοτούν αυτήν ακριβώς την κατάραν, αυτήν την επιτίμηση, αυτά τα επιτίμια τα μεταδίδουν και σ' όλο το ανθρώπινο γένος. Και αυτή η κατάρα εξαλείφθηκε από τότε που ο Κύριος μας ανέβηκε στο Σταυρό και κατελθώνει το Άδη, και κατεβαίνοντας τον Άδη τους απαιώνους δεσμίους ηλευθέρωσας, λέει ο Υμνογράφος, και αυτό το πιστεύει η Εκκλησία μας. Όλους όσους ήταν δέσμοι στην κυριαρχία του διαβόλου, του Άδη, του θανάτου, μας απελευθέρωσε. Δεν υπάρχει πλέον οντολογική κυριαρχία του θανάτου πάνω στον άνθρωπο, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γένει, δίνοντας σαν δώρο σε όλο το ανθρώπινο γένος την αυθαρσία, και επομένως ακυρώνεται και αθετείται η αρχική επιτίμηση, το επιτίμιο και η κατάρα προς τους πρωτοπλάστους, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας προσφέρει τον εαυτό του σαν θυσία για να εξαλειφθεί όλη αυτή η μεταπτωτική κατάσταση που επέσυρε την κατάρα του Θεού προς τη δημιουργία του, προς το ανθρώπινο γένος, προς τους πρωτοπλάστους και δι' αυτόν σε όλο το υπόλοιπο γένος. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο. Κρεμάμενος επί ξύλου μόνο δυνατέ, πάσαν κτίσιν εσάλευσας. Τεθείς εν τάφο δε, τους κατοικούντας εν τάφης ανέστησας. Αυθαρσίαν και ζωήν δωρούμενος το γέννη των ανθρώπων. Δυο υμνώντες δοξάζομεν την τριήμερον σου έγερσιν. Και πάλι το τροπάριο αυτό, αγαπητοί ακροατές, το δεύτερο απόστοιχο του εσπερινού, του Σαββάτου, του Τετάρτου ήχου, ξεσπάει σε δοξολογία προς τον Αναστάντα και εγερθέντα Κύριό μας, και μαζί με τη δοξολογία ορίζεται το επίθετο, έχουμε έναν επιθετικό προσδιορισμό στην έγερση του Κυρίου μας, ονομάζεται τριήμερος έγερσης, ακριβώς διότι μετά από τρεις μέρες μετά από την ταφή του Κυρίου μας περίπου πραγματοποιείται η έγερσης, και αυτός ο χαρακτηρισμός δηλώνει και το χρονικό διάστημα το οποίο
χρησιμοποίησε ο Κύριος μας

για να κατέβει στον Άδη, να κηρύξει, να καλέσει μετάνοια. Και επειδή η απαιώνος νεκρή και όλο το ανθρώπινο γένος εκρατείτο στα δεσμά και στην κυριαρχία του θανάτου, του Άδη, του Διαβόλου, είναι τόσο λαμπρή, είναι τόσο αποφασιστική, είναι τόσο δυνατή η παρουσία του Κυρίου μας μέσα στο χώρο του Άδη, του θανάτου και του Διαβόλου, που δεν χρειάζεται χρόνος πολλής, αλλά μόνο 3 μέρες για να δοθεί η εγγύηση της θυσιαστικής προσφοράς του Κυρίου μας, της νίκης του κατά του θανάτου και της προσκλήσεως και ανταποκρίσεως των νεκρών στη δική του τριήμερο έγερση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούμε ένα τροπάριο σε αυτό το διάλειμμα που κανονικά αυτό λέγεται, αν όχι ψαλτά, χήμα ή ενδιάθετα, κάθε φορά που οι ιερήσεις έρχονται στο ναό και επομένως με πάρα πολύ ευλαβικό τρόπο εισερχόμαστε στον οίκο του Θεού, προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και στη συνέχεια θα ανάψουμε και το κεράκι μας που δηλώνει την παρουσία μας μέσα στον οίκο του Θεού, προχωρούμε στο ιερό βήμα και σε όλη αυτή τη διαδικασία λέμε το τροπάριο το οποίο θα ακούτε μέχρι το τέλος ως ένα επίχυμα. Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο τροπάριο, στο τρίτο απόστοιχο του τετάρτου ήχου του Εσπερινού του Σαββάτου. Λαός παράνομος Χριστέ, σε προδούς το Πιλάτο, σταυρωθήνε κατεδικασένου. Αγνώμων περί των ευεργέτην φανής, αλεκών υπέμεινα σταφήν, αυτεξουσίως ανέστης τρίμερος, ως Θεός δωρούμενος ημίν, ατελεύθη των ζωήν και το μέγα έλεος. Και πάλι σε αυτό το τροπάριο, αγαπητοί ακροατές, παρατηρούμε ότι οι δύο τελευταίοι στίχοι είναι και πάλι δοξολογική και εγκομιαστική της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Η διαφοροποίηση από τα δύο προηγούμενα απόστοιχα τα Αναστάσιμα βρίσκεται στην αρχή του τροπαρίου αυτού που αναφέρεται ο παράνομος λαός. Και φυσικά γίνεται αναφορά στη φρικτή προδοσία που έγινε από τον προδότη και στη συνέχεια από όλο τον λαό των Εβραίων κατά της προσωπικότητας του Κυρίου μας. Προδότες του Κυρίου μας, οι οποίοι τον οδήγησαν στη σταύρωση, στην καταδίκη, αποδεικνύμενοι αγνώμονες προς τον ευεργέτη, και επομένως αυτή η μεγίστη αχαριστία του παρανόμου λαού επιβαρύνει μέχρι σήμερα όλους εκείνους οι οποίοι εκφράζονται και συμπεριφέρονται αγνώμονα προς τον Κύριό μας. Αλεκών υπέμεινα σταφήν, στο τροπάριο αυτό βαρύνουσα θέση και σημασία έχει αυτή η λέξη εκών υπέμεινας ταφήν, με τη θέλησή του ο Κύριος μας υπέμεινε την ταφή, υπέμεινε αυτόν τον ευτελισμό, τον ευτελισμό που δικαιολογημένα δεχόμαστε όλοι οι μεταπτωτικοί άνθρωποι. Και τούτο για να εξομοιωθεί πλήρως με το ανθρώπινο γένος, με την ανθρώπινη φύση, και κατεβαίνοντας ο Θεάνθρωπος στον τάφο απελευθερώνει τον άνθρωπο από τον θάνατο. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη και βαρύτερη σημασία έχει το επίρρημα που ακολουθεί το αυτεξουσίως. Ο Κύριος μας εκών και αυτεξουσίως, με τη δική του αυτεξουσιότητα, με τη δική του απόλυτη και ελεύθερη βούληση, αλλά και με τη δική του εξουσία ως Θεός,
θέλει και επιλέγει αυτόν τον τρόπο της καθόδου στον Άδη και αυτόν τον τρόπο της ακυρώσεως όλου αυτού του έργου, όλης αυτής της κυριαρχίας του ανθρωπίνου γένους στον Άδη, χωρίς να είναι αναγκασμένος από καμιά αναγκαιότητα. Κανείς δεν τον εξανάγκασε τον Κύριό μας να κατεβεί στον Άδη παρά μόνο η δική του προσωπική αγάπη, η προσωπική του βούληση συνδυασμένη με την προσωπική αγαπητική βούληση του Πατρός και με την προσωπική αγαπητική βούληση του Αγίου Πνεύματος. Και επομένως ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο συνεργάζονται αυτεξουσίως και με τη θέλησή του εκόντες για τη σωτηρία του ανθρώπου με τον καλύτερο τρόπο, και ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός που επελέγει από την Αγία Τριάδα και πλέον ενήργησε, πραγματοποίησε ο ίδιος ο Κύριος μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ανέστης Τριήμερος, η φράση αυτή είναι ισοδύναμη με την φράση του προηγουμένου τροπαρίου, Τριήμερος έγερσης. Ανέστη Τριήμερος ο Κύριος μας, και αυτή η Τριήμερος Ανάστασή του δωρίζει στο ανθρώπινο γένος την ατελέφητη ζωή και το μέγα έλεος. Όλη αυτή ακριβώς η διαδικασία και όλη αυτή η προσφορά του Κυρίου μας εκφράζεται με έναν λαμπρό και ένα πανηγυρικό τρόπο στην ακολουθία του Σαββάτου και ειδικά στον εσπερινό του Σαββάτου, και αποτελεί, θα λέγαμε, ο εσπερινός το προήμιο και την προετοιμασία και των ιερέων αλλά και των λαϊκών συμβάσεις της Εκκλησίας για το μεγάλο γεγονός που επακολουθεί της Αναστάσεως και το οποίο κυρίως εορτάζουμε την ημέρα της Κυριακής. Ο εσπερινός όμως του Σαββάτου είναι εντεταγμένος οργανικά και συνδέεται οργανικά με την υμνολογία της Κυριακής, η οποία είναι ή σταυροαναστάσιμη ή αναστάσιμη, και επομένως ο εσπερινός αποτελεί και την αρχή της επομένης ημέρας και την εισαγωγή στο μεγάλο γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Όλο το γεγονός αυτό, Σταύρωση και Ανάσταση, αλληλοπεριχωρούμενα ως γεγονότα ευεργετικά και ως γεγονότα σωστικά για μας, καταγράφονται με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος στους υμνογράφους και δια το στόματος των υμνογράφων αναφέρονται και πάλι στο πρόσωπο του Αναστάντος Κυρίου μας. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που ήταν σήμερα στον ήχο και σας, αγαπητοί ακροατές που μας ακούσατε.

0: Ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

μεγάλη μαύρη τρύπα, φίλοι και φίλες της εκπομπής, που ρουφά τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην αμαρτία και στο θάνατο, είναι η πονηρία. Χρόνια και χρόνια μιλούμε στις επικοινωνίες μας αυτές για την πονηρία. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πονηρία και κυρίως για τους τρόπους αποφυγής της πονηρίας. Διότι όποιος αποφασίζει να αποφύγει την πονηρία σώζεται και γλιτώνει από τον θάνατο τον πνευματικό, που είναι η τραγωδία να ζει κανείς χωρίς το Θεό. Γι' αυτό και η σημερινή αναφορά μας στην φιλική αυτή ραδιοφωνική συντροφιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το πρώτο βήμα προς απελευθέρωσή μας από τον σκοτεινόν κόσμο της πονηρίας. Τα στοιχεία που συνθέτουν αυτό το πρώτο πνευματικό βήμα προέρχονται από μια συζήτηση που έγινε μεταξύ δύο ασκητών γερόντων, όπως λέγονται στην εκκλησιαστική γλώσσα, και δύο λαϊκών χριστιανών που τους επισκέφτηκαν. Θα αναφέρουμε λίγα από τα πολλά που υπόθηκαν και είναι χρήσιμα σε όλους μας. Ο πρώτος γέροντας, ονομαζόμενος πατήρ Εξόριστος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε: «Παιδιά μου, αυτό που έχει σημασία, την πρώτη και μεγάλη σημασία, μου έλεγε ο δικός μου γέροντας, είναι το πρώτο πνευματικό βήμα που θα κάνουμε, να είναι ολόψυχο και τίμιο απέναντι στο Θεό. Πρέπει δηλαδή να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί και έτσι να φτάσουμε από αυτόν τον κόσμο και έτσι να φύγουμε από αυτόν, όσο μπορεί ο καθένας μας. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που μπορούμε, για αυτό που εξαρτάται από μας. Και θυμούμε αυτή τη στιγμή τα λόγια του μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, που αναφέρει στην κλίμακά του ότι «Δεν θα κατηγορηθούμε, φίλοι μου, την ώρα του θανάτου μας, διότι δεν θαυματουργήσαμε ή διότι δεν εθεολογήσαμε ή διότι δεν φτάσαμε στην πνευματική θεωρία. Οπωσδήποτε όμως θα δώσουμε λόγο στο Θεό, διότι δεν επενθύσαμε συνεχώς για τις αμαρτίες μας». Και ο Άγιος εννοεί τις πονηρίες μας που έχουν μέσα τους την αφετηρία κάθε αμαρτίας. Αυτά είπε ο γέροντας Εξόριστος. Μήπως αυτό είναι το πρώτο πνευματικό βήμα που πρέπει να κάνει κάθε πιστός, ρώτησε ο ένας από τους επισκέπτες. Όχι, όχι, αυτό είναι το δεύτερον, αποκρίθηκε ο γέροντας. Γιατί πώς θα πενθήσεις αν δεν νιώσεις ότι είσαι αμαρτωλός? Χρειάζεται πρώτα η πίστη για να φωτιστείς και να καταλάβεις σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Και τότε θα καταλάβεις ότι είσαι αχάριστος και ασεβής απέναντι στο Θεό. Όταν τον ξαναρώτησαν οι δύο λαϊκοί ποιο είναι το πραγματικό, το πρώτο πνευματικό βήμα, ο πατήρ Εξόριστος απάντησε: «Θα ξαναπώ τα λόγια του γέροντός μου που μου έλεγε: η πίστης, παιδί μου, δεν είναι να ξέρεις με το μυαλό σου ότι υπάρχει Θεός και Παναγία και Άγιοι και όλες οι ουράνιες δυνάμεις. Αυτά τα τυπικά και θεωρητικά δεν σε βοηθούν πολύ. Απλώς σου δείχνουν το δρόμο και την κατεύθυνση που πρέπει να πάρεις. Επίσης, η αληθινή πίστης θα σε οδηγήσει στη γνωριμία σου με το Χριστό, να δεις την ομορφιά και την αλήθεια και την δύναμη του Χριστού να σε αγγίζει και να σκεπάζει όλη την ύπαρξή σου. Αυτή η πίστη, όταν είναι αληθινή και ζωντανή και ολόψυχη, θα σε κάνει να αγαπήσεις το Χριστό με όλη τη δύναμη και τότε θα νιώσεις την λαχτάρα να είσαι συνεχώς μαζί με τον Χριστό και γι' αυτό πενθείς όταν πέφτεις και αμαρτάνεις και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να είσαι με τον Χριστό. Αυτή
αυτήν τη λαχτάρα να κρατάς πάντοτε μέσα στην καρδιά σου και θα είσαι στο σωστό δρόμο της ζωής. Οι επισκέπτες τον ρώτησαν επίσης τον ίδιο γέροντα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτό το πρώτο πνευματικό βήμα? Και ο πατήρ εξόριστος αποκρίθηκε: πριν απ' όλα, παιδιά μου, με την προσευχή, διότι χωρίς την άνεθεν βοήθεια τίποτα το καλό δεν μπορεί να γίνει. Μας το λέει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος: χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ταυτόχρονα χρειάζεται το τίμιο αίσθημα της μετανοίας και πάντοτε και αδιάκοπα η ταπεινοφροσύνη, χωρίς την οποία είναι βλασφημία στο Θεό να παρουσιάζεσαι μπροστά του και να του ζητάς βοήθεια. Να πεις την προσευχή με όλη σου την καρδιά. Πάρε από το χέρι την ταπεινοφροσύνη και πήγαινε μπροστά στον εσταυρωμένο και πες του: Χριστέ μου, σε σένα εμπιστεύουμε όλη την ύπαρξή μου. Εσύ μου την έδωσες και σε σένα νίκη πάντοτε. Γιατί αυτό είναι πριν απ' όλα η ταπεινοφροσύνη, να αφαιθείς ολοκληρωτικά στη δύναμη και στο έλεος του Θεού. Τότε, φίλε μου, θα αισθανθείς ότι είσαι παραβάτης της αγάπης και θα λυπηθείς μέσα σου και θα πικραθείς και θα νιώσεις αχάριστος και ανάξιος και γι' αυτό θα πενθήσεις. Τότε θα αρχίσεις να προσεύχεσαι τίμια και ολόψυχα στο Θεό και θα παρακαλείς να σε συγχωρήσει. Τότε και οι άθλιες πονηρίες και τα ψεύτικα αγαθά του κόσμου τούτου θα σε αφήνουν αδιάφορο και θα φροντίζεις μόνο για τα απαραίτητα της καθημερινής ζωής. Δεν θα σε συγκινούν πια τα πολλά χρήματα, οι μάταιες δόξες του κόσμου και οι δήθεν υλικές ειδονές. Όχι ότι δεν υπάρχουν ευλογημένες χαρές, αλλά διότι ο άνθρωπος παρασύρεται και φτάνει σε ακρότητες και ανομαλίες και διαστροφές. Στο σημείο αυτό έγινε σιωπή. Σταμάτησε να μιλά ο γέροντας εξόριστος και κατανυγμένος έκανε το σταυρό του. Ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό διάλειμμα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε την αναφορά μας στον διάλογο.

Στην συνέχεια του διαλόγου αυτού, ο ένας επισκέπτης ερώτησε αν πρέπει ο πιστός να τα ζητά όλα από τον Χριστό, και ο γέροντας εξόριστος απάντησε: «Φυσικά, παιδί μου, όλα τα σημαντικά. Και μη σου φαίνεται παράξενο. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων», μας λέει το Ευαγγέλιο. Ακόμα και την ανάσα που παίρνει το κορμί μας για να ζήσει, μην απορείς. Η κοινή λογική βεβαίως αδυνατή να τα κατανοήσει όλα αυτά και αντιδρά και απορρίπτει όσα δεν χωρούν στις δικές της αποθήκες. Η λογική κατατείνει στην αυτοτέλεια και στην αυτονόμηση της σκέψεως. Το ίδιο έκαναν και οι πρωτόπλαστοι που ξέφυγαν από την σιγουριά της πίστεως και κατέπεσαν στο χάος της παρακουής και στο σκοτεινό τάρταρο της αμαρτίας. Από την περιέργεια έπεσαν στα δίχτυα της πονηρίας. Ζητούσα την αλήθεια έξω από την αλήθεια, όπως κάνουν και σήμερα οι διάφοροι δίθεν ανεξάρτητοι διανοούμενοι που κρύβονται πίσω από τους μηχανισμούς της νέας τάξης πραγμάτων και προσπαθούν να αντικαταστήσουν την εξουσία του Θεού με την δική τους εξουσία.

πάλι ξαναρώτησαν το γέροντα εξόριστον οι δύο λαϊκοί για το τι πρέπει να ζητούν από το Θεό οι πιστοί, και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Όλα τα καλά που δεν έχουμε, παιδιά μου. Γι' αυτό και η Εκκλησία παρακαλεί σε κάθε της Θεία Λειτουργία τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών. Όσα είναι καλά και συμφέροντα και οδηγούν την ψυχή στην σωτηρία της. Ποια είναι αυτά?» Το φωνάζει καθαρά ο Απόστολος Παύλος: «Πίστης, ελπής, αγάπη. Μίζον δε τούτον η αγάπη». Θυμίσω ότι και οι μαθητές του Θεανθρώπου, οι οποίοι ζούσαν μαζί του και έβλεπαν και άκουγαν τον ίδιο το Θεό, δεν είχαν αρκετή πίστη, και γι' αυτό άλλοι μεν τον αρνήθηκαν, όπως ο Πέτρος και ο Θωμάς, και άλλοι τον πρόδωσαν, όπως ο Ιούδας, ενώ άλλοι που καταλάβαιναν την αδυναμία τους αυτή παρακαλούσαν τον Χριστό να τους δώσει περισσότερη πίστη, λέγοντας: «Πρόσθεση μην πίστην, Κύριε». Αυτό πρέπει να λέμε και εμείς καθημερινά, για να μας ελεεί περισσότερο και να μας δίνει περισσότερη πίστη και κυρίως εμπιστοσύνη, ώστε να φεθούμε ταπεινά στο δικό του έλεος, όσο να αμαρτωλοί και αν είμαστε. Όπως εμπιστεύεσαι τελείως τον γιατρό σου για να θεραπεύσεις το σώμα σου, άλλο τόσο και περισσότερο ακόμη πρέπει να εμπιστευτείς το Θεό. Επίσης, να ζητούμε αγάπη αληθινή, για να ξεφύγουμε από τους συναισθηματισμούς και τα λόγια τα κενά, και να μάθουμε να αγαπούμε θυσιαστικά και όχι συμφεροντολογικά. Όταν αποκτήσετε αυτά τα δύο, δηλαδή την πίστη και την αγάπη, θα νιώσετε ως σαν να κατακτήσετε όλον τον κόσμο και την αθανασία της αιωνιότητος. Και τότε δεν θα λαχταράτε τίποτε άλλο, εκτός από το να είστε συνεχώς και κάθε στιγμή με τον Χριστό.

συζήτηση αυτή μεταξύ των δύο γερόντων και των δύο λαϊκών ήταν μακρότατη και πολύπλευρη. Κάποια στιγμή ακούστηκε να αναφέρει ο γέροντας εξόριστος τα παραδείγματα της Χαναναίας που ζητούσε ταπεινά αλλά με επιμονή τα ψυχία του Ελέους και της αγάπης του Θεού, που έγινε ταπεινή όσον τα μικρά σκυλάκια και ο Χριστός εθαύμασε για την ταπεινή και ολοκληρωτική πίστη αυτής της γυναίκας, η οποία συμβουλίζει την ταπεινή ψυχή του πιστού, που γνωρίζει μεν ότι είναι αμαρτωλός αλλά ελπίζει πάντοτε στο Θεό Έλεος που είναι μεγαλύτερο από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Να λοιπόν τι γεννά η ολόκαρδη πίστη στο Χριστό. Γεννά την ελπίδα για την τελική σωτηρία όλων των μετανοούντων ανθρώπων. Επίσης ο γέροντας εξόριστος ανέφερε και τον δυστυχισμένο πατέρα που κίδευε το νεκρό παιδί του, αλλά με την ελάχιστη πίστη που ένιωθε μέσα του είχε ακόμα ελπίδα σωτηρίας. Και όταν ο Χριστός τον ερώτησε αν πίστευε ότι μπορεί να αναστήσει και να σώσει το παιδί του, εκείνος φώναξε «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία», δηλαδή «Πιστεύω ότι μπορείς, αλλά βοήθησέ με που δεν έχω τόσο μεγάλη πίστη». Να τι άλλο μπορούμε να λέμε καθημερινά στην προσευχή μας. «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία».

εδώ πρέπει να πούμε ότι τόσον η Χαναναία όσον και ο πατέρας του νεκρού παιδιού παρακαλούσαν για τα δικά τους αγαπημένα πρόσωπα, και γι' αυτό η αγάπη όταν είναι αληθινή φθάνει ως τα έσχατα όρια της πίστεως και του φρονήματος της ψυχής. Με άλλα λόγια, και οι δυο αυτές περιπτώσεις, όπως και άλλες μέσα στο Ευαγγέλιο, μας δίνουν και μας δείχνουν πώς ενεργεί η θυσιαστική αγάπη για τους άλλους. Είναι σαν να μας λέγει ο Θεός πώς πρέπει να αγαπούμε και πώς να φερόμαστε στους άλλους ανθρώπους, με την πεποίθηση και με την ταπείνωση της αληθινής αγάπης. Γιατί αν δεν ταπεινωθείς απέναντι στους άλλους, δεν μπορείς να τους αγαπήσεις. Όποιοι κι αν είναι αυτοί οι άλλοι, το ίδιο έκανε και ο Θεάνθρωπος από την πρώτη έως την έσχατη στιγμή της επίγεια ζωής του, και το ίδιο ακριβώς έκαναν και όλοι οι Άγιοι του. Ταπεινώνονται και αγαπούν και ευεργετούν και θυσιάζονται χάριν των άλλων. Δεν έχει καμιά σημασία ότι τα πρόσωπα που ήθελαν ευεργετήσουν ήταν πρόσωπα συγγενικά, διότι στον κόσμο της αληθινής πίστεως, δηλαδή στον κόσμο της Εκκλησίας, όλοι οι άνθρωποι είναι συγγενείς μεταξύ τους, είναι αδέλφια με κοινούς προπάτορες τους πρωτόπλες τους, και η συγγενική αυτή σχέση είναι μια αφετηρία για την αληθινή αγάπη. Όταν αντιληφθούμε ότι δημιουργός των πρωτοπλάστων ήταν ο ίδιος ο Θεός, γι' αυτό και δοκιμάζεται και ονομάζεται πατήρ όλων μας και όλοι οι άνθρωποι αδέλφια μεταξύ τους.

0: δόθηκαν πολλά και σημαντικά στη συζήτηση εκείνη, αλλά δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλα στα χρονικά όρια μιας εκπομπής. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και να δούμε κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία της πνευματικής ζωής, που είναι και μάχη και αντίσταση κατά της πονηρίας. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε αυτό που είπε ο Γέροντας Εξόριστος στους επισκέπτες του, ότι το πρώτο πνευματικό βήμα του ανθρώπου για να απομακρυνθεί από την πονηρία και την σκοτεινιά της, τον ζωφώδη κόσμο της πονηρίας, είναι η πίστη στο Χριστό, διότι αυτή η πίστη μας αποκαλύπτει μαζί με όλα τα άλλα θαυμάσια και μοναδικά την ανίκητη δύναμη κατά της πονηρίας. Και τη δύναμη αυτή τη χρειαζόμαστε όλοι, αφού ζούμε στον κόσμο που κείται όλος εν το πονηρό. Εδώ, φίλοι και φίλες εκπομπής, θα πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Με την βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και θα δούμε την πολύ σημαντική συζήτηση για το πρώτο πνευματικό βήμα απελευθερώσεως από την πονηρία. Και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Σπανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 9 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας.

άβυσσον ημίν δογμάτων θεολογίας, έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος. Τας αιρέσεις κατακλείζουσαν μακάριε, και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν των περάτων, και γάρ όσιε υπάρχεις καθηγητής, ως τα θεία σαφών.

νενικικότατα πάθη τα ψυχοφθόρα και λογισμό κρατήσαντα σαρκός Θεοφόρε Κύριλε. Ειδών ο Χριστός της Θείας σε πρόεδρον Πάτερ Εκκλησίας καθίστησιν.

9 του Ιούνιου σήμερα και η μνήμη του Αναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, τον φωστήρα του κόσμου και ρητόρων των έξαρχων, της Αϊπαρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων, τον δόγμας υπηρήνης αληθώς εμπρίσαντα αιρέσεως δεινής Νεστορίου του Βεβύλου, τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα. Υμνήσομεν νυν πανευλαβώς, ο Θείε Κύριλε, λέγοντες πρέσβευε του κρατήνιν των Χριστών πίστην την Ορθόδοξον.

ως Κύρος ουράνιον, θεολογία εισή, βραβεύει εν πνεύματι τη Εκκλησία Χριστού, την χάριν την ένθεον. Σίγαρ καθυπογράψας της Τριάδος την δόξαν, μίστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης, παρείς λαμπρός δε δόξασε, ιεράρχα Κύριλε.

ταυτότητας των αιρέσεων πλοκάς διαρρήξας, εν τη δυνάμει του Χριστού θείης λόγης, την εκκλησίαν κύριλε επλούτησας, πάντα τα ζυζάνια νεστορίου εκόψας. Όθεν και παρίστασε συναγγέλων χωρίες, Χριστό πρεσβεύων μάκαρ εκτενός, πάση πτεσμάτων δωρήσαστε άφεσιν.

ρήτορ ευσεβίες αναδειχθείς, δογμάτων των λόγων θεηγόρος διατρανής, και την του σωτήρος πανάφθορον μητέραν κηρύττεις Θεοτόκον, πάνσοφε Κύριλλε.

9 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Κύριλλον ημνό του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων αϊπαρθένου, έβρατο τιμβο χοήν ένατον Κύριλος εσ ήμαρ.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Συναξαριστή του αναφέρει ότι ο Άγιος Κύριλλος έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού. Ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Θεοφύλου ο Κύριλλος έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος του θείου του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο Αλεξανδρίας. Όταν έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δισεβούς Νεστορίου για το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Με πολλά πνευματικά κατορθώματα στο ενεργητικό του ο Κύριλλος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο. Εκείνο όμως που χαρακτήριζε ιδιαίτερα τη ζωή του Αγίου Κυρίλου ήταν η αρετή του, που μας θυμίζει τους λόγους του σοφού παροιμιαστή ότι «η δικαιοσύνη αμόμους ορθοτομεί οδούς». Η αρετή δηλαδή χαράσει άψογο και ευθύ το δρόμο των ανθρώπων. Και έπειτα ο πεπιθός τη εαυτού οσιότητη δίκαιος, που σημαίνει εκείνος που στηρίζεται

Άγιος Κυρίλλος έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού. Ήταν ανεψιός του Θεοφύλου, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον οποίο και διαδέχτηκε στον Πατριαρχικό θρόνο. Πρωτοστάτησε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας και ανέτρεψε με επιτυχία τις κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Νεστορίου για την Παναγία Δέσποινα και Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ονόμαζε την Παναγία Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Ο Κύριλλος λοιπόν ανέτρεψε με επιτυχία τις κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Νεστορίου. Ο Άγιος, αφού διέλαμψε με πλήστα όσα θεάρεστα έργα, αρετές και συγγράμματα, εξεδίμησε προς Κύριον.

Η Εκκλησία μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εορτάζει δύο φορές τον Άγιο Κύριλο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Ο κοινός εορτασμός των Αγίων Πατέρων Αθανασίου και Κυρίλου ορίστηκε από πολύ ενωρίς στις 18 Ιανουαρίου, αφού οι Άγιοι αυτοί κόσμησαν την Εκκλησία της Αλεξανδρίας αλλά και γενικά ολόκληρη την Εκκλησία όσο πολύ λίγοι άλλοι πατέρες. Η μνήμη όμως καθενός τελείται και ιδιαίτερα του μεν Μεγάλου Αθανασίου στις 2 Μαΐου, του δε Αγίου Κυρίλου στις 9 Ιουνίου σήμερα δηλαδή. Με τους Αγίους αυτούς πατέρες ασχολήθηκαν πολλοί άλλοι σοφοί Άγιοι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς και έγραψαν πολλά για τη ζωή και το έργο τους.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, 9 του μηνός Ιουνίου, εορτάζεται κυρίως η μνήμη της κοιμήσεως του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Στις 18 Ιανουαρίου, η φυγή του από την Αλεξάνδρεια σαν πρόξενος αγαθών για την Εκκλησία, διότι ύστερα από αυτό η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που συγκροτήθηκε στην Έφεσο εξοστράκησε την βλάσφημο αίρεση του Νεστορίου.

Άβυσσον ημίν δογμάτων θεολογίας έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος. Τα σαιρέσεις κατακλείζουσαν μακάρια και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν. Των περάτων και γαρόσια υπάρχεις καθηγητής ως σταθία σαφώς.

ως κύμα θαλάσσης αληθώς εν σύ εξεύλησεν η της σοφίας πηγή και γάρα ένα ιέρευσαν ποταμή εκ της κοιλίας σου. Πάτερ, δογμά των ευσεβών, καθώς προείπε Χριστός, υπερβαίνει ψάμμο γάρ, τεύχη τα σά, τα θεόλεκτα. Λόγους αρκωθέντος δήμας του παντεχνήμονος συν την απόρριτον διδάσκησε ένωσιν Κύριλε αδιέρετον ασύγχυτον τας εκάτερον ροπάς ίσως εκλίνας βοάς. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.

την σοφίαν και λόγον εν σίγας τρισυλλαβούσα αφράστος μήτυρ Θεού. Το κόσμο εκείσας τον κόσμο κατέχοντα και εν αγκάλες έσχες τον πάντα συνέχοντα και εκ μαζών εθύλασας τον πάντας εκτρέφοντα. Όθεν δίσω πόσε Παναγία Παρθένε, ρισθήν επτεσμάτων μου, όταν μέλο παρίσταστε προπροσώπου του κτίστου μου. Δέσποινα Παρθένε αγνή, την συν βοήθειαν τότε μη δόρισε και γάρ δίνασε όσα θέλεις πανύμνητε.

των φωστήραν του κόσμου και ρητόρων των έξαρχων, της αϊπαρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων, των δόγμας υπηρήνης αληθώς εμπρίσαντα αιρέσεως, δεινής Νεστορίου του Βεβύλου, τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα, υμνήσομεν νυν πανευλαβώς, ο Κύρι Λεθίε λέγοντες, πρέσβευε του κρατίνιν των Χριστών, πίστην την Ορθόδοξον.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 9 του μηνός Ιουνίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Ναθά. Ρίζα όλων των κακών αγαπητοί ακροατές είναι η φιλαργυρία, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεο επιστολή του. Η φιλαργυρία είναι πάθος αμάχητο, ακατανίκητο, και ο φιλάργυρος είναι χειρότερος από τον φιλίδωνο, διότι εκείνος αγαπά τα ζωντανά σώματα, ενώ αυτός ερωτεύεται το νεκρό και άψυχο μέταλλο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τον φιλάργυρο φύλακα και όχι κύριο των χρημάτων, δούλο και όχι κάτοχο. Εκπρόσωπος του πάθους της φιλαργυρίας είναι ο Ιούδας, που για τον χρυσό πρόδωσε τον Χριστό. Άραγε μέχρι ποιο σημείο καταπτώσεως φτάνει ο φιλάργυρος. Η ιστορία των πέντε παρθένων θα μας υποδείξει σήμερα. Οι νεάνιδες Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία και Ναθά ήταν μοναχές παρθένες και είχαν τάξει τον εαυτό τους κάτω από την πνευματική καθοδήγηση κάποιου ιερέως που λεγόταν Παύλος. Μένανε στην πόλη Αζά της Περσίας τα χρόνια του Πέρσου βασιλιά Σαβόρ. Ο Παύλος έπασχε από την νόσο της φιλαργυρίας και σφεντεριζόταν ακόμα και τα έσοδα του ναού, στον οποίον ιεράτευε και οι παρθένες βοηθούσαν σαν ψάλτριες. Όλα πήγαιναν καλά και ο Παύλος αυγάτιζε τα πλούτη του, μέχρι που αποκαλύφθηκε. Είχε διαδοθεί ότι ο πρεσβύτερος Παύλος έχει πολλά πλούτη και οι πυρολάτρες της Περσίας τον φθόνησαν. Τον κάλεσαν λοιπόν και με την απειλή του θανάτου ζήτησαν αυτός και οι παρθένες να αρνηθούν τον Χριστό ή να παραδώσει όλα τα κινητά και ακίνητά του. Ο Παύλος, χωρίς καν να προβληματιστεί για το τι πρέπει να πράξει, αρνείται τη θρησκεία και προτιμά τα πλούτη. Με την υπόνοια δε ότι οι πέντε παρθένες δεν θα συμφωνούσαν μαζί του, τις κατέσφαξε σαν αρνιά με τα ίδια του τα χέρια. Φρικτά και αποτρόπαια εγκλήματα, αγαπητοί ακροατές, άρνηση Χριστού και φόνος εκ προθέσεως. Θα μπορούσε άραγε να ακουστεί στιγυρότερο έγκλημα? Πραγματικά ο φιλάργυρος δεν έχει ούτε φίλους, ούτε αδελφούς, ούτε συγγενείς, ούτε παιδιά, ούτε πατρίδα. Πάνω απ' όλα έχει το χρήμα για το οποίο είναι έτοιμος να προδώσει τα πάντα. Ένας πατέρας της Εκκλησίας, απευθυνόμενος στο φιλάργυρο, του λέει: «Όλα χρυσό τα βλέπεις, όλα χρυσό τα φαντάζεσαι. Το χρυσάφι βλέπεις και στον ύπνο σου σαν όνειρο και στο ξύπνιο σου σαν επίμονη σκέψη. Σου είναι πιο ευχάριστο να δεις το χρυσάφι παρά τον ήλιο». Η ευθύνη της φιλαργυρίας γίνεται πιο μεγάλη αν ο φιλάργυρος συμβαίνει να έχει κάποιο αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Ένας ιερέας ή τον Χριστό ή το χρυσό θα υπηρετεί. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δυο αφεντικά. Είναι αδιάψευστος ο λόγος του Κυρίου μας: «Ουδείς δύναται δουλεύει δυσί Κυρίης, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε θεόν δουλεύειν και μαμονά».

9 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Κύριλλον ημνότου Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων Άη Παρθένου, έβρατο την βοχοήν ένατον Κύριλλος εσ ήμαρ. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθάς. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας υπόλα καθεκάς την ώραν, και δώσ προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

0: ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Ερμιώνης. Στο μυχό του νοτίου κόλπου της Ερμιώνης, του Πόρτο Κάπαρη, σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από την παραλία, βρίσκεται η Μονή των Αγίων Αναργύρων. Η άβρα της θάλασσας, η γοητεία της φύσεως και η υπερκόσμια γαλήνη της Μονής σε φέρουν κοντά σε μία άλλη έκταση, εκεί που ατενίζεις μία κλίμακα, μία σκάλα από τη γη στον ουρανό, και τότε νιώθεις τη μικρότητά σου μπροστά στη μεγαλοσύνη της ταπεινοφροσύνης του μοναστηριού. Εδώ αφοπλίζεται η ματαιοδοξία του εγωισμού και η απληστία του αλωτριωμένου ανθρώπου. Εδώ, από παλιά, ο Ασκληπιός, κατά μία παράδοση του τόπου, γιάτρευε τους ανθρώπους με τα γεματικά νερά της πηγής, και στα θεμέλια του ιερού του οι Άγιοι Ανάργυροι συνεχίζουν από τον 11ο αιώνα να θεραπεύουν τους ανθρώπους όχι μόνο από σωματική ασθένεια, που και αυτό γίνεται τις περισσότερες φορές και διαλαλούνται πανταχού τα θαύματά τους, αλλά με μια συνέστηση της μικρότητας σε μια μετάνοια αποκατάσταση στην προτέρα θέση απέναντι στο Θεό. Την ψυχική υγεία χρειάζεται πρωτίστως ο σημερινός αλωτριωμένος άνθρωπος, που βασανίζεται από τα προβλήματα της ζωής, από το εσωτερικό κενό που δημιούργησε ο σημερινός αμαρτωλός τρόπος ζωής, με τον καταναλωτισμό και τα ψυχολογικά προβλήματα που άσκοπα προσπαθεί να καλύψει με την εξωτερική προβολή του. Φουσκωμένος παρουσιάζεται μπροστά στην ήρεμη στάση των μοναχών, που παραξενεύονται με την ματαιοδοξία μας, γιατί το κενό προδίδει το πρόσωπό μας, καθότι όπου λατρεύεται το εγώ ξεριζώνεται ο Θεός, ατροφεί η ψυχή, χάνεται η ανθρωπιά. Κυριαρχεί ο ατομισμός. Βολεύεται ο εαυτούλης μας στη δική του ευημερία ή στα προβλήματά του, αδιαφορώντας για τον συνάνθρωπό του, φτάνοντας σε κάποιο αδιέξοδο, και τότε ζητά καταφύγιο γαλήνης. Η αρχή της ιστορίας της Μονής ανάγεται από τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, αλλά από τον 16ο αιώνα έχουμε σαφείς και ακριβείς αποδείξεις και λεπτομερή στοιχεία της ιστορίας της. Στο βιβλίο «Η Ερμιώνη από τον Αρχαιωτά των Χρόνων μέχρι τον Καθημάς» στην Αθήνα το 1907 γράφει ο επιγουμενίας Μακαρίου Μπουφουγέλη ότι σωζόταν στη βιβλιοθήκη της Μονής μεμβράνη με σημειώσεις, σύμφωνα με τις οποίες το καθολικό της Μονής κτίστηκε τον 11ο αιώνα. Τη μεμβράνη αυτή, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε δει και άλλοτε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Βούλγαρης. Δυστυχώς, η μεμβράνη αυτή με τις σημειώσεις χάθηκε από τις πολλές περιπέτειες στις οποίες κατά καιρούς περιέπεσε η Μονή. Μία άλλη νεότερη πληροφορία σχετική με την ίδρυση της Μονής είναι εκείνη που αναφέρει ο Καρανιδιώτης Λόγιος και πολυγραφότατος Μητροπολίτης Κορινθίας Παντελεήμων Καρανικόλας στο βιβλίο του «Το Κρανίδι». Κομμάτια από τη χαμένη ιστορία Κόρινθος 1980, στο βιβλίο αυτό που περιλαμβάνει πλουσιότατη βιβλιογραφία, δημοσιεύεται εκτός των άλλων εγγράφων το αρχείο της οικογένειας των Μοναχαρτζέων, παλαιών αγωνιστών του Κρανιδίου. Εκεί υπάρχει η πληροφορία ότι η Μονή εκτίστηκε το 1340 μετά Χριστόν από τον Ιωάννη τον Έκτο τον Κατακουζινό, πάνω στις ιαματικές πηγές του αρχαίου Ασκληπιού. Στη μεγάλη θύρα της Μονής υπάρχει αχρονολόγητη επιγραφή με μαρμάρινη πλάκα «Χριστός Σωτήρη και της Θαυματουργής Αναργύρης εκ των ενόντων εις Σταυροπήγιον». Από το 17ο αιώνα ήταν μετόχη της Μονής της Μελής της Λαύρας του Άθου, και το 1720 γίνεται Πατριαρχικό Σταυροπήγιο, ενώ το 1798 ο Γρηγόριος ο Πέμπτος ανανέωνε τη σταυροπηγιακή αξία της Μονής με σιγήλιο, το οποίο εσώζεται μέχρι πρότινος στη Μονή του Προφήτου Ηλίου της Ίδρας. Μεγάλη είναι η συμβολή της Μονής στον αγώνα του 21 υπό την πνοή των άξιων ηγουμένων. Εδώ είχε καταφύγει και ο αγωνιστής ιεράρχης Ιωσήφ Ανδρούσης από την Εστάνη Αρκαδίας, καταδιωκόμενος από τον Ιμπραήμ με γενναία αμοιβή. Κατά τους μαύρους χρόνους της τουρκοκρατίας, η Μονή ακμάζει και βοηθά όλους τους κατοίκους της περιοχής και σε πνευματικά θέματα και σε οικονομικά. Ο πρώτος αναφερόμενος ηγούμενος είναι ο Μακάριος Αγοράτης. Το 1711 ο Ορθώσας και μέχρι σήμερα υπάρχουν θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Από τον Οκτώβριο του 1822 έως τον Φεβρουάριο του 1823 η Ερμιόνη έγινε έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης. Τα μέλη της επικαλούνται τη δραστηριότητα του άλλου μεγάλου ηγουμένου της Μονής, Χατζή Μακάριου, για την εξέβρεση καταλυμάτων εντός ή εκτός Μονής. Όταν η κυβέρνηση μεταφέρεται στο Κρανίδι, οι πάντες πριν φτάσουν εκεί περνούν να πάρουν ευλογία από τους Άγιους Αναργύρους. Από τις αρχές του 1826 άρχισαν οι προετοιμασίες για τη σύγκληση της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως. Οι πρόκριτοι της Ίδρας προτείνουν στους πετσιώτες να συναντηθούν στη Μονή για να συσκεφθούν όριμα για τα κοινά συμφέροντα. Τους ενημερώνουν δε ότι έχουν ειδοποιήσει και τους αδελφούς τους ψαριανούς. Αυτά και άλλα πολλά έκαναν τη Μονή των Αγίων Αναργύρων τόσο γνωστή και τόσο σεβαστή που δόξα τω Θεώ απέφυγε τη διάλυσή της κατά την εποχή του Όθωνος, παρά το γεγονός ότι δεν είχε και πολλούς μοναχούς. Το γεγονός όμως τούτο της Λειψανδρίας αναγκάζει την ίδια τη Μονή να γίνει μετόχη της Μονής του προφήτου Ηλίου της Ίδρας. 13 χρόνια κράτησε αυτό το καθεστώς και το Φεβρουάριο του 1863 κάποιοι μοναχοί ζητούν από τον επίσκοπο Ίδρας να κάνει πάλι τη Μονή των Αγίων Αναργύρων ανεξάρτητη και να πάνε να μονάσουν σε αυτήν. Κάτι που γίνεται και η Μονή ξεκινά μια νέα ιστορία. Από το 1864 έως το 1888 και επί ηγουμενίας Δωροθέου Δακουτρέ, η Μονή ανασυγκροτείται και φθάνει τις παλιές της δόξες. Από εκείνα τα χρόνια οι πλοίαρχοι Κρανιδίου, Ερμιώνης, Πετσών και Ίδρας έφεραν τα πλοία τους κοντά στη Μονή, στο λιμένα της Κουβέρτας, προσκαλούσαν τον ηγούμενο ο οποίος έφερε την εικόνα των Αγίων Αναργύρων και τελούσαν αγιασμό. Την Ιερά Εικόνα καλούσαν επίσης κατά τις λιτενίες και τις περιπτώσεις ανομβρίας ή άλλων αιτιών. Με την έναρξη του 20ου αιώνα η Μονή αρχίζει πάλι μια πορεία φθοράς για να φτάσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να έχει μόνο 3 γέρους μοναχούς ανίκανους να την συντηρήσουν. Κάτω από αυτό το φάσμα, ο τότε Μητροπολίτης Προκόπιος μετατρέπει τη Μονή σε γυναικεία και το 1946 το μοναστήρι εγκαινιάζεται εκ θεμελίων αρχιερεύοντος Προκοπίου Καραμάνου και ηγουμένης Θέκλας. Πράγματι, η εξαίρετη αυτή γυναίκα, η ηγουμένη Θέκλα, τόσο με τη σοφία της όσο και με την αγιότητά της, έδωσε άλλη πνοή στη Μονή. Το 1965 πέθανε σε βαθιά γεράματα ο Μητροπολίτης Προκόπιος και τον διαδέχθηκε ο σημερινός Μητροπολίτης Ίδρας, ο οποίος περιβάλλει τη Μονή με αγάπη και ενδιαφέρεται τόσο για την πρόοδο και την ευημερία αυτής, όσο και για την πνευματική της εξύψωση και τον αγγελικό βίο που ασκείται σε αυτήν. Τον Ιανουάριο του 1970 πέθανε η πρώτη μετά τη μετατροπή ηγουμένη Θέκλα Καψοπούλου και την διαδέχεται η μοναχή Ευθυμία Δάλα. Μετά το θάνατο της Ευθυμίας το 1991 εξελέγει ομοφόνος ηγουμένη η δραστήρια και ικανότατη μοναχή Χαριτίνη Κωνσταντακοπούλου, η οποία από ηλικίας 17 ετών ακολουθεί το μοναχικό δρόμο παρατασπόδας της θαυμασίας ηγουμένης Θέκλας, μαθητεύσασα, αγαπά και ενδιαφέρεται για τη Μονή, στην οποία ευχόμαστε να φανεί αντάξια των προκατόχων της προς δόξαν Θεού, ανύψωση της μοναχικής ζωής και σωτηρία όσων καταφθάνουν σε αυτό το ήσυχο λιμάνι του Θεού, το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων. Αν η ιστορία 9 αιώνων καταφέραμε με τα κόπου να την περάσουμε σε 2 σελίδες, μας είναι τελείως αδύνατο να κλείσουμε σε λίγες γραμμές τις υπέροχες ομορφιές της Μονής. Την πολυσύνθετη αρχιτεκτονική της, τις θαυμάσιες τοιχογραφίες της, έργο κριτικής σχολής και ίσως αμέσου μαθητή Θεοφάνους Κριτός. Τα υπέροχα κοιμηλιά της, έργα υψηλής τέχνης και δωρεές των υψηλών προσώπων που έζησαν ή πέρασαν από τη Μονή. Την πλούσια βιβλιοθήκη της, των 2.000 περίπου σπανίων θεολογικών, φιλολογικών, νομικών και ιστορικών τόμων της. Τα εκθέματα μιας άλλης εποχής, με τα ελαιοτριβία, τους αργαλιούς, τα μαγκανοπήγαδα, τους απέραντους και ζηλευτούς κήπους της, τις ιαματικές πηγές της και πάνω απ' όλα την ησυχία της και την πνευματική ζωή της. Για όλα αυτά θα πρέπει κάποιος να πάρει τον κόπο και να επισκεφθεί τη Μονή και να ζητήσει από τους Αγίους Αναρχήρους ίαση ψυχής και σώματος.
0: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Αλληλούια.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτες. Με την ευλογία του Επισκόπου εξηγούμε όσο είναι δυνατόν τον Απόστολο Παύλο τις θεόπνευστες επιστολές του. Την περίοδο αυτή βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και από σήμερα μπαίνουμε στο 7ο κεφάλαιο, στο περίφημο που μιλάει για την παρθενία και το γάμο. Γάμος και παρθενία, δύο θέματα που ρυθμίζονται εν πνεύματι Αγίου. Ο γάμος, σχέσεις των δύο φίλων, του άντρα και της γυναίκας, που είναι πρόβλημα ζωής για όλες τις κοινωνίες, πολύ πιο περισσότερο για τη χριστιανική κοινωνία, όπου όχι απλώς ιεροποιούνται οι σχέσεις ανδρός και γυναικός, αλλά και εκκλησιαστικοποιούνται. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 6ο, μίλησε για την πορνεία και για τα ακάθαρτα πάθη. Η αμαρτία σε σχέση με τα σαρκικά πάθη και τις σαρκικές πράξεις βαθμολογείται με κριτήριο την αξία που έχει το σώμα εν Χριστώ Ιησού. Το αγόρασε ο Χριστός και επομένως ανήκουμε στο Χριστό και δεν το πουλάμε όσο. Η υπάρχουσα σε κάθε φυσιολογικό άνθρωπο ορμή, η σαρκική, η ετερόφιλη έλξης, βρίσκουν το πνευματικό προορισμό τους μόνον μέσα στο γάμο. Ήταν φυσικό οι πρώτοι χριστιανοί μετά τη μετάνοιά τους και την ένταξή τους στο χώρο της Εκκλησίας να θέλουν να πληροφορηθούν και τη διδαχή του Θεού γύρω από το γάμο, τη μονογαμία, την παρθενία και τα κριτήρια επιλογής στο σταυροδρόμι κάποτε που βρισκόμαστε, γάμος ή αγαμία. Έδωσαν λοιπόν οι χριστιανοί της Κορίνθου αφορμή στον Παύλο και εκείνος αφιερώνει το 7ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του προς Κορινθίους για να δώσει τις καθοδηγητικές γραμμές στο σπουδαίο θέμα. Από τον πρώτο στίχο φαίνεται ότι του ζητήθηκε να αποφανθεί σχετικά με το γάμο. Λέει, «Περιών εγράψατε μη, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε». Του έγραψαν για το γάμο. Πολλά γράφονται και σήμερα για το γάμο.

αστεία. Αντίθετα, αποτελεί χάρισμα παράλληλο με το χάρισμα της παρθενίας. Και το διδάσκει αυτό ένας άγαμος για τον Χριστό, άγαμος, ο Απόστολος Παύλος. Βεβαίως, δεν υποστέλει τη σημαία της παρθενίας για να ανυψώσει το γάμο. Και αυτό που στην πρώτη του απάντηση γράφει δεν είναι κατά του γάμου ή υποτιμητικό του γάμου, γράφει «καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε». Δηλαδή, όσο για τα ζητήματα για τα οποία μου γράψατε για το γάμο, είναι καλό στον άντρα να μην εγγίζει τη γυναίκα. Το μη άγγιγμα της γυναίκας από τον άνδρα δεν αναφέρεται στη ζωή των δύο φίλων μέσα στον ευλογημένο γάμο. Αναφέρεται στην επιθυμία, στην ορμή που έχει ο άνδρας γενικώς να εγγίζει τη γυναίκα. Αυτή η επιθυμία δεν ενδείκνεται να ικανοποιείται έξω από το γάμο. Σε μια τέτοια περίπτωση έχουμε αυτονόμηση της αρχικής επιθυμίας και της ικανοποίησεώς της και αποκοπή της από το σκοπό για τον οποίο ενυπάρχει από το Θεό μέσα τον άνθρωπο. Και ακόμα έχουμε ανήθικη πράξη που με μια λέξη καλείται από τον Παύλο πορνεία ή μοιχεία. Τότε οι σχέσεις και η επαφή του άντρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο και την οικογένεια δεν αποτελεί κακό, τονίζεται στον αμέσως επόμενο στίχο. Αν το μόνο καλό στο πρόβλημα ήταν η αποχή δια της ισοβίου εγκρατείας, δηλαδή η δια των Χριστών παρθενία, τότε ο Παύλος δεν θα συνιστούσε το γάμο στους επόμενους στίχους. Το καλός και το κρίσον είναι ο βασικός άξονας της θεολογίας του Παύλου στο κεφάλαιο αυτό. Καλός πράττει, λέει, όποιος επέλεξε το γάμο. Κρίσον πράττει όποιος για το Χριστό και μόνο εγκρατεύεται. Ας δούμε τι γράφει ακριβώς στο δεύτερο στίχο του 7ου κεφαλαίου. Διαδέτας πορνείας έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω. Ας το αποδώσουμε απλοελληνικά. Για να αποφεύγει ο άνδρας τις ανήθικες πράξεις, καθένας άνδρας ας έχει τη γυναίκα του και καθεμιά γυναίκα ας έχει τον άνδρα της. Στις μέρες μας μερικοί δυστυχώς και απρόσεκτοι, θα πω επιεικώς τη λέξη, απρόσεκτοι θεολόγοι, θέλησαν να στηρίξουν την ανήθικη θεωρία ότι τάχα ο γάμος δεν δόθηκε και για την παιδοποιία, αλλά δόθηκε για να ικανοποιούν απλώς σαρκικές επιθυμίες τα ανδρόγυνα. Και βεβαίως το γάμο ικανοποιούνται και οι σαρκικές επιθυμίες, αλλά νόμιμα, όχι παράνομα, κάτι που θα συνιστούσε πορνεία. Προκειμένου δηλαδή να πέφτει κανείς στην πορνεία ή σε άλλα σαρκικά πάθη, ας έχει ο άνδρας τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα. Το λιμάνι, όπως λέει ο Χρυσόστομος. Στο χωρίο εδώ ο Παύλος συνιστά το γάμο για όσες δεν μπορούν ισόβια να εγκρατεύονται, αλλά και δεν αρνείται την παιδοποιία, όπως λένε μερικοί. Και πώς θα ήταν άλλωστε γραφικά κατοχυρωμένη η αποφυγή της τεκνογωνίας που είναι τελείως ανήθικη. Το ανδρόγενο κατά τον Παύλο ζει φυσιολογικά την ένωση που έκανε ο Χριστός. Δέχεται τον ευλογημένο καρπό του γάμου που είναι τα παιδιά. Σε καμιά περίπτωση δεν εμποδίζει την τεκνογωνία, αφού η εμπόδιση της παιδοποιίας ονομάζεται αποφυγή της τεκνογωνίας και συντελείται πάντοτε με πονηρούς και αντιφυσιολογικούς τρόπους. Είναι δυνατόν ο Θεός να ευλογήσει πονηρούς και αντιφυσιολογικούς τρόπους μόνο και μόνο για να μην σηκώσουν τα ανδρόγυνα το σταυρό της παιδοποιίας? Αν η καταφύση ζωή ενός ανδρογίνου, η καταφύση, αποφέρει παιδιά ή όχι και πόσα, αυτό το προσδιορίζει ο Θεός. Δεν το προσδιορίζει οποιοδήποτε οικογενειακός προγραμματισμός. Ο Θεός μόνο το γνωρίζει και αυτός κυρίως μεριμνά. Αν ο Παύλος υπονοούσε λοιπόν εδώ αποφυγή της τεκνογωνίας, τότε θα έπρεπε να υποστηρίζει όλους τους ανώμαλους τρόπους που ανακάλυψαν τα ανδρόγυνα τον 20ο αιώνα προς αποφυγή της τεκνογωνίας. Αλλά ο Παύλος λέει και σε επόμενο στίχο, στο 5, μη αποστερείτε αλλήλους

μύτη εξ συμφώνου προς καιρών. Ξεκάθαρα λοιπόν ο Παύλος δύο δρόμους ανοίγει ως προς τις σαρκικές σχέσεις. Ο ένας φυσιολογική σαρκική συνουσία, συνύπαρξη, ζυγεία. Ο άλλος από συμφώνου εγκράτεια. Όταν λέει για την αποφυγή της πορνείας, κάθε άνδρας να έχει τη γυναίκα του και κάθε γυναίκα να έχει τον άνδρας, ευλογεί τη γαμική σχέση. Οπωσδήποτε δεν ευλογεί μια σχέση που μπορεί να ονομάζεται γάμος, αλλά τελικά κατανάει πορνεία, αφού είναι αμαρτωλή και ανεφυσιολογική η σχέση. Εννοεί ότι μπορεί κάθε γυναίκα να έχει τον άνδρα της με τις ευλογίες της Εκκλησίας, με εκκλησιαστικό γάμο, και κάθε άνδρα να έχει τη γυναίκα του όχι με πολιτικό γάμο ή με συμβόλαιο συμβίωσης. Εννοεί να έχει ο κάθε άνδρας τη γυναίκα του όχι να ικανοποιούνται απλώς σεξουαλικά και με τον οποιοδήποτε διεστραμμένο τρόπο, αλλά για να αγιάζεται η κανονική σαρκική μίξη τους. Διαφορετικά έχουμε συντροφικές σχέσεις που αποσκοπούν μόνο στη σαρκική ικανοποίηση, και ακούς και λένε και σήμερα ο σύντροφός μου, ενώ ο Χριστός λέει ο ανήρ της γυναικός, η γυνή του ανδρός. Η Σαμαρίδα που συζούσε παράνομα έχοντας συνέστηση της αμαρτίας της, στην προτροπή του Ιησού να φωνάξει και τον άνδρα της, απάντησε ξεκάθαρα «Ουκ έχω άνδρα». Άνδρα είχε και άνδρα δεν είχε. Σχέση σαρκής είχε, σύζυγο δεν είχε. Και ο Κύριος, με το θεϊκό του Κύριος, βεβαιώνει ότι έξω από τις κανονικές συζυγικές σχέσεις οποιοσδήποτε εραστής δεν είναι ο άνδρας της γυναίκας, και το αντίθετο. Γι' αυτό και λέει στη Σαμαρίδα «Καλώς είπας, ότι άνδρα ουκ έχω, πέντε γαράνδρας έσχες και νυν όν έχεις ουκ έστης ο ανήρ». Άρα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο 7ο κεφάλαιο δεν επιδέχονται εκμετάλλευση από τις διάφορες τάσεις συμφεροντολογικές, ούτε από τους αμοραλιστές, ούτε από τους εγγάμους, ούτε από τους αγάμους. Τόσο ευλογημένος γάμος όσο και η σωστή παρθενία είναι δυνατόν να οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά ας δούμε τη συνέχεια του μεγάλου αυτού θέματος στην επόμενη ενότητα, ακούγοντας πρώτα αναβαθμούς του δευτέρου ήχου.

Ακούτε αγαπητοί ακροατές τη συνέχιση στην παρουσίαση του Απόστολου Παύλου στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και μάλιστα στο 7ο κεφάλαιο, όπου μιλάει για την παρθενία και για το γάμο. Παράλληλη και όχι κάθετη είναι οι δύο δρόμοι και οι δύο οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών, και ο εν Χριστώ γάμος και η ορθή και σωστή και δια των Χριστών παρθενία. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε, διαδέτας πορνείας έκαστος την αυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω. Αυτά τα λόγια δεν αντικρούν το γάμο ή την παρθενία. Θέτουν ιεραρχικά τους δύο τρόπους ζωής, το γάμο και την αγαμία. Υπάρχει το καλό, αλλά υπάρχει το αναγκαίο. Καλό θα ήταν να ζούσαν όλοι σαν τον Παύλο, ισόβια παρθένη, για πολλούς όμως ο γάμος είναι αναγκαίος και οι κλήσεις τους είναι για το γάμο και δεν πρέπει να στραγγαλίζεται αυτή η κλήση. Λιμάνι τους είναι ο γάμος. Μα καταστρέψει το λιμάνι θα έχουμε ναυάγια. Υπάρχει ο ποθόν και δυνάμενος, αλλά υπάρχει και ο ποθόν και μη δυνάμενος. Πολλοί ποθούν κολύμπι στα βαθιά, αλλά λίγοι τα καταφέρνουν. Τους άλλους θα τους κατηγορήσουμε διότι αρκούνται στα ριχά. Όχι, στα ριχά οι έγγαμοι, αλλά πάντως και αυτοί πλέουν στην καθαρή θάλασσα της αγάπης του Θεού. Στα βαθιά όσοι θέλουν με τη χάρη του Θεού και έχουν κληθεί για την ισόβια παρθενία. Η γενετήσια λειτουργία, το σεξ που λέμε σήμερα, που κάθε φυσιολογικός άνθρωπος έχει αυτή τη γενετήσια δυνατότητα και λειτουργία, εφόσον η ισόβια παρθενία δεν είναι δυνατή, ας προσφέρεται αυτή η γενετήσια λειτουργία να προσφέρεται ως θυσία, ιερή θυσία, ιερή λειτουργία στον καθαρό γάμο, όχι φυσικά στο βούρκο της πορνείας. Καθένας ας έχει την εαυτού γυναίκα. Δεν σου ανήκει το οποιοδήποτε κορίτσι να έχει σχέση. Η γυναίκα την οποία θα πάρεις όταν ευλογηθείς από την Εκκλησία. Και κάθε μία γυναίκα ας έχει τον ίδιον άντρα. Δεν σου ανήκει το αγόρι σου που λες, αλλά σου ανήκει ο άντρας που θα τον πάρεις με την ευλογία της Εκκλησίας τη στιγμή του γάμου. Υπάρχει ένας άντρας για κάθε γυναίκα, μια γυναίκα για κάθε άντρα. Είναι ορισμένο από το Θεό το συζυγικό πρόσωπο, δεν το οποιοδήποτε. Προπαντός δεν είναι εκείνο που κάποιος επιπόλαιος επιδερμικός έρωτας πρόσκαιρα σου εμφανίζει. Ο πιστός προσεύχεται να τον φωτίσει ο Θεός να συναντήσει την εαυτού γυναίκα. Η κοπέλα η πιστή προσεύχεται να συναντήσει τον ίδιον άνδρα, όχι να άλλον, όχι άλλον, τον δικό της, τον κατάλληλο. Άνδρας και γυναίκα, αγαπητοί ακροατές, είναι ισότιμοι για την αγάπη του Θεού. Αυτονόητη αλήθεια για την Εκκλησία που τιμά όλους, και τους άνδρες και τις γυναίκες. Τα αυτονόητα όμως κάποτε αγνοούνται, γιατί όχι και αμφισβητούνται. Έτσι πολλοί σήμερα οψίμως μιλάνε για ισότητα των δύο φύλων, σαν να πρόκειται για την ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Άλλοι πάλι κατηγορούν άδικα τον χριστιανισμό, ότι δήθεν έχει σε διαφορετικό σκαλοπάτι τιμή στον άνδρα και σε διαφορετικό τη γυναίκα. Λάθος. Μερικοί μάλιστα διαστρεβλώνουν τα λόγια της Αγίας Γραφής για να στηρίξουν τις πιο πολλές φορές την ανδροκρατία, λιγότερες και τη γυναικοκρατία. Ένα δε από τα παρεξηγημένα εμπροκειμένο γραφικά χωρία είναι το Εφεσίους ε33, η γυνή είναι αφοβείται τον άνδρα. Το ακούνε στο αποστολικό ανάγνωμα του μυστηρίου του γάμου, μάλλον οι περισσότεροι μόνο αυτό θέλουν να ακούσουν για να γελιοποιήσουν το γάμο και να κατηγορήσουν τον χριστιανισμό. Στο χριστιανισμό όμως τονίζεται υπερβαλλόντος η αγάπη του άνδρα προς τη γυναίκα και η θυσία του άνδρα προς τη γυναίκα, υπερβαλλόντος, διότι έπρεπε να υπερτονιστεί η αξία της γυναίκας που τόσο είχε υποβιβαστεί στον αρχαίο κόσμο. Στον νέο κόσμο, στην Εκκλησία, η γυναίκα όχι απλώς
επαναποκτά την αξία της, αλλά και γίνεται αξιαγάπητο πρόσωπο. Α, λοιπόν, υπερυπέζοντας τα μυστήρια της Εκκλησίας και το θεόπνευστο λόγιο της Γραφής, βασάνιζαν λίγο τη σκέψη τους, θα διαπίστωναν ότι και αυτό ακόμη το χωρίο, η γυνή να φοβάται τον άντρα, επισφραγίζει τον περί της αγάπης τη γυναίκα λόγο. Δεν κολοβώνουμε τα χωρία, αλλά τα βλέπουμε ακέραια. Λέει, εμείς η καθένα έκασο στην αυτού γυναίκα, ούτως αγαπάτο ως εαυτόν, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Δηλαδή, από σας ο καθένας έτσι να αγαπά τη γυναίκα του όπως τον εαυτό του, και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της. Το μείζον λοιπόν φαίνεται σε αυτό που προσφέρει ο άντρας, στην αγάπη. Το άλλο είναι αυτό που προσφέρει η γυναίκα, ο σεβασμός. Στην πραγματικότητα και η γυναίκα στους κόλπους της Εκκλησίας σέβεται τον άντρα, και ο άντρας σέβεται τη γυναίκα, και η γυναίκα αγαπά τον άντρα, και ο άντρας αγαπά τη γυναίκα. Αυτό διαπιστώνεται με τα όσα λέει ο Απόστολος στη συνέχεια του 7ου κεφαλαίου της 1ης προς Κορινθίους. Τη γυναική ο ανήρ, την οφειλωμένη εύνοιαν αποδιδότο, ομοίως δε και η γυνή του ανδρή. Να το απλοποιήσουμε. Στη γυναίκα ο άντρας να αποδίδει το συζυγικό χρέος, παρόμοια και η γυναίκα στον άντρα. Οφείλει δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, και ο ένας και ο άλλος, οφειλέτες είναι. Την οφειλωμένη, άρα την στην ίδια στάθμη της ανθρώπινης αξίας και προσφοράς, βρίσκονται και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Δεν υπάρχει διάκρισης. Το εκατέρωθεν οφειλόμενο είναι το ίδιο. Είναι η εύνοια. Ευνοώ σημαίνει νοιάζομαι καλά για τον άλλον. Έχω καλή διάθεση για τον άλλον. Συμπεριφέρομαι σωστά στον άλλον. Η εύνοια απορρέει από τη φύση του γάμου. Δεν είναι κάτι το τεχνητό ή το επιβαλλόμενο. Είναι φυσική συνέπεια της αγάπης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα στο γάμο. Πρόκειται για χρέος και των δυο. Τη γυναική ο ανή την οφειλωμένη εύνοια να αποδότω, ομοίως και η γυνή του ανδρή. Ό,τι οφείλει ο άντρας, το οφείλει και η γυναίκα. Ομοίως, το ομοίως φανερώνει την ισότητα ανδρός και γυναικός. Μια ισότητα που δεν αναφέρεται στη φύση και στο ρόλο, αλλά στην αξία. Η ισότητα στο χριστιανισμό δεν είναι οδός τροτήρας. Δεν έχουμε ταυτόσιμη τη φύση του άντρα και της γυναίκας. Αν ήταν ταυτόσιμη, δεν θα μιλούσαμε για άντρα και για γυναίκα, αλλά για κάποιον άφιλο με ύψιλον άνθρωπο. Προσέξτε το. Ο Θεός δεν έπλασε άφιλο χωρίς φίλο τον άνθρωπο, ούτε με τρίτο φίλο που λένε μερικοί ομοφιλόφιλοι. Έπλασε με συγκεκριμένο φίλο, άντρα και γυναίκα επίησεν. Είναι ανάγκη να τονιστεί αυτό το πλέον αυτονόητο στην ανθρώπινη ιστορία, ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν άσεν και θήλη επίησεν αυτόν, διότι ακούγεται στις μέρες μας και η παρανοϊκή, μάλλον διαστραμμένη θεολογία, ότι ο Θεός έπλασε τον πρώτο άνθρωπο άφιλο, χωρίς φίλο. Για τους υποστηρικτές τέτοιων πλαστών θεωριών δεν υπάρχει ισότητα ανδρός και γυναικός. Υπάρχει κατάργησης ανδρός και γυναικός. Κατάργησης της ετεροφιλοφιλίας και κατήσχησης της ομοφιλοφιλίας. Αλλά θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Παύλο πώς τονίζει την ισότητα του άντρα και της γυναίκας. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Παύλος, ο Θεόπνευστος Παύλος, μιλάει για την ισότητα του άνδρα και της γυναίκας μέσα στον ευλογημένο γάμο και μακριά από την οποιαδήποτε πορνική κατάσταση. Ισότητα ως προς την κοινή ανθρώπινη αξία υπάρχει, γιατί αυτή την ισότητα την έφερε ο Χριστός. Είναι η αξία υπερής Χριστός απέθανε, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η διαφορετικότητα στους ρόλους που τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα διαδραματίζουν στη γενή πορεία προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Καθένας έχει το δικό του σώμα, κατασκευασμένο με ξεχωριστή, θαυμαστή ευπρέπεια και λειτουργία για να διακονεί το μυστήριο της ζωής. Καθένας έχει το σώμα του που προσφέρεται μέσα στο γάμο, στην ένωση της αγάπης, στο θαύμα της παιδοποίησης, στη λειτουργία της οικογένειας. Αλλά και αυτό το σώμα που έχει ξεχωριστή θαυμαστή δομή στον καθένα, μέσα στο γάμο όχι απλώς αποκτά άλλη ιερότητα και άλλη λειτουργικότητα, αλλά και καθίσταται σημείο κενής αναφοράς και για τους δυο. Λέει λοιπόν ο Απόστολος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 4 του 7ου κεφαλαίου: «Η γυνή του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά η γυνή», να το μεταφράσουμε, «η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια πλέον, αλλά ο άνδρας της, ομοίως και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του πια ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του». Τι σημαίνουν αυτά? Το εξουσιάζει, το εξουσιάζω γενικά, αναφέρεται στην προσωπική ελευθερία. Η λέξη εξουσία στη γλώσσα του Παύλου σημαίνει ελευθερία και δικαίωμα. Στο χωρίο που εξηγούμε σημαίνει και κυριαρχία. Ο άντρας όχι απλώς δεν είναι κύριος εξουσιαστής της γυναίκας, αλλά ούτε του δικού του σώματος δεν είναι κύριος. Είναι δούλος της αγάπης της γυναίκας του. Το ίδιο και η γυναίκα δεν είναι κυρία του σώματός της, είναι δούλη της αγάπης του ανδρός της. Υπάρχει η οφειλή της αγάπης μέσα στο γάμο ιδιαίτερα. Η αγάπη ξέρει μόνο να διακονεί, ποτέ δεν ξέρει να τυραννεί, να ασχημονεί και να κάνει ανώμαλα πράγματα. Στην κοινωνία της αγάπης δεν υπάρχει το δικό μου, το δικό σου. Υπάρχει ο κοινός βίος. Όλα είναι κοινά. Μια ψυχή, μια καρδιά, ένα σώμα, ένα φρόνημα, ένα πορτοφόλι. Τα ακούτε? Ένα πορτοφόλι, μια γραμμή, κοινά τα πάντα. Έσονται οι δύο, η σάρκα μίαν. Επομένως, το λεγόμενο δικό μου είναι το σώμα. Το κάνω ό,τι θέλω, που συνήθως επικαλούνται όσοι εγκληματούν έμεσα ή άμεσα εις βάρος του δικού τους ή και άλλου σώματος, είναι απαράδεκτο. Μέσα στο γάμο το σώμα του ενός προσφέρεται στη λειτουργία, στην αγάπη δηλαδή του άλλου. Η γυνή του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ, και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Δηλαδή, όταν ο άντρας ζητήσει από τη σύζυγο σαρκική συνάφεια και δεν υφίσταται λόγος πνευματικός ή λόγος υγιεινής, οφείλει η γυναίκα να ανταποκριθεί στο αίτημά του. Δεν κάνει εμπάργκο. Ζητάει κάτι όχι από ένα ξένο, αλλά από το δικό του σώμα, αφού η σύζυγός του είναι ένα με εκείνον. Το ίδιο ισχύει και σε παρόμοιο αίτημα της γυναίκας προς τον άντρα. Φυσικά, τα πάντα στο θέμα αυτό διέπει η εν Χριστώ αγάπη, η ευγένεια, η αλληλοκατανόηση, ποτέ ο άσκημος τρόπος. Αν δια της ενώσεως του γάμου η γυνή του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ, ομοίως και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά η γυνή, τότε πολύ περισσότερο δια της ενώσεως του Θεού Λόγου με την ανθρώπινη φύση, ο χριστιανός δεν εξουσιάζει τη ζωή του. Ανήκει σε εκείνον που τον προσέλαβε. Αποτελεί μέλος του προσλήματος του σώματος του Χριστού. Και αν ο χριστιανός
δεν είναι κύριος του εαυτού του, αλλά ανήκει στο Χριστό κατά απόλυτο τρόπο, τότε και στον σύζυγο ή στην σύζυγο ανήκει ο ένας ή ο άλλος. Και επομένως το σπίτι είναι κοινό, τα χρήματα είναι κοινά. Ακούσατε, λέει ο Χρυσόστομος, όσε άνδρας έχετε και όσοι γυναίκας έχετε, η γαρσώμα έχει ίδιον ουχρή, πολλό μάλλον χρήματα. Να το μεταφράσω, γιατί είναι πολύ βασικό. Ακούστε, όσες γυναίκες έχετε άνδρες και όσοι άνδρες έχετε γυναίκες, διότι αν το σώμα δεν πρέπει να έχετε δικό σας, πολύ περισσότερο τα χρήματα. Κοινά όλα μέσα στην οικογένεια. Ίδιο δικαίωμα παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος, ότι έχουν και ο άνδρας και η γυναίκα, ακόμα και ως προς τη γαμική επιθυμία. Δεν υπάρχει ανωτερότητα κανενός, και στα δύο άκρα αποκλείεται η επιμονή. Το ένα άκρο είναι η μονομερή στέρηση. Αλλά περί αυτού κάνει λόγο στον επόμενο στίχο που θα δούμε. Το άλλο άκρο είναι η κατάχρηση. Έχει το αυτό δικαίωμα φυσιολογικών σχέσεων του ανδρόγυνο. Δεν έχει όμως ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο άνδρας, ούτε η γυναίκα. Δικαίωμα καταχρήσεως, δηλαδή παράλογης απαιτήσεως, και μάλιστα θα το πω ανώμαλου έρωτα. Άλλο εξουσία, δηλαδή δικαίωμα, και άλλο τρέλα και τυραννία. Άλλο αγάπη, άλλο ανοησία. Άλλο καταφύσιν, άλλο παραφύσιν απαιτήσεις. Με τη δικαιολογία ότι ανήκει η γυναίκα στον άντρα. Ναι, ανήκει η γυναίκα, όχι για παραφύσιν πράγματα. Και το αντίθετο. Λέει ο Ιεροσόστομος, για την ισοτιμία μεν, όχι όμως την καταχρηστικότητα. Δεν τονίζεται ποιος είναι ανώτερος και ποιος κατώτερος, αλλά ότι μία είναι η ελευθερία, η εξουσία, η αξία. Για ποιο λόγο? Διότι μιλούσε περί σοφροσύνης, δηλαδή στα άλλα μεν θέματα λέει ας είναι ανώτερος ο άνδρας. Όταν όμως πρόκειται για το γάμο, ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, ούτε η γυναίκα το δικό της. Πολύ φαίνεται εδώ η ισοτιμία και πουθενά η ανωτερότητα. Δηλαδή, για να συνοψίσουμε εδώ το στίχο, η εξουσία, το δικαίωμα δεν αναφέρεται μόνο στη σαρκική απόλαυση και ειδονή, αλλά και στη σοφροσύνη, δηλαδή στην εγκράτεια. Δικαίωμα δεν έχει και ο άντρας και η γυναίκα να ζητήσει όχι μόνο επαφή εν ονόματι της κοινωνίας του γάμου, αλλά να ζητήσει και κάποια εγκράτεια εν ονόματι της νηστείας, της προσευχής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ασέβεται λοιπόν καθένας όχι μόνο τη δική του όρεξη, αλλά και τη διάθεση του άλλου. Και ο σεβασμός είναι και αυτός δείγμα εκούσιας ελευθερίας και κάποιας θυσίας. Η χρήση είναι δικαίωμα που εξασφαλίζει όμως υψηλότερα πνευματικά δικαιώματα και κάποτε και τη θυσία ενός δικαιώματος. Θα συνεχίσουμε στην άλλη ενότητά μας περί γάμου και παρθενίας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσο ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο λέει για την ισοτιμία του άντρα και της γυναίκας, αλλά και για την αξία του γάμου και της εγκρατείας. Ανάγκη έχει ο άνθρωπος και για εγκράτεια, ανάγκη έχει για γάμο. Μερικοί έχουν κλείσει εγκρατείας ισοβίου, μερικοί έχουν κλείσει γάμου. Επειδή λοιπόν δύο νέοι ήρθαν εις γάμου κοινωνίαν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούνται πλέον με καμιά άλλη διάσταση της ζωής και ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη σαρκική απόλαυση. Ο χριστιανός μέχρι το γάμο έζησε με εγκράτεια, έχει ασκηθεί και έχει με τη χάρη του Θεού κάποια δυνατότητα εγκρατείας περιστασιακής και μέσα στο γάμο. Το πάσοντα ορμάς των παθών που λέμε στο απόδειπνο είναι προσευχή όχι μόνο για τους εν παρθενία αλλά και για τους εν γάμους. Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι και το ξέρουν όλοι οι παντρεμένοι αλλά και οι πνευματικοί. Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι, υγιεινοί, κοινωνικοί, επαγγελματικοί, που επιβάλλουν εντός εισαγωγικών κάποτε αποχή συζυγικών σχέσεων. Για όλους αυτούς τους λόγους, ας μην απολυτοποιείτε το σεξ, ούτε να εστιάζεται η αγάπη των δύο προσώπων μόνο στην ερωτική συνάφεια. Για τον Απόστολο Παύλο υπάρχουν και λόγοι πνευματικοί, όπως περίοδοι νηστείας και εντονότερης λειτουργικής ζωής που απαιτούν την υπέρβαση της εγκρατείας. Λέει λοιπόν στο στίχο 5, μη αποστερείτε αλλήλους ή μη τι αν εξ συμφώνου προς καιρών ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή. Και πάλι επί το αυτό συνέρχεστε ή να μην πειράζει εμάς ο σατανάς δια την ακρασία ημών. Ας αποδώσουμε το σπουδαίο αυτό χωρίο. Ας μη στερείτε ο ένας τον άλλον από αυτό που οφείλεται, δηλαδή να μην απέχετε της γαμικής σαρκικής επαφής, παρά μόνον αν αυτό το κάνετε με συμφωνία μεταξύ σας και πρόσκαιρα, για να αφιερωθείτε περισσότερο στην νηστεία και στην προσευχή. Όμως και πάλι να συνέρχεστε σαν σύζυγοι σαρκικά, για να μην σας πειράζει και σας φουντώνει ο σατανάς λόγω της ακρασίας σας. Το κύριο γνώρισμα, αγαπητοί ακροατές, της κοινωνίας του γάμου είναι η αγάπη. Στις αγάπη στα βάθη πνίγεται το εγώ. Όσα γίνονται αποτελούν συμφωνίες και των δύο, ποτέ μονομερείς αποφάσεις. Ακόμα και άγιες καταστάσεις όπως είναι η εγκράτεια, η αποχή από τη σαρκική επαφή, πρέπει να είναι κοινή απόφαση. Αυτό σημαίνει το εξ συμφώνου του στίχου αυτού. Είναι δώρο του Θεού η αγάπη και οι ερωτικές σχέσεις με στο γάμο βεβαίως. Αυτό το δώρο δεν έχει δικαίωμα ο ένας να το αποστερεί από τον άλλον γιατί πείσμωσε ή γιατί δεν έχει όρεξη. Η αγάπη στο γάμο είναι οφειλή. Την οφειλή αυτή δεν μπορεί να αρνείται να την αποδίδει ο ένας τον άλλον. Μα λένε μερικοί, δεν είναι καλό πράγμα η εγκράτεια? Όχι μόνο είναι καλό, αλλά και θεάρρωστο, αλλά και δύσκολο. Δεν είναι όμως ευλογημένο όταν γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου, του συζύγου ή τη συζύγου. Όταν η εγκράτεια γίνεται για λόγους εγωιστικούς ή πεισματικούς, πέραν του ότι δεν είναι σωστή και δυνατή θα λέγαμε, αφού χωρίς τη χάρη του Θεού δεν κατορθώνεται, φανερώνει έλλειψη αγάπης και εκδικητικότητα. Επομένως, ο σύζυγος δεν αποστερεί τον εαυτό του από τη σύζυγο, το ίδιο και η σύζυγος. Είναι ενδεχόμενο κάποιος από τους σύζυγους να μην έχει ψυχική διάθεση να ανταποκριθεί στο συζυγικό του χρέος. Σε μια τέτοια περίπτωση, οφείλει με αγάπη να εξηγήσει στον άλλο, να τον παρακαλέσει και εκείνος οφείλει με τη χάρη του Θεού να δείξει κάποια κατανόηση, να αγωνιστεί για την από κοινού εγκράτεια. Άλλο αυτό, όπου πάλι υπάρχει το εξ συμφώνου, και άλλο η εκβιαστική ή εκδικητική αποχή του ενός ή του άλλου. Και όταν η εγκράτεια, η άρνηση συζυγικών σχέσεων γίνεται για πνευματικούς λόγους, και τότε καταντά σατανική, όταν αναγκάζει τον άλλον να πειρούται και να οδηγείται σε εξωσυζυγικές σχέσεις. Εγκράτεια εγάμου
που οδηγεί στη μοιχεία των άλλων ή τη σύζυγου ή των σύζυγων είναι πηγή αμαρτίας. Ποτέ δεν είναι φιλόθεως ενέργεια. Επομένως, θα εφαρμόζεται αυτό που λέει ο Παύλος σε άλλο σημείο. Δέδεσαι γυναική, μη ζητή λύση. Δέδεσαι ανδρή, μη ζητή λύση. Μαζί ενώθηκαν με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μαζί πορεύονται, κανείς δεν θα τους χωρίσει και θα συναντιόνται σε όλη τη ζωή, θα συμπορεύονται για να συναντιόνται στη Βασιλεία του Θεού αιώνια. Θα συνεχίσουμε το θέμα βέβαια, τώρα να σταματήσουμε. Να είστε ευλογημένοι που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή, την Παύλια εκπομπή, χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί για να συνεχίσουμε την πορεία μας στην καρδιά της Αθωνικής Ερήμου, εκεί που ψάλουν θαυμάσια, στο κελί των Δανιηλαίων στα Κατουνάκια. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε την ευλογία να επισκεφθούμε τη μικρά Αγία Άννα, μόλις 20 λεπτά της ώρας πορεία από την Αγία Άννα. Εκεί γνωρίσαμε τα κελιά αυτής της ερημικής γωνιάς, μάθαμε για τις μορφές που ασκήτεψαν και ακούσαμε μελωδικούς ύμνους. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα προχωρήσουμε νοτιότερα στο ξακουστό κελί των Δανιηλαίων, στην έρημο των Κατουνακίων. Θα μάθουμε για ποιο λόγο έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη, θα γνωρίσουμε το γέροντα της αδελφότητας, πατήρ Γρηγόριο, και θα ακούσουμε τις θεσπέσιες ψαλμωδίες των αδελφών που θεωρούνται οι καλύτεροι ψάλτες ολόκληρου του Αγιονίμου Όρους.

Αφήνουμε λοιπόν την ασκητική πλαγιά της μικράς Αγίας Άνης και συνεχίζουμε την πορεία μας στη βαθιά έρημο του Αγίου Όρους. Ο επόμενός μας σταθμός είναι τα ασκητικά Κατουνάκια και η απόμερη γωνιά της αδελφότης των Δανιηλαίων. Το μονοπάτι τώρα είναι σχετικά ίσιο. Όπως βλέπουμε και στο χάρτη, μας φέρνει ολοένα και πιο κοντά στο άνοιγμα του συγκητικού κόλπου στο Αιγαίο. Σχοίνα, θάμνη και χώμα συνθέτουν το σκηνικό του διάβα μας. Πίσω, η μικρά Αγία Άννα φαντάζει σαν νταμάρι στην άγονη πλαγιά του βουνού. Ίσως, ένα πνευματικό νταμάρι κατεργασίας των ψυχών.

Σε λίγο η βλάστηση γίνεται πιο πυκνή. Πεύκα και πουρνάρια κάνουν την εμφάνισή τους, φτιάχνοντας όμορφη αντίθεση με το μπλε της θάλασσας στο βάθος.

Μετά από 20 μέτρα ανοίγουμε μια άσπρη ξυλίνη πόρτα και μπαίνουμε στην αυλή της αδελφότητας. Δεξιά και αριστερά μας καλωσορίζουν οι πλούσιοι κήποι με λογιών ζαρζαβατικά, οποροφόρα δέντρα και κλιματαριές. Στο βάθος βγαίνουμε στο πλακόστρωτο. Δύο καλόγεροι με τα κομποσκίνια στο χέρι μας υποδέχονται. Μιλούν χαμηλόφωνα, σαν να μην θέλουν να ταράξουν την ησυχία του τοπίου. «Ευλογείτε», βγήκε δειλά από τα χείλη μας. «Ο Κύριος», η απάντησή τους. Σε μία λέξη και μόνο περικλείουν όλο το ρου, όλη τη φιλοσοφία της ζωής. Για όλα και όλα στον Κύριο. Απλά και ταπεινά. Σε ένα τραπέζι ο αρχοντάρης αφήνει το κέρασμα. Θαυμάσιο λουκούμι, νερό και πολυτέλεια ο ελληνικός καφές. Καθόμαστε κι εμείς χωρίς να πούμε πολλά. Ησυχία. Ένα ελαφρό αεράκι και το θρόισμα των φύλων φτάνει ήρεμο στα αυτιά μας. Αυτό λοιπόν είναι το ξακουστό απ' άκρη σ' άκρη κελί των Δανιηλαίων που χτίστηκε μόλις το 19ο αιώνα από τον γέροντα Δανιήλ. Ένα τριώροφο κτηριακό συγκρότημα με πλούσιους κήπους στη μέση της αγιορείτικης ερήμου. Μια δεκαριά πατέρες που ζωγραφίζουν και ψέλουν θαυμάσια. Το γραφικό οίκημα που λάμπει από καθαριότητα και αρχοντιά. Τη γεμάτη βασιλικό, γλαδιόλες και άλλα όμορφα λουλούδια αυλή. Το κελί που επισκέφθηκε το 1898 ο Άγιος Νεκτάριος και ήμνησαν δεκάδες φορές τα διηγήματά τους ο Μωραϊτίδης και ο Παπαδιαμάντης.

19ο αιώνα από τον Γέροντα Δανίλη. Ένα τριώροφο κτηριακό συγκρότημα με πλούσιους κήπους στη μέση της αγιορείτικης ερήμου. Μια δεκαριά πατέρες που ζωγραφίζουν και ψέλουν θαυμάσια. Το γραφικό οίκημα που λάμπει από καθαριότητα και αρχοντιά. Τη γεμάτη βασιλικό, γλαδιόλες και άλλα όμορφα λουλούδια αυλή. Το κελί που επισκέφθηκε το 1898 ο Άγιος Νεκτάριος και ήμνησαν δεκάδες φορές τα διηγήματά τους ο Μωραϊτίδης και ο Παπαδιαμάντη.

Σε μια λογοτεχνική του διαθήκη με τίτλο «Με του βοριά τα κύματα», ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης μέσα σε λίγες μόνο σειρές περιγράφει με ημνητικό τρόπο αυτή τη γωνιά του Άθο.

εμφανίσει τραπέζι απολαυστικότατα, διότι η κυρία Θεοτόκος ευλόγησε τα παραταθέντα λιτά βρώματα και έγιναν γλυκύτατα, εξήλθωμεν και εκαθίσαμεν εις το ύπεθρον έξω επί πετρίνων αναπαυστικών καθισμάτων, έμπροσθεν της μικράς εθούσης της φιλοξενίας, να λάβομεν τα επιδόρπια, άτινα ήσαν λόγοι αποστάζοντες ουράνιων γλυκασμών, του γέροντος Δανιήλ λόγοι. Εκεί διήλθομεν μακράς ώρα συνομιλούντες, έχοντες κατενόπιον ημών των λαμπυρίζοντα πόντων, ένα θέαμα μαγευτικότατον, μια σκηνή από τα σπλέον θαυμαστά της δημιουργίας. Ποιος μπορεί να με επαναφέρει εις το μήνα των παρελθουσών εκείνων ημερών? Ποιος πλέον θα μου δώσει τας ψαλμοδίας εκείνας και τας αγρυπνίας και τας προς Θεών εκδημίας διαμέσου της προσευχής και της άειλων τρόπων την άζωήν, όπου επερνούσαμεν τότε εις τα κατουνάκια? Ποιος να παραστήσει την φιλοπονία μας δια την εξήγηση των θείων λόγων κατά τας αναγνώσεις όπου εκάμνομεν, ιδίως των σημεών των νέων θεολόγων? Ποιος να παραστήσει τας καθημερινάς εργασίας μας και τας εργόχειρά μας? Ποιος δεν ενθυμείται την δροσεράν εκείνην απλοταριάν, όπου εκάθητο τη νύκτα ουχή πολυκτήμων και πολύχρυσος πυργοδεσπότης, αλλά μοναχός κατακουρασμένος? Αυτά δια να τα απολαύσει κανείς πλέον είναι ευκολότατο να το εύχεται, να τα αποκτήσει όμως δεν είναι εύκολο. Αλλά όμως εύχομαι να είσαι πλησίον μου νοερός πάντοτε, και με το βλέμμα σου και με τη γλυκία λαλιά σου να με προφυλάτεις από του πονηρού τα ένεδρα, άτινα τόσον πολύ επλήθυναν σήμερον εν το κόσμο, έως ούδη αληθεί ο λίγων κατολίγων η ζωή μου ως σαν σκιά, με το να κλείνει πλέον εις το τέλος της ημέρα. Εγώ δεν ελπίζω να σας ξαναειδώ πλέον, ο ερημικά, ο εράσμια, ο παμπόθητα, ο πανέρημα κατουνάκια.

Αυτό λοιπόν είναι το ίδιο περιβάλλον που συνάντησε το 1898 ο Άγιος Πενταπόλεος Νεκτάριος στη μία και μοναδική του επίσκεψη στο Όρος το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Οι δεσμοί φίλοι ακροατές του Αγίου με τον Γερόντα Δανιήλ ήταν πολύ δυνατοί. Οι δυο τους διατηρούσαν συχνή αλληλογραφία και συχνά ο ένας συμβούλευε τον άλλον για πολλά πνευματικά θέματα. Ας διαβάσουμε όμως καλύτερα λίγα για το βίο του Γέροντος Δανίηλ. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας ένα εξαίσιο βιβλίο που εξέδωσε το 1997 η Ιερά Αδελφότης των Δανιηλαίων με τίτλο «Δύο μεγάλες μορφές του αιώνα μας», στην οποία γίνεται παρουσίαση των σχέσεων και τον συσχετισμό που είχαν μεταξύ τους ο Άγιος Νεκτάριος με τον Γέροντα Δανίηλ.

Γέροντας Δανιήλ γεννήθηκε το ίδιο έτος με τον Άγιο Νεκτάριο, 1846. Αριστούχος της περίφημης Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης, από όπου καταγόταν, εισήλθε νέος στις τάξεις του μοναχικού βίου. Ορίμασε γρήγορα στην ασχητική βιώτη και στην πρόθυμη υπακοή. Έχοντας διακαεί πόθο να μονάσει, έφυγε σε νεαρή ηλικία 19 ετών από την οικογένειά του και επισκέφτηκε στην αρχή, μετά από συμβουλή του αγιοταφίτη πνευματικού του, διάφορα μοναστήρια στην Πελοπόννησο και στα νησιά, όπου εγνώρισε σπουδαίους και φημισμένους για την αγιότητά τους γέροντες. Αποφασιστική ήταν η συνάντησή του στην Πάρο με τον πνευματικό Αρσένιο, τον Όσιο Αρσένιο της Πάρου, ο οποίος στην παράκληση του νεαρού Δημητρίου, τότε όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, να μείνει και να ασκητεύσει κοντά του, του συνέστησε να μεταβεί στο περιώνυμο τότε και ακμάζων επαρετή κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος. Πρόβλεψε μάλιστα προφητικά ότι θα αποφάνει στις υπόρειες του Άθων. Υπακούοντας τον Όσιο Αρσένιο, εκκοινοβίασε στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, όπου εκάρι μοναχός το 1866, απολαμβάνοντας μεγάλη αγάπη και εκτίμηση από τον Έλληνα ηγούμενο της Μονής και τους άλλους κατά πλειοψηφία Έλληνες μοναχούς, αλλά και από τις πλευράς των Ρώσων που αποτέλεσαν τότε μειοψηφία.

ανησυχίες που εξέσπασαν μέσα στη Μονή από τις προσπάθειες των Ρώσων μοναχών να ελέγξουν τη διοίκηση της Μονής τα έτη 1874-75 είχαν σαν συνέπεια να δοκιμαστεί σκληρά ο μοναχός Δανιήλ, ο οποίος την περίοδο αυτή ως γραμματεύς της Μονής γνώριζε καλά τις επιδιώξεις και τα σχέδια των Ρώσων, τα οποία όμως δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποτρέψει. Αντίθετα, αντί να επενεθεί για τους αγώνες του αυτούς, τιμωρήθηκε και εξορίστηκε για ένα δίμηνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Εκτός Αγίου Όρους, ο γέροντας Δανίλη προτίμησε να μονάσει στο μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας στη Χαλκιδική και μολονότι παρέμεινε εκεί για λίγο, ωφέλησε πνευματικά την αδελφότητα της Μονής, ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή αυστηρού αγιορείτικου τυπικού στη νηστεία και στις ακολουθίες και κέρδισε την αγάπη όλων. Όπως φαίνεται, εκ του ότι η αδελφότητα που αριθμούσε τότε 35 μοναχούς τον συνόδευσε με λύπη μέχρι τη Γαλάτιστα για να τον αποχαιρετήσουν όταν μετά από 2 μήνες ανεκλήθη η ποινή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Πανελθόν στο Άγιον Όρος εγκαταβίωσε για περίπου 5 χρόνια στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Κατά το διάστημα της πενταετούς παραμονής του στο Βατοπέδι, ανέλαβε το αρχονταρίκι της Μονής που το οργάνωσε κατά κοινοβιακό τρόπο, ακόμα και με ανάγνωση πατερικών κειμένων που τα διάβαζε ο ίδιος. Εστάλει από τη Μονή Βατοπεδίου στην πατρίδα του, τη Σμύρνη, για να διευθετήσει υποθέσεις του εκεί μετοχίου της Μονής. Παρέμεινε στη Σμύρνη επί 9 μήνες. Τόσο πολύ δε εξετιμήθη από τον τότε Μητροπολίτη Σμύρνης Μελέτιο, ώστε του επροτάθη να παραμείνει εκεί και να χειροτονηθεί επίσκοπος βοηθός του. Ο γέρον Δανίηλ όμως αρνήθηκε και επέστρεψε στο Άγιον Όρος, όπου εκπληρώνοντας την επιθυμία του για πραγματική ησυχία και μόνωση, έστησε το 1881 στην έρημο του Αγίου Όρους στα Κατουνάκια, πάνω από τα φρικτά καρούλια, την ασκητική του φωλιά, στο απαραμύθιτο και σκληρό σαν τους βράχους του, αγιασμένο όμως από τα ασκητικά παλέσματα και ευλογημένο αυτό τόπο, ο οποίος επί 115 χρόνια τώρα, 1881-1996 και 67 από την κοίμησή του, από το 1929 δηλαδή, διατηρεί ζωντανή την παρουσία του αγιασμένου μέσα στους ασκητικούς αγώνες και φωτισμένου από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κατουνακιώτη ασκητή.

0: Ακόμα περισσότερα τόσο για τον Δανιήλ όσο και για την ιστορία του κελιού μας λέει και ο τωρινός γέροντας του κελιού, γέρον Γρηγόριος. Ας τον ακούσουμε.
1: Βρισκόμαστε στα Κατουνάκια. Τα Κατουνάκια είναι το πιο ερημικό μέρος, η πιο ερημική περιοχή του Αγίου Όρους. Εδώ, επειδή ήρθε στα 1881 ο γέροντας, δεν είχε τίποτα, ένα μικρό καλυβάκι, και με τις προσπάθειές του άρχισε να συγκροτείται. Αλλά επειδή το γιάνθρωπος των γραμμάτων είχε τελειώσει την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης άριστα και ήρθε εδώ και είχε γίνει τέλειος μοναχός, και σε λίγο διάστημα ήρθαν και υποτακτικοί του. Οπότε έκαναν στα 1904, στα 1821, είπαμε, 81 ήρθε εδώ. Στα 1904 κάνανε και το εκκλησάκι που είδατε απάνω, και από τότε είναι η συνοδεία μας 8, 10, 12 άτομα αυτή είναι. Ο δε γέροντας ήταν πνευματικός άνθρωπος, όπως είπαμε, και στην εποχή του συνεδέεται με τον Άγιο Νεκτάριο, με τους λογοτέχνες Παπαδιαμάντη και τον αυτόν τον έξω Παπαδιαμάντη και όλους τους μεγάλους. Είχε τη δυνατότητα να γράφει και να απαντάει σε όλα τα θέματα της εποχής εκείνης. Αφηγείται στο βοριά τα κύματα ο Παπαδιαμάντης ότι τόσο εφήγησή το λέει και τέτοιο μνημονικό είχε, σχεδόν λέει αποστήθηκε απ' έξω και τη Φιλοκαλία και τον Ευεργετινό και τον Εφραίμ το Σύρο και τον Θεόδωρο τον Σοδίδη και τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ήταν τόσο πολύ ανάρετος άνθρωπος. Ο δε Άγιος Νεκτάριος τον είχε μεγάλη εμπιστοσύνη που τον έδωσε και εντολή να τον κάνει τον εσωτερικό κανονισμό της μονής, της γυναικείας μονής. Ήρχε το δε εδώ για να το συμβουλευθούν πάρα πολλοί κόσμος, ήρχε το εδώ πέρα. Εντάξει, είχε και μεγάλη αλληλογραφία έξω με τον κόσμο, πολλή αλληλογραφία είχε με τον κόσμο. Ευτυχώς που ο ευλογημένος αιωνία του ημνήμιο Άγιος για μένα κρατούσε αντίγραφα, και τότε δεν είχε γραφομηχανές. Τα ξαναέγραφε με το χέρι απάνω, λένε οι γεροντάδες, απάνω στο γόνατο. Και ευτυχώς θα ήταν να είχαμε αντίγραφα και αυτές τις πραγματείες που έστειλε έξω για διάφορα θέματα τις κρατούσε εδώ αντίγραφα. Και συντοχρόνο εμείς, επειδή στο 1981 κλείσαμε τα 100 χρόνια εδώ της υπάρξεως του Μνημονίου, εκδώσαμε τον πρώτο τόμο, τον βίο του περίπου και οι κάλλες πραγματείες, να δούμε πώς θα φανεί και θα απηχήσει στον κόσμο. Πράγματι έγινε δηλαδή χαμός που λέμε, πάρα πολύ, είχαμε άπειρα συγχαρητήρια από τον κόσμο, από το περιεχόμενο. Ομιλεί δε σε ωραιοτάτη γλώσσα, καθαρεύουσα. Και έτσι λοιπόν, αφού είδαμε ότι ο κόσμος τραβάει τα έργα του, κάναμε συνέχεια μέχρι σήμερα 6 εκδόσεις, δηλαδή 6 έργα του, 6 τόμους εκδώσαμε, πάρα πολύ σοβαρά βιβλία, με σοβαρό περιεχόμενο, με ωφέλιμα πολύ πράγματα, είναι να συνεχιστείς των παλιών πατέρων. Και τώρα ότι, όπως είναι γνωστό, κάθε σύγγραμμα που γίνεται έχει δύο όψεις. Μία είναι η λογοτεχνία και μία είναι τα βιώματα. Αυτός δεν ήξερε λογοτεχνία, αλλά αυτά που έγραφε ήταν βιώματα. Γι' αυτό και έλκουν λοιπόν στον κάθε άνθρωπο. Και έτσι θεαρέστος, πολιτευόμενος, θεαρέστος και αγίος, έζησε. Γεννήθηκε στο 1844 και πέθανε, κοιμήθηκε στο 1929, 86 ετών περίπου. Στην εποχή του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, να πούμε, και ωφέλησε, αν και από εδώ δεν βγήκε έξω, εκατοντάδες και χιλιάδες κόσμου διά της ελληνογραφίας, είτε αυτοί που ήρχονταν εδώ και τους συμβουλεύονταν. Και θεαρέστες και ο Σίος τελείωσε τη ζωή του εδώ. Και όπως είπαμε, ήταν, είχε χάρη Θεού, δηλαδή ήξερε όταν έβλεπε έναν άνθρωπο αν αυτά που πίστευε ο άνθρωπος αυτός ήταν πλάνες ή ήταν σοβαρά πράγματα, να πούμε κατά Θεόν, δηλαδή, καταλάβατε. Και πολλούς πλανημένους νομίζουν ότι είναι σωστοί και αυτοί τους έβγαλε, να πούμε, ότι είναι, πλανούνται από τον διάβολο. Και έτσι έκανε η συνοδεία του 8-10 άτομα τότε, το 1929, 8 Σεπτεμβρίου της Παναγίας εν ημέρα, κοιμήθηκε και άφησε τη συνοδεία του. Σημαντικό είναι εκείνο που γράφει τότε το συλληπιτήριο γράμμα, η Λαύρα. Γράφει λοιπόν η Λαύρα στον διάδοχο του Δανίκη αυτόν, ιερομόναχο και ιεροψάτη, καλήφωνο πολύ, του λέγει: κοίταξε, λέει, πάτερ, κοιμήθηκε ο γέροντας και να έχετε την ευχή του. Και ένα θα σας πούμε, ότι να έχετε υπόψη σας ότι το Αγιονόρος απόλεσε την τελευταία, λέει, οσιακή μορφή, λέει. Μεγάλη λέξη σε αυτή, Το Αγιονόρος, λέει, εν το προσώπο του γέροντος Δανή, απόλυσε την τελευταία, λέει, οσιακή μορφή, λέει, ήταν μεγάλο ανάστημα πνευματικό, λέει, ο γέροντος Δανή. Μετέπειτα οι γέροντες ήσαν από τη Μικρά Ασία, από την Αϊβαλή, το Αδραμίτη, και ήρθαμε και εμείς τότε μετά τον πόλεμο αμέσως και φτιάξαμε ύστερα αυτό που βλέπετε τώρα, το συγκρότημα, το ησυχαστήριο, όπως το λέμε, δηλαδή το μονίδριο. Και ζούμε εδώ μέσα στο ησυχαστήριο αυτό, κάνοντας, όπως είδατε σήμερα, τα καθήκοντα, τους όρθρους, τους εσπερινούς, τις κάθε μέρα θείες λειτουργίες. Βέβαια, ο σκοπός μας είναι εδώ πώς να αποβάλουμε τον παλιό άνθρωπο, τα πάντα μας, και να ζήσουμε χριστιανικά και καλά στη νέα πνευματική ζωή, για να τύχουμε τη σωτηρία μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, αυτή είναι ο ζήλος μας, αυτό είναι η επιθυμία μας η μεγάλη, πώς να ζήσουμε κοντά στον Θεό και βέβαια σαν άνθρωποι, σαν Έλληνες, σαν χριστιανοί, σαν παρακολουθούμε και περίπου, όχι, διότι εδώ δεν έχουμε ούτε τηλεοράσεις, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλε. Λοιπόν, την έξω κατάσταση από τα περιοδικά, και ευχόμαστε για αυτά που έξω, που συμβαίνουν, δηλαδή οι αλλαγές και οι εξελίξεις, ναι, και ευχόμαστε ο Θεός να δώσει φώτιση και να τα πράγματα να μην φεύγουμε από τις βάσεις που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτά είναι περίπου το ιστορικό εδώ, το μονιδρίο μας, το ησυχαστήριο μας.
0: Βεβαίως, να κάνω μια διόρθωση εδώ. Όπως είπαμε και στην αρχή, το διήγημα με του Βοριά τα Κύματα ανήκει στον Αλέξανδρο Μουραϊτίδη και όχι στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ακούτε πάντα την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά τα τηλέφωνα του σταθμού που μπορείτε να επικοινωνείτε. Είναι το 4118-602 και το 4118-640. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να βρισκόμαστε στο κελί των Δανιηλαίων, στην έρημο των Κατουνακίων, στο Άγιον Όρος. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να δούμε και να γνωρίσουμε ό,τι μας περιέγραψε πριν ο Γέρον Γρηγόριος, ο γέροντας του κελιού των Δανιηλαίων, για αυτό το σπουδαίο κελί.

Από μία πόρτα στο βάθος της αυλής περνάμε στην απλοταριά. Πράγματι, αγαπητοί ακροατές, όποιες λέξεις και αν χρησιμοποιήσουμε εμείς, θα φανούν πολύ φτωχές για να περιγράψουν το μεγαλείο αυτής της εικόνας. Το μάτι φτάνει μέχρι το Πήλιο και τις Ποράδες από τα νότια και όλη τη Χαλκιδική από τα βόρεια. Το δε απόγευμα προσφέρει ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Μόνο ψυχική γαλήνη και τίποτε άλλο δεν αισθανόμαστε. Ακόμα και η ανάσα ακούγεται καθαρά μες στην απόλυτη ησυχία. Το κελί των Δανιηλαίων εδώ στα Κατουνάκια είναι πραγματικά η καρδιά της ερήμου. Αυτή λοιπόν είναι η θρηλυκή απλοταριά που περνούσαν τα απογεύματά τους η παρέα του Μωραϊτίδη, του γέροντος Δανιήλ και όλης της αδελφότητας. Μιλώντας για άσκηση, για εγκράτεια, για νύψη. Εκεί, σε ένα πάγκο με θέα ένα-δυο κυπαρίσια στον κήπο, πιο κάτω μερικά πεύκα, θάμνους, πουρνάρια και στο βάθος το άρρητο, το αιώνιο.

0: καθόμαστε κι εμείς και μιλάμε με τον Γέροντα Γρηγόριο για αυτές τις εικόνες του κελιού και για τις ασχολίες των πατέρων.
1: Πάτερ Γρηγόριο, εσείς εδώ με τι ασχολείστε οι πατέρες σου?
2: Εδώ, όπως το βλέπετε, είναι βραχώδιδα μέρη και προνάρια. Δεν παράγει τίποτε ο τόπος. Θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάποιο εργόχειρο για να ανταποκριθούμε στα έξοδά μας. Όπου βλέπετε εδώ πέρα αυτούς τους κήπους, τους κρεμαστούς κήπους, ήταν πορνάρια όταν ήρθα εγώ. Εκτοπίσαμε τα πορνάρια, κάναμε τα πιζούλια και τα γεμίσαμε, πώς το λένε, χώμα, και κάναμε τώρα ένα κυπορικό του καλοκαίρι. Και βέβαια όλα τα αγοράζουμε. Κάναμε εργόχειρο αγιογραφία, μάθαμε καλά αγιογραφία και κάναμε εικόνες και κάναμε παραγγελίες σε όλο τον κόσμο, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Κάναμε και στην Αυστραλία, κάναμε και στη Γερμανία, πάντως όπου τύχει. Και από αυτό βγάζουμε τα έξοδα μας για να ζούμε έτσι, σαν άνθρωποι δηλαδή, στην πιάτσα και στην κοινωνία που λέμε, ναι, αυτό γίνεται. Σύντες άλλες εδώ έχουμε την αγιογραφία βέβαια που βάζουμε έξω εδώ μας, αλλά έτυχε και οι γέροντες που πέθανε και εμείς που είμαστε τώρα, είμαστε οι τέσσερες, να είμαστε ας πούμε περίπου καλήφωνοι και να πάμε να ψάλλουμε σε όλο το γενόρος άνετα στις αγρυπνίες, να μας καλούνε τα μοναστήρια να κάνουμε το πλάτη, έτσι γίνεται. Και λένε οι κόσμος, λένε τώρα εμείς δεν το πιστεύουμε ότι είμαστε καλύφωνοι και ότι αυτό δηλαδή κοσμούμε τις εορτές και πανηγύρες, ναι, έτσι γίνεται.

πίσω τώρα στην αυλή και ανεβαίνουμε στον επάνω όροφο που βρίσκεται ο ναός του κελιού. Ανοίγουμε την πόρτα. Μπρος μας ένας διάδρομος. Δεξιά είναι το εργαστήριο γεωγραφίας. Μία αίθουσα με δεκάδες έργα προς ολοκλήρωση, αμέτρητα σύνεργα ζωγραφικής, μπογιές, πινέλα και καβαλέτα. Όπως ακούσαμε πριν, αυτός ο αγιογραφικός οίκος θεωρείται από τους σπουδαιότερους στον κόσμο, με εκατοντάδες έργα από την Αυστραλία ως την Αθήνα και από τον Καναδά ως την Κρήτη. Οι παραγγελίες είναι πάμπολες και οι πατέρες πραγματικά εργάζονται σκληρά για αυτό. Απέναντι από εδώ είναι η πλούσια βιβλιοθήκη του κελιού. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, βρίσκεται σειρά 13 τόμων των απάντων του Ιωάννου του Χρυσοστόμου που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και 24 συγγράμματα του ιδίου του Αγίου. Φεύγουμε και από εδώ και πάμε στο βάθος του διαδρόμου. Ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε στο ναό του κελιού που τιμάται στη μνήμη των οσίων αγιορητών πατέρων. Σχετικά μικρός, φωτεινός και αρκετά περιποιημένος όπως κάθεται στο κελί. Χτισμένος μόλις τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, δεν θυμίζει κάποιον από τους προαναφερθέντες στο όρος ναούς. Λίγα στασίδια δεξιά και αριστερά και σε περίοπτη θέση η εικόνα του Αγίου Πενταπόλεως Νεκταρίου με την επισκοπική του μήτρα. Από τα παράθυρα μας εντυπωσιάζει η θέα.

0: Αυτός ο τόπος είναι στην κυριολεξία μια πνευματική οάση γαλήνης και περισυλλογής. Οι ψαλμωδίες, η αγάπη των γερόντων, η φύση, η θέα και η ησυχία εκπέμπουν αγιότητα. Άνθρωποι σαν τον γέροντα Γρηγόριο είναι πολλοί εδώ στην έρημο. Απλοί, με μια γλώσσα όχι απόμακρη. Άνθρωποι που ναι μεν ζουν στην ησυχία τους, συμπάσχουν όμως μαζί μας εδώ στη Βουή. Ενημερωμένοι για όλα τα καλά και τα κακά του κόσμου, βρίσκονται πάντα στη διάθεσή μας να μας βοηθήσουν. Ένας και μόνο λόγος τους αρκεί γι' αυτό. Αξίζει να ακούσουμε λοιπόν δύο κουβέντες από τον γέροντα Γρηγόριο, που με τα 55 και πλέον χρόνια άσκησης στην έρημο των Κατουνακίων αποτελεί παράδειγμα ερημητών.
1: Εσείς, γέροντα Γρηγόριο, πόσα χρόνια είστε εδώ?
2: Τελειώθεν. Είναι 57-58 χρόνια. Ήρθα αρχάς το 47. Αρχάς το 47.
1: Τι είχε αλλάξει το Άγιον Όρος από τότε έως σήμερα?
2: Αυτό το θέμα είναι πολύ καυτό που λέτε και το θίγεται. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που βρήκα εγώ με αυτό που είναι σήμερα. Τότε πήγαινε στη Δάφνη και έβλεπες εκεί έρχεται το καΐκι με 10-15 προσκυνητάς, οι οποίοι πεζοί ανέβαιναν στις καριές. Και τώρα πας εκεί πέρα και λες, πού είμαι τώρα, στην προκυμαία του Πυραιός είμαι, της Ραφίνας είμαι, πού είμαι τώρα? Και βλέπεις και βγαίνει και βγαίνει αξονικά εκεί πέρα, ατελείωτα. Και πώς το λέμε, σαστίζεις που λέμε, σαστίζεις, ναι. Καμιά διαφορά. Αυτή κυρία τα πράγματα θα σας αρέσει πολύ.
1: Αυτά για τη Δάφνη, εδώ στην έρημο έχει αλλάξει κάτι αυτά τα 50 χρόνια?
2: Όχι,
1: γιατί
2: εδώ
1: υπολείστε ότι η έρημος κρατάει ακόμα. Λέει.
2: Εδώ όσο μπορούμε κρατάμε. Δεν έχει εδώ αυτοκίνητα, δεν έχει ευκολίες μεγάλες, δεν έχει. Οπωσδήποτε σπίτια μας είναι, τα συντηρούμε και εφόσον γίνονται με τις σύγχρονες περιγραφές, δηλαδή έτσι κάναμε το σπίτι μας, κάναμε τα αυτά μας, όπως και εδώ στην Αγία, από την Αγία να ήρθατε, ναι, στον δρόμο που είδατε. Πολλοί άνθρωποι κάνουν τα σπίτια τους με τις σύγχρονες, για να μην έχουμε αύριο πάλι αύριο ιδιαίτερη πορεία να τα ξαναφτιάνουμε. Έτσι γίνεται. Άρα ο σκοπός μας είναι, όπως έλεγε και το πατερικό, ο Αρσένιος, ο Άγιος Αρσένιος, του είχε νταμπέλα πάνω στο κεφάλι του εκεί πέρα πινακίδα και έλεγε «Αρσένιε δυο εξήλθες, μην ξεχνάς». Αρσένιε δυο εξήλθες, μην ξεχνάς, δηλαδή μη σε διαφεύγει, γιατί είσαι εδώ πέρα, άφησες τα ανάκτορα και τα αυτά. Αυτό και εμείς επιδιώκουμε να μην ξεχνάμε, γιατί μας έφερε εδώ ο Θεός, η Παναγία.
0: Κατεβαίνουμε πάλι στην αυλή. Εδώ, ανάμεσα στους πλούσιους κήπους, υπάρχει ο τάφος του γέροντος Δανιήλ. Ένας μαρμάρινος τύμβος με δύο λόγια αγάπης από τη μοναχή Θεοδοσία που συνδεόταν μέσω αλληλογραφίας με τον γέρο Ερημίτη. Και από μας, ένα λουλούδι σαν μηδαμινός φόρος τιμής στον άνθρωπο που κράτησε ψηλά την έρημο. Με αυτά γυρνάμε πάλι στην απλοταριά. Δεν μας κάνει καμία απολύτως αίσθηση να πάρουμε τα μάτια μας από το λιβασίλεμα. Ο βασιλιάς ήλιος χάνεται σε μια βαθιά βουτιά κάπου μεταξύ Χαλκιδικής, Πηλίου και θάλασσας, αφήνοντας πίσω του μια μαγευτική παλέτα χρωμάτων. Μάλλον από εδώ ξεσηκώνουν τα ζωντανά χρώματα των έργων τους οι αγιογράφοι πατέρες. Εδώ η μέρα δεν χάθηκε, αλλά κερδίθηκε. Άλλη μια μέρα δόξας του Κυρίου.

Ας ακούσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα ακόμα απόσπασμα από ψαλμούς των Δανιηλαίων και όχι μόνο. Στις 21 Νοεμβρίου του 1999, λοιπόν, μια σημαντική ομάδα των καλύτερων ψαλτών του Όρους, οι Δανιηλαίοι από τα Κατουνάκια, οι Θωμάδες από τη Μικρά Αγία Άννα, Βατοπεδινοί και Γιαννίτες Μοναχοί, βρέθηκαν όλοι στην Ιερά Πανήγυρη των Ισοδίων στη Σέρβικη Μονή Χελανδαρίου και στάθηκαν στο δεξιό ψαλτήρι απέναντι από τους Σέρβους μοναχούς. Το αποτέλεσμα των θείων μελωδιών ταιριάζει στο τοπίο.

11 του καύσωμου εν τον Αΐσκο, διήλθον τη νύχτα εστάμενος εις την Απλοταριάν, ή της χρησιμεύει ως νάρθιξ του Ναΐσκου, οπόθεν οίκουον τους μελιρίτους ύμνους της εορτής. Ρίπτον ενίοτε τα βλέμματά μου προς το ένθεν πανόραμα του πόντου κάτω, ως της υπλούτο γαλήνιος όλην τη νύχτα. Ένα θέαμα μαγευτικότατον, μια σκηνή από τα πλέον θαυμαστά της δημιουργίας, όπου η θεωρία της σε εξυνάγκαζε να αναφωνήσεις εν κραυγή, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, με του Βοριά τα κύματα.

0: αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την τεράστια ευλογία να επισκεφθούμε το κελί των Δανιηλαίων στην έρημο των Κατουνακίων. Οι πατέρες της αδελφότητας δεν δέχονται εύκολα επισκέπτες στο κελί τους. Τα τελευταία χρόνια, μας είπε ο γέροντας, υπήρχε μεγάλη κίνηση από προσκυνητές και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω πνευματικά. Πλέον δεχόμαστε πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από τον Εσπερινό σε ζωντανή ηχογράφηση από τον ναό του κελιού των Δανιηλαίων, καθώς και επίσης σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Χελανδαρίου αποσπάσματα από την Αγρυπνία των Ισοβίων. Στο μεν πρώτο έψαλαν Δανιηλαίοι πατέρες, στο δε δεύτερο από το Χελανδάρι δηλαδή Δανιηλαίοι, Θωμάδες, Βατοπεδινοί και Αγιανίτες πατέρες. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ποδηπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας που τη μνήμη του τιμά η Εκκλησία στις 9 Ιουνίου αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Στη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Γιώργος

Ιουνίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Οικουμενικός διδάσκαλος ονομάστηκε και αποδείχθηκε μεγάλος για την εκκλησιαστική του πολιτική, στην οποία αφιέρωσε όλη του την έντονη δραστηριότητα. Και τη θεολογία ωφέλησε ο Άγιος Κύριλλος. Με τη δογματική του ακρίβεια εκυριάρχησε στην εποχή του και έγινε προτεργάτης για τη συγκρότηση του Ορθοδόξου δόγματος. Και οι σύγχρονοί του και οι μεταγενέστεροι ανεγνώρισαν σε αυτόν οικουμενικό θεολογικό κύρος. Η Εκκλησία τον ονόμασε Οικουμενικό Διδάσκαλο. Ο σύγχρονος του Πάπας Κελεστίνος τον χαρακτήρισε ως άριστο υπέρμαχο της καθολικής, δηλαδή της Ορθόδοξης πίστεως. Γι' αυτό και τον ονόμασε Άνδρα Αποστολικό. Ο Αναστάσιος Συναίτης τον απεκάλεσε Σφραγίδα των Πατέρων και ο Ευλόγιος Αλεξανδρίας τον ονόμασε Γνώμονα της Ακριβίας της Πίστεως. Και επισημότερα, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος τον εχαρακτήρισε Συνήγορο της Ορθής και Αμόμητης Πίστεως. Ως φωστήρα του κόσμου και λύρα θεωριών εν θέων τον εξημνεί η εκκλησιαστική υμνολογία. Αξιοπρόσεκτο ότι και τώρα εσχάτως το 1882, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην διαμόρφωση της ορθής πίστεως, η Ρωμαίο Καθολική Εκκλησία τον ανακήρυξε ως Doctor Ecclesiae, δηλαδή κατεξοχήν διδάσκαλο της Εκκλησίας. Ο Άγιος Κύριλλος ήταν γέννημα της Αλεξανδρίας, της πόλης του Μεγάλου Αθανασίου. Από επίσημη οικογένεια καταγόταν και παρότι δεν έχουμε πληροφορίες για τη μόρφωσή του στα νεανικά του χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι επωφελήθηκε την πλούσια παιδεία αυτής της πόλεως και πάνω σε αυτή διαμόρφωσε τη διανοητική του κατάρτιση. Η ισχυρή εκκλησιαστική παράδοση της Αλεξάνδρειας ασφαλώς επηρέασε τον Κύριλλο, αφού ως λέγει η χνηλατήσα στην ευσεβή και αμόμη των τρίβων των Αγίων Πατέρων, κατέστη πατερικός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας. Άλλο σχολείο στο οποίο μαθήτευσε ο Άγιος Κύριλλος ήταν η έρημος της Νητρίας. Ασκήτεψε κοντά στον Ισίδρο τον Πιλουσιώτη, ο οποίος έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της εκκλησιαστικής του προσωπικότητας. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο Κύριλλος σεβόταν πολύ το γέροντα Ισίδωρο και έδειχνε σε αυτόν υποδειγματική υπακοή. Αδιαμαρτύρητα δεχόταν τις επιτιμήσεις του και με ευχαρίστηση ακολουθούσε τις συμβουλές του. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Ισίδωρος επιθυμούσε να τον κρατήσει στο μοναχικό βίο και μάλλον τον ασκητικό. Γι' αυτό όταν ο Κύριλλος έφυγε από την Νητρία και επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, όπου και χειροτονήθηκε πρεσβύτηρος, ο γέροντάς του Ισίδωρος τον απεκάλεσε «Ο πλήτην ρίψασπιν». Ο γέροντάς του Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης τον παρακολουθούσε στην κατόπιν σταδιοδρομία του και το συμβούλευε με επιστολές, κυρίως όταν εκτρεπόταν σε υπερβολές. Γνώριζε ο καλός του πνευματικός ότι ο Κύριλλος είχε στο χαρακτήρα του τον υπέρμετρο ζήλο και ήταν έντονα παρορμητικός. Κάθε φορά που έκανε υπερβάσεις, ο γέροντάς του τον ήλεγχε, τον συγκρατούσε και τον συνέτιζε. Και είναι προς τιμήν του Κυρίλλου ότι παρά τον

Και ο Κύριλλος Νεανίας τότε ειν συνευδοκών στην άδικη αυτή καταδίκη. Όταν η Εκκλησία αποκατέστησε το Χρυσόστομο και επανέγραψε το όνομά του στα δίπτυχα, ο ανεψιός του Θεοφίλου Κύριλλος ως αρχιεπίσκοπος τώρα της Αλεξανδρίας δεν το δέχτηκε, όμως αμέσως έδειξε υπακοή στο γέροντα του Ισίδωρο και έγραψε στα δίπτυχα το όνομα του Χρυσοστόμου. Και μάλιστα στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο τον συναρρύθμισε μαζί με τους πατέρες της Εκκλησίας και παρέπεμψε στις γνώμες του.

χρόνια που έζησε και έδρασε ο Άγιος Κύριλλος ήταν κοσμογονικά για τη διαμόρφωση της εκκλησιαστικής πολιτικής και κυρίως του χριστιανικού δόγματος. Ο τέταρτος αιώνας έλυσε πολλά προβλήματα. Οι πρώτοι και δεύτεροι οικουμενικές σύνοδοι ξεκαθάρισαν τα όρια ανάμεσα στην Ορθοδοξία και την Κακοδοξία. Οι αιρέσεις υποχωρούν μπροστά στη σαφήνεια της χριστιανικής διδασκαλίας. Οι πατέρες εκκλησίες και κυρίως οι καπαδόκες απέδειξαν το αδιαπραγμάτευτο της βιβλικής αλήθειας και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Οι αιρετικές διδασκαλίες αποδείχτηκαν ξένες προς την πίστη. Έχουν πια τεθεί τα σαφή όρια και γίνεται φανερή η ποιοτική διαφορά της εκκλησιαστικής αλήθειας από τη θύραθεν αλήθεια. Παραμένουν εντούτοις πολλά πράγματα που δεν πρέπει να τακτοποιηθούν. Οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν τι πιστεύουν. Από τον Αθανάσιο και τους Καπαδόκες η σκυτάλη πέρασε στα χέρια του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Ο αγώνας είναι έντονος. Οι παλαιοί αιρετικοί και οι εθνικοί υποχώρησαν αλλά αμήνονται. Νέες όμως αιρέσεις ανακύπτουν. Ο Κύριλλος με θεολογική δύναμη και σθένος, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις του, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των καιρών. Στο σχίσμα των Νοβατιανών ανταποκρίθηκε με δυναμική πολιτική. Την ίδια τακτική χρησιμοποίησε και όταν οι Ιουδαίοι της Αλεξανδρίας με τη συμπαράσταση του επάρχου Αλεξανδρίας Ορέστη, επειδή έβλεπαν την έντονη παρουσία των χριστιανών, έκαψαν το ναό του Αγίου Αλεξάνδρου και επετέθηκαν με όπλα κατά των χριστιανών. Ο Κύριλλος προσπάθησε να συμβιβάσει τα πράγματα, επεδίωξε να συμφιλιωθεί με τον έπαρχο, δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις του, επικολούθησε σύγκρουση των μοναχών με τους Ιουδαίους και τον έπαρχο και ήρθαν αναπότρεπτα τα έκτροπα. Άδικη είναι λοιπόν και ατεκμηρίωτη η ενοχοποίηση του Κυρίλλου από τον προκατηλημένο κατά του Κυρίλλου ως φίλο των Νοβατιανών ιστορικό Σοκράτη για το θάνατο της σπουδαίας φιλοσόφου και μαθηματικού Υπατίας. Η Υπατία ήταν φίλη του επάρχου Ρέστη και επίσημη ιδωλάτρισσα. Η φήμη της ήταν μεγάλη, η έξοχη μόρφωσή της και ο σεμνός τρόπος της ζωής την έκανε σεβαστή. Για τη μεγάλη τη αναταραχή που συνέβη στην Αλεξάνδρεια, στην οποία μεροληπτησε ο έπαρχος Ορέστης κατά των χριστιανών, διαδόθηκε ότι η Υπατία προκάλεσε τη μεγάλη αυτή σύγκρουση επηρεάζοντας το φίλο της έπαρχου. Τότε βασανίστηκε και θανατώθηκε ένας μοναχός ως λιθοβολητής του Ορέστη. Στην αψιμαχία αυτή πήραν μέρος και κακόβουλοι άνθρωποι, οι οποίοι επηρεασμένοι από τη θερμότητα των επεισοδίων παραφύλαξαν και όταν η Υπατία έβγαινε από το σπίτι του Ορέστη της επετέθηκαν και την αθανάτωσαν. Ο Κύριλλος καμιά ανάμειξη δεν είχε με το θάνατο της Υπατίας.

Μεγάλη απόδειξη είναι ότι αν ο Κύριλλος είχε σχέση με το θάνατο της υπατίας, δεν θα το συγχωρούσαν οι Νεστοριανοί και οι άλλοι αιρετικοί. Θα το κατολόγιζαν και θα το εκμεταλλεύονταν για να μειώσουν τον Κύριλλο. Κυρίως το έργο του Κυρίλλου ήταν συγγραφικό. Άφησε πλήθος συγγραμμάτων τα οποία καταχωρούνται σε 7 τόμους της πατρολογίας του Μήνη. Κάποιες πληροφορίες ομιλούν και για το κοινωνικό του έργο. Οργάνωσε μια σπουδαία νοσοκομιακή περίθαλψη με πολυάριθμους νοσοκόμους στους παραβολάνους. Πρωτότυπη ήταν και η κοινωνική του πρόνοια. Με εκκλησιαστικά πλοία έφερνε σιτάρι στην Αλεξάνδρεια και στην Κωνσταντινούπολη μέσω του Νείλου. Ο λαός αγαπούσε τον Άγιο Κύριλλο. Όλοι, νοσοκόμοι, ναύτες και ο κόσμος συμπαραστέκονταν στο έργο του. Ο ίδιος δε επόπτευε τα πάντα, ακόμη και τις πολιτικές αρχές. Ο έπαρχος Ορέστης δυσανασχετούσε, καθώς έβλεπε με στενοχώρια τη δραστηριότητα του επισκόπου.

Άγιος Κύριλλος ήταν έξοχος γνώστης της Αγίας Γραφής και την ερμηνεύει σε συνάφεια με την παράδοση. Ο Άγιος Κύριλλος εξαίρει τη σημασία της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα στην οποία μιλάει σε μας ο Λόγος του Θεού με τους υπηρέτες του, τους προφήτες. Η Παλαιά Διαθήκη είναι αποκάλυψη Θεού, την οποία έδωκε ο Λόγος του Θεού ως σκιές και τύπους και ενίγματα, τα οποία ήσαν όλα προτυπώσεις του μυστηρίου του Χριστού. Κύριο περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης είναι το μυστήριο του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει τον άνθρωπο προσανατολίζοντάς τον προς το πρόσωπο του Χριστού. Όλα μέσα σε αυτήν είναι τύποι και εικόνες του. Ο νόμος, ο προφητικός λόγος, οι πατριάρχες. Η υποτύπωση έχει μυστηρίου του κατά Χριστόν και της αληθείας οδύνει την μόρφωση, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και προσθέτει, πολύ μερός και πολύ τρόπος η Θεόπνευστος Γραφή, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη, της δια Χριστού σωτηρίας προαναφωνεί τους τύπους και σκιά γραφή καλώς το του Χριστού μυστήριον. Ο νόμος ήταν βραδίγλωσσος και ισχνόφωνος. Ο Χριστός είναι ο σαφής μυσταγωγός, ο ενυπόστατος λόγος, η ενυπόστατη σοφία, η φυσική εικόνα του Πατρός. Ο Χριστός εφανέρωσε το όνομα του Πατρός και μας ξανάφερε στην τέλεια θεογνωσία. Αυτός με τη σταυρική του θυσία τετελείο και ενιστοδή είναι και στους υγιεσμένους. Με την Ανάστασή του ανέτειλε η ογδόη ημέρα, ο καιρός του Πνεύματος. Μέσα σε αυτή την ημέρα μεμορφώμεθα εις Χριστόν της θείας αυτού φύσεως γενόμενη κοινωνή και κερδένομεν το εν προσώπο γενέστε Θεού. Η Καινή Διαθήκη είναι ο κενός και μέγας τόμος, ο οποίος μας δίνει την μαρτυρία για το καινούριο μυστήριο του Χριστού. Για τον Άγιο Κύριλλο, οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής είναι πνευματοφόροι, θεόπνευστοι, δέκτες των θείων αληθιών που τους αποκαλύφθηκαν, θεοδίδακτοι, θεηγόροι, διάκονοι των θείων φωνών, ταμείες ακριβής των μυστηρίων του Θεού, αψευδείς μυσταγωγοί, ιερουργοί των θείων των ευαγγελικών θεσπισμάτων, μάρτυρες αξιόπιστοι της δόξης του Θεού. Η Αγία Γραφή για τον Άγιο Κύριλλο είναι θεόπνευστη και Άγια, Λόγος Θεού και Λόγος του Πνεύματος. Σε αυτή μιλάει ο Θεός Διού και με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και είναι αλάθητη. Οι αιρετικοί δεν υποτάσσονται στα ιερά και θεία γράμματα της Γραφής. Κινούνται στις ενεργειές τους από το δικό τους θέλημα και νοθεύουν την ορθότητα της Αγίας Γραφής. Την ερμηνεύουν κατά το δοκούν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και προσθέτει, η Εκκλησία ερμηνεύει την πίστη της κατά τας γραφάς. Στην προσπάθειά του να αναρρέσει τις αιρετικές διδασκαλίες, αντιπαραθέτει συλλογή ολόκληρη χωρίων από την Αγία Γραφή και υποστηρίζει ότι εμείς, επειδή στεκόμαστε στο αληθινό νόημα των θεόπνευστων γραφών, απολαμβάνουμε την καλή νομή. Θα αντιταχθούμε κατά ανάγκην, λέγει, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και όχι με το θάρρος των δικών μας γνώσεων κατά των αιρέσεων. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο της Εκκλησίας, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος, οι οποίοι οδηγουμένοι από το Άγιο Πνεύμα εισπάσαν την αλήθεια
είναι ο φυσικός φυλακάς της, αλλά και ο αυθεντικός ερμηνευτής της. Η Εκκλησία για τον Άγιο Κύριλλο είναι αυτή η ίδια η ζώσα αποστολική παράδοση, την οποία μας, αυτή μας δίνει ως ζωή δική της. Είναι η παραδίδουσα την αποστολική παρακαταθήκη. Ούτε το Ευαγγέλιο κατανοείται ορθώς χωρίς την αποστολική παράδοση, ούτε η παράδοση χωρίς το Ευαγγέλιο. Τα δόγματα της πίστεως είναι και τα δυο μαζί, και γραφή και παράδοση. Σε συνάφεια προς την πίστη της Εκκλησίας, ο Άγιος Κύριλλος αναδεικνύει το ρόλο των πατέρων της Εκκλησίας. Οι πατέρες είναι οι αυθεντικοί φορείς και ερμηνευτές της παραδόσεως της Εκκλησίας. Γραφή και πατέρες είναι ο θησαυρός της Εκκλησίας. Οι γνώμες των πατέρων είναι το ασφαλές κριτήριο στα πράγματα της πίστεως. Γι' αυτό μας προτρέπει την των Αγίων Πατέρων ιχνή Λατίν ευσέβεια. Αυτοί δηλαδή οι πατέρες μας λέγει, από όλους φημίζονται για την ορθότητα και για την ακρίβεια των δογμάτων. Γιατί όλοι όσοι σκέπτονται σωστά ακολουθούν τις γνώμες των πατέρων, επειδή αυτοί, δηλαδή οι πατέρες, γέμισαν και πλούτησαν το νου τους με την αποστολική και ευαγγελική παράδοση και, με ορθότητα αψεγάδιαστα κατεξοχήν επέτυχαν να διατυπώσουν την πίστη της Εκκλησίας, καθώς την ανεκάλυψαν μέσα στα Ιερά Γράμματα της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό οι πατέρες ήσαν και είναι φωστήρες μέσα στον κόσμο, λόγων ζωής επέχοντες. Οι αιρετικοί έσφαλαν και σφάλουν κατά τον Άγιο Κύριλλο, επειδή περιφρόνησαν και παραθεώρησαν την αποστολική και ευαγγελική παράδοση και ένιωθαν ευχαρίστηση στις ευρεσιολογίες τους και νικήθηκαν από το δικό τους θέλημα με απέτηση να γίνει σόν και καλά το δικό τους. Οι πατέρες είναι για τον Άγιο Κύριλλο οι πιο έμπειροι και οι πιο αληθινοί επιστήμονες στα πράγματα των Αγίων Γραφών. Γι' αυτό και αντιτάχθηκαν στους ασεβείς αιρετικούς. Οι πατέρες είναι τα μέτρα της Εκκλησίας. Είναι οι διδάσκαλοι της ευσέβειας, οι στήλοι και όροφοι της πίστεως, οι πιστοί και φρόνιμοι οικονόμοι, οι σοφοί αρχιτέκτονες, οι των εθέριων πλούν και το εισάγγελων βίων επιγείς διάγοντες, οι των προφητών σύσκηνοι και των αποστόλων σύνθρονοι και των Αγίων Εκκλησιών προστάτε. Οι Άγιοι με την προσωπική τους βιωτή είναι το πιο έξοχο υπόμνημα στην Αγία Γραφή. Πολύ σωστή είναι η σπουδή μας αν αφού τυχόν βρούμε διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων φροντίσουμε να τις θεωρούμε πολύτιμες και αφού κοιτάμε μέσα μας αν όντως βρισκόμαστε και στεκόμαστε πάνω στην πίστη όπως μας προτρέπει η Γραφή, συνθέτουμε μέσα μας με ευκολία τις έννοιες της πίστεως στηριζόμενες στις δικές τους των πατέρων ορθές και πεντακάθαρες γνώμες, μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και συνέθισε συλλογή πατερικών χωρίων στα οποία στήριξε την απόδειξη της ορθής πίστεως. Τα χωρία αυτά αναγνωρίστηκαν στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Ανεγνώστηκαν σε αυτή τη σύνοδο. Καθιέρωσε με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Κύριλλος τη συνήθεια στη Γραφή και στους πατέρες να στηρίζονται οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Πολύ αποτελεσματικό ήταν το αντιρρητικό του έργο. Όταν ο Νεστόριος αμφισβήτησε τον όρο
Θεοτόκος λέγοντας ότι ουκέτε και η Μαρία Θεών αλλά άνθρωπον με τον οποίο ενώθηκε εξωτερικά ο Θεός Λόγος, ο Κύριος δραστηριοποιήθηκε. Το μεγαλύτερο μέρος του συγγραφικού του έργου αναφέρεται στην εστοριανή αίρεση, αλληλογραφή με τον Εστόριο. Τον παρακαλεί να αναρρέσει την κακοδιδασκαλία ή να πάυσει σκάνδαλων οικουμενικών. Γράφει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, την αδελφή του αυτοκράτορα Πουλχερία, προς τον Πάπα Κελεστίνο και άλλους επισκόπους. Ο Θεοδόσιος συγκαλεί τη σύνοδο της Εφέσου, η οποία καταδικάζει την αίρεση του Νεστορίου και ανέπτυξε την ορθόδοξη της Εκκλησίας αλήθεια για την πραγματική στο πρόσωπο του Χριστού ένωση των δύο φύσεων του Χριστού, διδασκαλία που θα αναδειχθεί την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Άπαση μείνω υπέρ της πίστεως αγών, συγκεκρότηται διαβεβαιούμενος ότι η Θεοτόκος εστίν η Αγία Παρθένος, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Ο Άγιος Κύριλλος πέθανε στις 27 Ιουνίου του 444. 32 χρόνια ήταν πατριάρχης στη Μεγάλη Αλεξάνδρεια. Τιμούμε τη μνήμη του στις 9 Ιουνίου και στις 18 Ιανουαρίου μαζί με τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου.

αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας που τη μνήμη του τιμά στις 9 Ιουνίου η Εκκλησία μας. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Γιώργος Στολίγκας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: νεκταρίου, γνώφης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Περί φιλοδοξίας και φιλόδοξου. Η φιλοδοξία είναι η έντονη επιθυμία εκείνου που είναι φίλος της δόξας για την απόκτηση δόξας και καλής φήμης. Ο φιλόδοξος κυνηγάει τη δόξα. Είναι ο σκοπός κάθε έργου και κάθε ενέργειάς του. Την επιδιώκει με κάθε μέσο, θεμητό και αθέμητο, και κάνει ό,τι μπορεί για να δοξαστεί. Η ακάθεκτος ορμή που τον διακατέχει για τη δόξα τον παρεκτρέπει από τη βασιλική οδό της αρετής που οδηγεί στην αληθινή δόξα και τον φέρνει σε δρόμους μπερδεμένους, των οποίων το τέρμα είναι η αδοξία. Γίνεται ευτελής κόλακας των ισχυρών, φθηνός και χυδαίος δούλος αυτών που υπερέχουν, ασυνείδητος εγκομιαστής αυτών που νομίζει τέλειους, ποταπός και χαμερπής δούλος των ισχυρών και πρόθυμος υπηρέτης των υπηρετών των αρχόντων. Στην ψυχή του επικρατεί ένα μόνο αίσθημα, αυτό της αγάπης θυμάται η δόξα. Στην καρδιά του υπάρχει μια μόνο επιθυμία, η λαμπρή δόξα. Στη σκέψη του ένα μόνο μέλημα τον απασχολεί ακατάπαυστα, πώς να βρει τα μέσα για την δόξα που τόσο ποθεί. Κανένα υγιές φρόνημα δεν παραμένει για πολύ μέσα του. Τα πάντα υποχωρούν μπροστά στον επιζητούμενο σκοπό της δόξας. Ακόμη και οι φυσικές του αρετές αμαυρώνονται γιατί σκοτίζονται από το πάθος της φιλοδοξίας. Ο Πλούταρχος αποκάλεσε τη φιλοδοξία εμπορία της αρετής, γιατί οι φιλοδοξοί δεν κάνουν τίποτα υπέρ της αρετής, αλλά υπέρ της δόξας, καθότι έχουν αντιληφθεί τη δόξα σαν κάποιο είδωλο. Τίποτα το ειλικρινές δεν ομολογείται. Όλα όσα κάνουν οι φιλοδοξοί είναι νόφα και ταπεινά. Αγνοούν ότι όσο επιδιώκει κανείς τη δόξα, τόσο αυτή απομακρύνεται και καταδιώκει τρόπον τεινά αυτούς που την αποφεύγουν. Αυτούς που δεν την επιζητούν, τους τυλίγει, τους αγκαλιάζει, τους περιβάλλει με τον μανδύα της και τους ανακηρύσει τίμιους και ένδοξους. Αυτή τη δόξα αγάπησαν οι φρόνιμοι και οι συνετοί και αυτοί ζήτησαν με όλη την ψυχή τους σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Περί καινοδοξίας και καινόδοξου. Καινοδοξία είναι η μάταιη υπερηφάνεια για τον εαυτό μας. Καινόδοξος καλείται αυτός που ενώ δεν πράττει τίποτα θέλει να δοξάζεται, λέει ο Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης. Ο καινόδοξος ένεκα της φθαρτής κοσμικής δόξας, ό,τι κάνει και λέει, το κάνει για να τον βλέπουν. Μεγάλο εμπόδιο για την αρετή η καινοδοξία. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει, «Βάσανο είναι ο έρωτας για τη δόξα, βάσανο και γεμάτος από πολλά κακά. Είναι αγκάθι που δύσκολα βγαίνει και θηρεί ο ατίθασο με πολλά κεφάλια που στρέφει τα όπλα του εναντίον αυτού που το τρέφει. Καθώς το σκουλίκι τρέφεται από τα ξύλα, αν και εκεί γεννιέται, το ίδιο κάνει και η σκουριά στο σίδερο και ο σκόρος στο μαλλί, έτσι και η καινοδοξία καταστρέφει την ψυχή που την τρέφει. Μητέρα της κόλασης είναι η καινοδοξία, που ανάβει με σφοδρότητα τη φωτιά και τρέφει το δηλητηριώδε σκουλίκι. Ενώ όλα τα άλλα τελειώνουν με το θάνατο, αυτή συνεχίζει και στην άλλη ζωή να φιλονικεί για να επιδεικνύει τη φύση της πάνω στο νεκρό σώμα. Είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από το δαίμονα της καινοδοξίας, γιατί ό,τι και αν κάνεις για να τον απομακρύνεις, αυτό ακριβώς γίνεται αρχή άλλης καινοδοξίας. Η καινοδοξία είναι εντελώς άδεια, μη έχοντας τίποτα χρήσιμο, εκτός από την εξωτερική δόξα που κυνηγούν πάρα πολύ. Ο καινόδοξος εξεπατάει τον εαυτό του, νομίζοντας ότι κάτι είναι, υπερηφανευόμενος από την καινή δόξα, ενώ δεν είναι τίποτα. Ο καινόδοξος μοιάζει με άνθρωπο ταλέπορο. Πάντοτε τρέμει και φοβάται, υπηρετώντας με τη στάση του αυτή χίλιους δεσπότες. Η καινοδοξία είναι τυραννική και τυραννά όσους έχει κατακτήσει. Ιδίωμα του καινόδοξου είναι να νοιάζεται μόνο για τη δική του δόξα παρά για τον άλλον την ωφέλεια. Οι καινόδοξοι προκαλούν και ζηλεύουν ο ένας τον άλλον. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Η καινοδοξία είναι μεγάλο εμπόδιο για την αρετή. Η καινή δόξα συναρπάζει τους απλοϊκούς. Αυτός που την αναζητάει είναι άδειος από κάθε αρετή». Περί πάθους και εμπαθούς. Πάθος είναι η υπερβολική ορμή ή η ορμή που υπερβαίνει το μέτρο ή ο ορμητικός λόγος που εξέρχεται απειθάρχητος. Πάθος λοιπόν είναι η παραφύση εμπαθής κίνηση της ψυχής που κινείται παράλογα, λέει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Πάθος καλείται αυτό που εννοούμε ως το ακριβώς αντίθετο από την αρετή της απάθειας, Γρηγόριος Νήσις. Και αλλιώς, πάθος είναι όταν με τη θέλησή μας μεταστρέφουμε την αρετή σε κακία. Πάθη επιθυμίας λέγονται όσα την προσανάβουν ή την υποκινούν, όπως η διασκέδαση, ο πλούτος, η ραθυμία, η αργία κλπ. Θεοφύλακτος. Αυτός που υπηρετεί τα πάθη του είναι δουλικότερος όλων των ανθρώπων, Χρυσόστομος. Το Το να υποπέσεις και να εγκαταληφθείς τα πάθη σου είναι έσκατη δουλεία, διότι πρόκειται για τη χειρότερη υποτέλεια στο χειρότερο δεσπότη. Κλήμης Αλεξανδρεύς. Πάθος είναι κάθε ορμητική κίνηση που εκδηλώνεται και υποβοηθείται. Και επειδή το φροντίζουμε συνεχώς, δεν θεραπεύεται. Με το χρόνο δε που περνάει, γίνεται ανίατο. Θεοφάνης. Τα πάθη στην αρχή καταπολεμούνται εύκολα. Όταν ισχυροποιούνται, επιτίθενται με όλη τους τη δύναμη. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να αμελείται η καταπολέμησή τους από την αρχή. Νίλος. Περί καρτερίας. Καρτερία είναι η υπομονή στη λύπη χάριν του καλού. Η υπομονή στον πόνο ένεκα του αγαθού. Η καρτερία ενθαρρύνει τον άνθρωπο να υπομένει με γενναιότητα τα βάσανα, τις λύπες και τις αντίξωες επιδρομές της ζωής, ώστε να μην τον καταβάλουν οι μπόρες και οι ανεμοστρόβιλοι, ούτε και να χάσει ό,τι καλό έχει, οδηγώντας τον τελικά στην αρετή. Ο καρτερικός είναι γενναίος, θαραλέος, υπομένει τις θλίψεις και ελπίζει στον Κύριο και Θεό του. Περί ανυπομονησίας. Ανυπομονησία είναι το να μην υπομένει κανείς τη θλίψη, το να μην υπομένει τη δοκιμασία, το να μην εμένει στην εργασία που έχει αναλάβει και το να δηλιάζει μπροστά στους κινδύνους. Η ανυπομονησία είναι κακία και αντίθετη από την αρετή της υπομονής. Αυτός που κατέχεται από αυτήν αποφεύγει κάθε πόνο για την εργασία του αγαθού, κάθε θλίψη υπέρ της αγάπης. Βαδίζει πάντα στην ευρύχωρη οδό της απώλειας και αποφεύγει τη στενή οδό της αρετής. Ο ανυπόμονος χαίρεται στο να μην κάνει τίποτα. Χαίρεται με τις επιθυμίες του, φροντίζοντας να τις ικανοποιεί και περνάει την ώρα του μέσα στις απολαύσεις. Μεταχειρίζεται κάθε μέθοδο προκειμένου να αποφύγει τον πόνο. Ο ανυπόμονος είναι δειλός, ανυπόφορος, αφόρητος, ευέξαπτος, φύλαυτος, ιδιωτελής. Για την ψυχή του δεν έχει αποκτήσει κανένα αγαθό, γιατί αποφεύγει τον πόνο. Ωστόσο, οι αρετές με πόνους αποκτώνται και με κόπους κατορθώνονται. Ο ανυπόμονος είναι δυστυχής, γιατί το έπαθλο των πόνων είναι η ευτυχία. Κανείς που δεν έχει πονέσει δεν ευδαιμονεί. Ο ανυπόμονος είναι χωρίς καμία δόξα, γιατί ο πατέρας της δόξας είναι ο πόνος. Ο ανυπόμονος είναι απελπισμένος, γιατί η ελπίδα νίκει σε αυτούς που πονούν και εργάζονται και θλίβονται. Αυτός δε που δεν πονάει, πού να ελπίσει. Ο ανυπόμονος πεθαίνει άθλιος. Περί έχθρας και εχθρού. Η έχθρα, το έχθος, η άχθος, η άχος. Δηλαδή η θλίψη, ο πόνος της καρδιάς, ο θυμός, το μίσος, η αντιπάθεια προς κάποιον, η ορμή της θέλησης να βλάψει το πρόσωπο που απεχθάνεται. Αυτός που εχθρεύεται, παραμονεύει πάντοτε, βρίσκεται σε ετοιμότητα και ψάχνει αφορμή. Παρακολουθεί τη ζωή του εχθρού και είναι έτοιμος να χτυπήσει, όχι μόνο με ξύλο, ούτε με πέτρες και όστρακα, καθώς ο λυγκαίας, αλλά παριστάνοντας τον φίλο, τον δούλο και όποιον άλλο τρόπο συνηθίζει, ώστε να γίνει κατορθωτό αυτό που θέλει και παρακολουθώντας τα πάντα, όσα πράττει και όσα σκέφτεται, με προσοχή, ξετρυπώνοντας και διερευνώντας τα τεκτενόμενα. Παρατηρείτε δε ότι οι μεν φίλοι πολλές φορές ολιγορούν και μας αμελούν ξεχνώντας μας, είτε γιατί αρρωσταίνουν είτε γιατί πεθαίνουν, οι εχθροί όμως ακόμη και στα όνειρά τους σκέφτονται τι κακό θα κάνουν. Ο Χρυσόστομος λέει, τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από το να αποκτήσεις έστω και έναν εχθρό, γιατί από τα χίλια που εκείνος θα πει εναντίον μας, συκοφαντείται η τιμή και η υπόλοιψή μας, θολώνεται η διάνοιά μας, αναστατώνεται η συνείδησή μας και οι σκέψεις μας υφίστανται συνεχείς ταλαιπωρίες. Περί φθόνου. Ο φθόνος είναι πάθος μοχθηρής ψυχής που λιώνει από ζήλια όταν βλέπει να προκόβει ο διπλανός. Είναι στενοχώρια για τα ξένα αγαθά. Είναι εμπαθής κριτής για τα αγαθά των άλλων. Ο φθόνος είναι ρίζα όλων των κακών, πηγή κάθε συμφοράς και φυτώριο ανοσιουργημάτων. Ο φθόνος από όλα τα πάθη στέκεται το πιο άδικο και το πιο δίκαιο. Στην πρώτη περίπτωση ενοχλεί τους καλούς, στη δεύτερη λιώνει αυτούς που το έχουν. Όπως η σκουριά φθείρει και τρώει το σίδερο, έτσι και η ζήλια κατατρώει την ψυχή που την έχει. Ο φθόνος λοιπόν πρώτα φθείρει τον φθονερό και έπειτα τον φθονούμενο. Πρώτα καταναλώνει την ψυχή του καθώς το φύτι τρώει την κοιλιά που το έθρεψε και κατόπιν δαγκώνει αυτόν που φθονεί. Από μόνος του ο φθόνος δεν έχει καμία αιτία ύπαρξης, γι' αυτό δεν μπορεί να τύχει ούτε συγχώρεσης. Ο φθόνος δεν γνωρίζει να προτιμάει το συμφέρον. Κανένα πάθος δεν είναι πιο καταστροφικό από το φθόνο, γιατί διαφθείρει τις ψυχές από τη στιγμή που φυτρώνει μέσα τους. Αυτός διδάσκει το φόνο. Ο φθόνε, είσαι ρίζα του θανάτου, πολύπλοκη νόσος, της καρδιάς αιχμηρότατο καρφί. Τίποτα δεν κεντάει πιο αιχμηρά όπως εσύ. Τρυπάς όποια καρδιά σε έχει μέσα της. Μεγάλο κακό ο φθόνος. Αυτός μαυρίζει τα μάτια της ψυχής και την περιτυλίγει με βαθύ σκοτάδι. Αυτός προκαλεί αναισθησία στις αισθήσεις της. Πρώτα της κλήρινε και μετά την οδήγησε στην πόρωση. Αυτός τελείως διεύθυρε τον άνθρωπο. Ούτε το σκουλίκι και ο σκόρος συνηθίζει να εγκαθίσταται στο ξύλο και να το τρώει, ούτε ο σκόρος που τρώει το μαλλί δεν κάνει τόσο κακό, καθώς ο πυρετός της ζήλιας κατατρώει τα κόκαλα των φθονερών και καταλυστεύει τη σοφροσύνη της ψυχής. Ο Μέγας Βασίλειος λέει: τι πιο καταστροφικό μπορεί να υπάρχει από την αρρώστια αυτή? Είναι φθορά της ζωής, αρρώστια της φύσης. Εχθρεύεται ακόμη και αυτά που ο Θεός έχει δώσει. Εναντιώνεται προς τον Θεό. Είναι κακό αφόρητο. Διδασκαλία του πονηρού. Εφεύρεση των δαιμόνων. Σπορά έχθρας αραβώνας της κόλασης. Εμπόδιο της ευσέβειας. Δρόμος προς τη γέαινα. Στέρηση της βασιλείας των ουρανών. Ο δε Χρυσόστομος λέει: ο φθόνος μετατρέπει τον άνθρωπο σε διάβολο. Τον προετοιμάζει να γίνει άγριος δαίμονας. Από φθόνο έγινε ο πρώτος φόνος. Έτσι αγνοήθηκε η φύση. Έτσι μολύνθηκε η γη. Τίποτα πιο ολέθριο δεν τρυπώνει στις ψυχές των ανθρώπων από το πάθος του φθόνου, ο οποίος πολύ λίγο λυπεί και κάνει κακό στους έξωθεν, αφού το μεγαλύτερο κακό το παθαίνει αυτός που φθονεί, έχοντας κατοικήσει μέσα του αυτό το πάθος. Η εικόνα του φθονερού. Ο φθονερός είναι εχθρός του εαυτού του. Διακατέχεται πάντοτε, απολύπη και στενοχωρεί τον εαυτό του, λες και του είναι εχθρός. Είναι τόσο δυστυχέστερος των άλλων, σκεπτόμενος κατά πόσο οι άλλοι πονούν και υποφέρουν με τις συμφορές τους, ενώ ο ίδιος και στενοχωριέται με τα δικά του δεινά, αλλά ζηλεύει και λυπάται και όταν οι άλλοι αποκτούν αγαθά. Ο φθονερός είναι ανόητος και κακός. Ανόητος γιατί προτιμάει το δικό του κακό παρά το ξένο αγαθό, και κακός γιατί ζητάει το κακό του άλλου παρά το δικό του καλό. Ο φθονερός είναι δούλος φοβερού τυράννου. Η εικόνα του φθονερού είναι πάρα πολύ άσχημη. Η θλίψη και η πίκρα έχουν ζωγραφίσει στο πρόσωπό του τις δικές τους απευθείς εικόνες. Το βλέμμα του είναι ψυχρό και θολό. Τα μάγουλά του κρεμασμένα, τα φρύδια του σφιγμένα, τα χείλη του σουφρωμένα, το στήθος του πιεσμένο, το κεφάλι σκυμμένο. Ο φθονερός έχει ψυχή μοχθηρή που τη συνθλίβουν τα πάθη. Έχει σκληρή και πορωμένη καρδιά που την κεντάει πάντα η ζήλια και η αιμορραγή από τις πληγές. Στα μάτια του δεν λάμπει ποτέ η χαρά και δεν σκυρτάει η καρδιά του από αναγγελία καλής είδησης. Ο φθονερός ματιάζει εύκολα, είναι λίδωρος, συκοφάντης, κατάλαλος, εριστικός. Συζεί με το θάνατο στο διηνεκές. Ο φθονερός έχει μόνο μία χαρά να συγκινεί την καρδιά του και να απλώνει μια πονηρή λάμψη στα μάτια του. Τη χαρά που γεννιέται από την καταστροφή αυτών που φθονεί. Χαίρεται τόσο από τα βάσανα των άλλων, όπως ακριβώς χαίρεται ο χείρος μέσα στη λάσπη. Τότε ο φθονερός ανακουφίζεται και αναπνέει ελεύθερα. Όταν πάθουν κακά αυτοί που πράττουν τα αγαθά, τότε μόνο ευθυμεί όταν το πάθος της ζήλιας κορεστεί από την παντελή διαφθορά ή καταστροφή αυτών που φθονεί. Ο φθονερός είναι φοβερός και αποτρόπαιος άνθρωπος. Κατοικία του θα είναι ο Τάρταρος. Περί μίσους. Μίσος. Αποτρόπαιο όνομα, φοβερή λέξη, σατανικό πάθος. Μίσος. Το όνομά σου δηλώνει έχθρα και αποστροφή προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Η παρουσία σου, οπουδήποτε και αν εμφανιστείς, απειλεί με καταστροφή. Για κανέναν δεν φροντίζεις, κανέναν δεν λυπάσαι, ούτε ελεείς, σκληρό, ανηλεές προς όλους, επιζητάς την απώλειά τους. Είσαι φοβερό πάθος, γιατί καταβροχθίζεις τις καρδιές που έχεις καταλάβει και προξενείς αφόρητους πόνους αυτές. Δαγκώνεις τα σπλάχνα αυτού που κυρίευσες και καταθλίβεις την ψυχή του. Αυτός που έχει καταληφθεί από σένα είναι ο πιο δυστυχισμένος από τους ανθρώπους, γιατί γεμίζεις την καρδιά του με πίκρα και πόνο, γεμίζεις το στόμα του με κατάρες και κινείς τη γλώσσα του σε βλαστήμιες. Εξοπλίζεις το χέρι του για να κάνει φόνους και κινείς τα πόδια του για να τον κάνεις γρήγορο στην εκδίκηση. Διατηρείς το νου του πάντοτε σκοτισμένο και γεμίζεις τη σκέψη του με τη θολή παρουσία σου.
0: Αγίου Νεκταρίου, γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Ραδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Αντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης θα ασχοληθούν για δεύτερη φορά με το φαινόμενο εντός εισαγωγικών της γλωσσολαλιάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Αγαπητοί αδερφοί, συνεχίζουμε και σήμερα την ενασχόλησή μας με την αίρεση των Πεντηκοστιανών και ιδιαίτερα με την ψυχοπαθολογική κατάσταση της γλωσσολαλίας που διατείνονται ότι είναι απόδειξη της βαπτίσεως του Άγιο Πνεύμα. Και λέμε ότι είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση διότι ο άνθρωπος την ώρα της γλωσσολαλίας, ο Πεντηκοστιανός, βρίσκεται εκτός εαυτού. Δεν ξέρει τι λέει και τι κάνει. Νομίζω, Αναστάσια, μπορείς να μας πεις τι συμβαίνει την ώρα της γλωσσολαλίας. Και ήδη αναφέραμε ότι λέει ακαταλαβίστικα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι.
3: Μάλιστα.
2: Για πες μας.
3: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ο τρόπος καταρχήν που το διδάσκουν οι δάσκαλοί τους εκεί προς τα μέλη δεν είναι αγιογραφικός. Το καταγγέλλω αυτό, διότι όποιος δεν λάβει αυτή την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος με άγνωστες και άναρθρες κραυγές πολλές φορές τους αποκλίνουν, δηλαδή τους λένε ότι δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία των ουρανών. Κανείς δεν θα πάει στον ουρανό εάν δεν έχει αυτού του είδους το Άγιο Πνεύμα. Ο τρόπος τώρα που το ζητούν οι πιστοί πολλές φορές είναι θρασίτατος. Δηλαδή έχω ακούσει να λέγεται συχνά, πυκνά, «Κύριε, εγώ εδώ και τώρα θέλω να μου δώσεις το Άγιο Πνεύμα όπως το έδωσες την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους». Δηλαδή επιβάλλουμε στο Θεό να μας δώσει όπως εμείς το έχουμε καταλάβει, όπως εμείς το θέλουμε. Τον διατάζουμε δηλαδή το Θεό. Ο τρόπος τώρα που εκδηλώνεται πολλές φορές είναι, δεν περιγράφεται. Να βλέπετε να πετάγονται καρέκλες δεξιά-αριστερά, να σπάνε καρέκλες, να πετάγονται θρανία, να μην μπορούν να συγκρατήσουν έναν άνθρωπο, να πέφτουν πολλές φορές κάτω οι άνθρωποι, να βλέπεις ανθρώπους να κινούνται σαν να έχουν ελαττήριο μέσα επί αρκετή ώρα, να ανεβοκατεβαίνουν και να χτυπιώνται. Αυτά όμως δεν τα βλέπουμε πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη.
2: Βλέπουμε το δαιμονισμένο, το νέο που έπεφτε κάτω και χτυπιόταν. Ναι.
3: Βλέπουμε πολλά άλλα στην Καινή Διαθήκη.
2: Ναι.
3: Και αν πάρουμε προφητικά το πώς αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού ο προφήτης Ηλίας στο όρος επάνω, θυμάστε πώς λέει, ως ήχος λεπτού ανέμου. Κάπως έτσι είναι, αν δεν κάνω λάθος.
4: Αύρας λεπτής.
3: Αύρας λεπτής. Ούτε λέει στο σεισμό ήταν ο Θεός, ούτε στο χαλάζι, ούτε στο δυνατό άνεμο, ούτε σε όλα αυτά.
2: Ναι, μα το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στο 14ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους, ότι όταν κάνετε έτσι, το λέει σε παρόμοιους που έκαναν στην Κόρινθο.
3: Μάλιστα.
2: Φαίνεται καταστασία μέσα στην Εκκλησία. Αν κάποιος έρθει και σας δει, θα νομίζει ότι μένεστε, ότι είστε τρελοί. Αλλά δεν είναι ο Θεός Θεός ακαταστασίας, αλλά τάξεως.
3: Και κάτι άλλο να προσθέσω, ναι, χαρακτηριστικό. Ότι ενώ εκφράζεται ο καθένας με αυτές τις άγνωστες λέξεις, τις μπερδεμένες, στη συνέχεια για να αποδείξει ότι είναι Άγιο Πνεύμα, ό,τι ξέρει απ' έξω, έχει διαβάσει, λέει κάποιο εδάφιο, κάποια φράση από την Αγία Γραφή.
2: Θα συμβαίνουν την ώρα της συμπροσευχής, ε?
3: Μάλιστα.
2: Ναι, η αδερφή Αντωνία θα έχει γνώση τέτοιων περιστατικών, θα μπορεί να μας τις αναφέρει.
4: Έχω γνώση πολλών περιστατικών. Υπάρχουν περιστατικά που μου τα έχουν αφηγηθεί, επειδή έχω κάνει επαφή με πολλούς πεντηκοστιανούς, που πέφτουν κάτω και αφρίζουν. Υπάρχουν περιστατικά που ενώ στην αρχή μιλάνε με τη δική τους φωνή, μετά αλλάζει φωνή, γίνεται κάποιο άλλη φωνή και στο τέλος επανέρχεται πάλι στη δική του φωνή, και αυτά φαίνεται καθαρά, για μας τουλάχιστον καταλαβαίνουμε ότι αυτό η άλλη φωνή πρέπει να είναι κάποια δαιμονική φωνή οπωσδήποτε.

0: δική του φωνή. Να μιλάει με άλλη φωνή και μετά να επανέρχεται στη δική του φωνή. Και όπως ανέφερε ο Τάσος, μπορεί να πει μετά, δηλαδή ενώ σταματάει τα καταλαβίστικα και στη δική του φωνή και στην ξένη φωνή, μετά μιλάει και λέει, ας πούμε, κάτι που το καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα μπαλώνει κάπως, τα κουκουλώνει έτσι, να νομίσουν οι άλλοι ότι να, καταλάβαμε τι είπε.
1: Νομίζω ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε το περιστατικό της μαντευωμένης κόρης των Φιλίππων, που
0: ακριβώς,
1: είχε το πνεύμα πίθωνος.
0: Πίθωνος, ακριβώς.
1: Ναι. Ας έρθουμε λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στην ζωή της Εκκλησίας που περιγράφονται από την σπράξη των Αποστόλων, όπου έλαβαν Άγιο Πνεύμα, ενεπλήστησαν Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν γλωσσολάλησαν.
2: Πολύ πιστοί.
1: Ναι, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η γλωσσολαλία κάθε φορά που έχουμε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και αναφέρουμε την περίπτωση των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου που πήγαν στη Σαμάρια για να επιθέσουν τα χέρια τους πάνω στους βαπτισμένους από τον Απόστολο Φίλιππο, και όταν επέθηκαν τα σχήρες αυτών ενεπλήστησαν πνεύματος Αγίου Άπαντες, αλλά δεν λέει ότι εγλωσσολάλησαν, πήραν το Άγιο Πνεύμα. Και επίσης πάλι οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν βγήκαν από την φυλακή μετά την θεραπεία του χολού, πήγαν στο σπίτι όπου συγκεντρώνονται η πρώτη εκκλησία και προσευχήθηκαν, ευχαρίστησαν τον Κύριο για την αίσια έκβαση του γεγονότος, για την απελευθέρωση των Αγίων Αποστόλων, και ενεπλήστησαν Πνεύματος Αγίου κατά την ώρα της προσευχής. Αλλά δεν αναφέρει γλωσσολαλία. Επίσης, η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μετά από το βάπτισμα και όταν έπεσαν τα λέπια από τα μάτια του και ανέβλεψε, επλήστη Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν γλωσσολάλησε.
2: Βεβαίως.
1: Και στο εικόνιο, στην πρώτη αποστολική περιοδία, η Απόστολη Παύλος και Βρανάβας επλήστησαν χαράς και Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν αναφέρει ότι οπωσδήποτε και γλωσσολάλησαν. Άρα δεν ήταν απαραίτητο χάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Όμως έχουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ιδιαίτερα στο 12, 13 και 14 κεφάλαια της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής αναφέρεται σε αυτή την παρεκτροπή της Εκκλησίας της Κορίνθου, γιατί έτσι αντιμετωπίζεται από τον Απόστολο Παύλο, σαν μια παρεκτροπή την οποία προσπαθεί να διορθώσει. Και μας αναφέρει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι υπάρχουν πολλά χαρίσματα που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Σε άλλον δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, στον άλλον πίστη, σε άλλον χάρισμα ιαμάτων, σε άλλον ενεργήματα δυνάμεων, σε άλλον προφητεία, σε άλλον διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον γέννη γλωσσών, σε άλλον ερμηνεία γλωσσών. Και επίσης ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τους χαρισματούχους μέσα στην Εκκλησία. Έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον δασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Αλλά όμως, όπως κάθε μέλος του σώματος έχει το δικό του χάρισμα, έτσι και κάθε μέλος της Εκκλησίας έχει το δικό του χάρισμα. Γι' αυτό αναρωτιέται ο Απόστολος Παύλος, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες δάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσαν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Λοιπόν, μη πάντες γλώσσες λαλούσι.
2: Ακριβώς.
1: Οι πεντηκοστιανοί διατείνονται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να μιλάνε γλώσσες. Ενώ εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι κάποιοι θα μιλάνε γλώσσες.
2: Όποιος θέλει ο Θεός να...
1: Και όποιος θέλει ο Θεός, έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι, είναι υποχρεωτικό σε όλους τους

0: χριστιανούς να μιλάνε γλώσσες. Επίσης, μας αναφέρει ανώτερα χαρίσματα από αυτά. Που το ανώτερο χάρισμα είναι η αγάπη. Ζήλουτε δε τα χαρίσματα, τα κρίτωνα. Γι' αυτό και πάνω από τη γλωσσολαλία βάζει ο Απόστολος Παύλος την αγάπη. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Δηλαδή, λέμε στους πεντηκοστιανούς, όταν κατηγορείτε τους Ορθοδόξους, όταν φεύγετε από την Εκκλησία, όταν κατηγορείτε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους ότι είναι αμαρτωλοί, είναι δυνατόν να έχετε το Άγιο Πνεύμα? Είναι δυνατόν, εφόσον δεν έχετε την αγάπη και σχίζετε την Εκκλησία, να έχετε χάρισματα του Αγίου Πνεύματος? Είστε χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων, διότι δεν έχετε την αγάπη. Και όπως αναφέρεται προηγουμένως, αδελφή Αντωνία, ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι τα χαρίσματα αυτά είναι προς οικοδομή. Ναι.
1: Προς οικοδομή του σώματος, δηλαδή προς οικοδομή της Εκκλησίας ολοκλήρου. Δεν είναι για να τα κρατήσει κανείς για τον εαυτό του, ούτε για να επιδειχθεί, ούτε για να αφησιωθεί, που λέει, για έπαρση. Διότι αυτό δυστυχώς υπάρχει. Έχω προσωπική αντίληψη πάνω σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς τη λυπήθηκα πάρα πολύ. Πήγε μια να προσελκύσει κάποια άλλη κυρία και έτσι τώρα να γονατίσω και να σου μιλήσω, να προσευχηθώ δηλαδή, και να σου μιλήσω 30 γλώσσες. Μα και σε 100 γλώσσες να μιλούσε, σε τι θα την ωφελούσε τη γυναίκα? Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα υπέφερε αυτή η ταλέπορη, διότι και ο άντρας της είναι στην Πεντηκοστή και της έλεγε τι θα κάνεις εσύ, πώς θα σωθείς και λοιπά και λοιπά, διότι εκείνος γλωσσολάζει και αισθάνεται ότι είναι σωσμένος. Και τελικά του είπε η γυναίκα, εσύ αν νομίζεις θα σωθεί με τη γλωσσολαλιά, δικαίωμά σου είναι, έτσι το αισθάνεσαι. Εγώ προσπαθώ με την αγάπη, όπως αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή, με την αγάπη και με το έλεος του Κύριου να σωθώ. Το έλεος του Κυρίου θα με σώσει, ούτως ή άλλως δεν θα με σώσουν τα έργα μου, αλλά εγώ προσπαθώ με την αγάπη να βοηθήσω τους ανθρώπους και το έλεος του Κυρίου θα με σώσει. Αν εσύ νομίζεις ότι η γλωσσολαλιά θα σε σώσει, δικό σου πρόβλημα.
0: Επομένως λοιπόν, εφόσον αυτό το χάρισμα δίθεν της γλωσσολαλίας που έχουν οι πεντηκοστιανοί γκρεμίζει, δεν μπορεί να είναι εκ του Αγίου Πνεύματος.
2: Και διχάζει, όπως είπαμε. Θυμούμε το 1988. 89 χωρίστηκε στην Κόρινθο μια εκκλησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, διότι ο ποιμένας κατηγορήθηκε ότι δεν αφήνει τους ανθρώπους, τα μέλη δηλαδή της εκκλησίας του εκεί της Κορίνθου, να γλωσσολαλούν ελεύθερα, παρά τους εμπόδιζε, δεν τους άφηνε δηλαδή έτσι ασίδωτα να φωνάζουν όσο θέλανε.
0: Και έχουμε πολλές διασπάσεις των πεντηκοστιανών εδώ στην Ελλάδα.
2: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους.
0: Δηλαδή δεν ξέρουν τη γλώσσα μιλάνε, δεν μπορούν να συνοηθούν. Γιατί μιλάνε καταλαβίστικα.
1: Ακριβώς.
2: Μα και το νόημα που έχει ο Απόστολος Παύλος που δίνει στο 14 κεφάλαιο στην Α Κορινθίους είναι να μπορεί ο κάθε ένας χριστιανός να μιλάει τη γλώσσα που καταλαβαίνει ο άλλος. Να μιλάμε στη γλώσσα του αλουνού για να μας καταλάβει.
0: Ναι, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει. Θέλω πάντα σημάς λαλήν γλώσσες. Μάλλον δε ή να προφητεύετε. Μίζον ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες. Θέλω να μιλάτε γλώσσες. Έτσι. Αλλά περισσότερο θέλω να προφητεύετε. Δηλαδή να διδάσκετε.
2: Μάλιστα.
0: Μεγαλύτερος είναι αυτός ο οποίος διδάσκει παρά αυτός ο οποίος λαλεί γλώσσες. Όταν λοιπόν θέλουμε κάτι το καλύτερο, θα πρέπει να θέλουμε την διδασκαλία, να διδάσκουμε και όχι να λούμε γλώσσες. Να πούμε όμως και κάποια άλλα σημεία τα οποία παρατηρεί ο Απόστολος Παύλος και τους λέγει ότι η γλωσσολαλία είναι για τους απίστους, όχι για τους πιστούς. Δεν χρειάζεται να την μιλάτε στις συγκεντρώσεις σας. Αλλά είναι για τους απίστους, για εκείνους οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θα προσελκυστούν προς την Εκκλησία.
1: Συγγνώμη, εφόσον όμως θα καταλαβαίνουν τι κηρύττει, έτσι, τι ακούει, θα το καταλαβαίνει, θα μετανοεί και θα δοξάζει τον Θεό. ο άπιστος.
2: Αυτό το νόημα έχει, ναι.
1: Ακριβώς, γι' αυτό για τους απίστους.
0: Ναι, και καλά το αναφέρατε ότι όταν λέγει ότι είναι για τους απίστους η γλωσσολαλία, εννοείται ότι αυτή τη γλωσσολαλία την καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν το κήρυγμα. Διότι τα καταλαβίστηκα δημιουργούν την εντύπωση στους απίστους ότι μένεστε, ότι είστε τρελοί, ότι είστε ανόητοι. Επίσης απαγορεύει στις γυναίκες να λουν γλώσσες μέσα στις συγκεντρώσεις. Και οι κατεξοχήν
1: γλωσσολαλούντες είναι γυναίκες.
0: Είναι γυναίκες.
1: Ως επί το πλήστον.
0: Ναι. Και επίσης τότε δημιουργεί ακαταστασία μέσα στην συνάθεση. Και όπως είπαμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης.
2: Εκεί καταλήγει το κεφάλαιο αυτό, το 14ο, στους Κορινθίους. Να, ας γίνονται λοιπόν όλα, λέει, με ευπρέπεια και με τάξη. Δηλαδή όλο το νόημα είναι η τάξη της Εκκλησίας.
0: Ας μας αποδείξουν ότι ο Κύριος είπε, γλωσσολάλησε. Ένα. Γλωσσολάλησε πουθενά ο Κύριος, ο ίδιος. Όχι.
2: Μήπως όλοι οι Απόστολοι που γράφουν τις επιστολές τους, ο Ιάκωβος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, προτρέπουν τους μαθητάς τους να γλωσσολαλήσουν, να είναι τόσο απαραίτητο για να μην βρούνε, να μην φτάσουν ποτέ στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε το χάρισμα της γλωσσολαλίας, δεν το χρησιμοποίησε. Προτιμώ να πω 5 λόγια δια του νοός μου, παρά να λαλήσω γλώσσες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος είχε λοιπόν το χάρισμα, αλλά δεν το χρησιμοποιούσε. Προτιμούσε το κήρυγμα, το Λόγο του Θεού. Επίσης, όπως είπατε και προηγουμένως, η γλωσσολαλία είναι μια ένδειξη νηπιότητος και όχι οριμότητος. Πρέπει απαραίτητος να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι ο Απόστολος Παύλος ξεχωρίζει την γλώσσα με τις γλώσσες. Άλλο γλώσσα και άλλο γλώσσες. Αδελφή Αντωνία, για πέστε μας γι' αυτό.
1: Ναι, στο 14ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει «Ο γαν λαλών γλώσσι, ουκ ανθρώπης λαλή, αλλά το Θεό». Και στο 13ο κεφάλαιο λέει «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων». Δηλαδή υπάρχουν γλώσσες τις οποίες μιλούν οι άνθρωποι και τις οποίες ακούγοντας οι άλλοι τις καταλαβαίνουν, και υπάρχει και γλώσσα, δηλαδή η ομιλία με γλώσσα, την οποία όμως ούτε ακούνε οι άλλοι, ούτε και φυσικά μπορούν να καταλάβουν. Και θα έλεγε κανείς, γιατί έχουν πει το εξής οι Πεντηκοστίνοι, το έχουν αναφέρει αυτό, ότι ναι, λέει, αυτό είναι που λέει εκεί πέρα, μιλάει το Άγιο Πνεύμα, λέει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι τι λέει αυτός, αλλά λέει όμως ότι κανείς ακούει, ουδής ακούει, λέει όμως, γιατί δεν ακούει, είναι κουφοί οι άλλοι, εφόσον δηλαδή γλώσσει με παρουσία των ανθρώπων, αλλά εκείνη την ώρα, και υπάρχει πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η Αγία Ιάννα, η μητέρα του προφήτη Σαμουήλ, που πήγε στο ναό και προσευχόταν πολύ ένθερμα στο Θεό να της δώσει παιδί. Και την είδε ο ιερέας ο Ηλί την ώρα προσευχόταν και νόμισε ότι η γυναίκα αυτή ήταν μεθυσμένη. Αλλά αυτή κινούσε τα χείλη της, κινούσε τη γλώσσα της, αλλά δεν έβγαιναν λόγια από το στόμα της. Μιλούσε με τη γλώσσα της προς το Θεό χωρίς να εκφέρει λόγων. Γι' αυτό ο Ηλί δεν καταλάβαινε τι έλεγε η γυναίκα αυτή. Την νόμισε για μεθυσμένη.
0: Αυτό δηλαδή αναφέρεται και στον προφήτη Μωυσή, ο οποίος προσευχόταν με πολύ δύναμη και του λέγει ο Θεός, τι βοάς πρόσμε, γιατί φωνάζεσαι σε μένα.
1: Χωρίς να βγαίνει φθόγκος από το στόμα.
0: Οι γλώσσες είναι άλλο, και μιλάμε για το χάρισμα της γλωσσολαλίας, αλλά η γλώσσα είναι η νοερά προσευχή.
1: Αυτό μας το είχε τονίσει, μας το είχε ξεκαθαρίσει ο μακαριστός πατήρ Αντώνης Αλεβιζόπουλος, ότι αυτό εδώ είναι, όταν μιλάει λέει τη γλώσσα, τότε είναι η νοερά προσευχή. Γι' αυτό κανείς ούτε ακούει ούτε καταλαβαίνει τι λέει ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε όμως αυτό το θέμα, ήθελα να προσθέσω ότι υπήρχε το χάρισμα της γλωσσολαλίας στους αποστολικούς χρόνους, γιατί έπρεπε οι άνθρωποι να καταλάβουν την εμφάνιση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Και μέσα στη ιστορία της Εκκλησίας μας έχουμε περιπτώσεις που Άγιοι γλωσσολαλούν. Ο Μέγας Βασίλειος με τον Άγιο Εφραίμ το Σύριο, όταν συναντήθηκαν, ο ένας Έλληνας και ο άλλος Σύριος, μίλησαν μία γλώσσα, την οποία οι άλλοι δεν καταλάβαιναν. Όμως ένας διάκονος έβλεπε πάνω από τους δύο Αγίους ένα λευκό περιστέρι του Άγιο Πνεύμα, το οποίο τους καθοδηγούσε για να μιλούν. Έχουμε την περίπτωση του Αγίου Χριστοφόρου, του μάρτυρα της εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν σκύθης βάρβαρος και πήγε στον έπαρχο της Αντιοχίας και μίλησε ελληνικά, ενώ δεν γνώριζε τη γλώσσα, και ήλεγξε τον έπαρχο για τους διωγμούς που έκανε εναντίον των χριστιανών. Επίσης αναφέρεται το χάρισμα της γλωσσολαλίας στον Άγιο Παχώμιο. Και έχω και περιπτώσεις γλωσσολαλίας πατέρων στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό λέμε στους πεντηκοστιανούς, λάτε μέσα στην εκκλησία και γλωσσολαλείτε. Το Άγιο Πνεύμα δίνει το χάρισμα όπου θέλει και όταν πρέπει.
2: Προσοικοδομή, όπως είπαμε. Ναι.
0: Όμως έχουμε να πούμε ότι συναντάμε γλωσσολαλίες εκτός εκκλησίας. Πρώτα-πρώτα στην Πυθία, η οποία στους Δελφούς μιλούσε ακαταλαβίστικες λέξεις, καθώς βρισκόταν σε έκσταση. Και τα Μέντιουμ πολλές φορές γλωσσολαλούν. Έχουμε τους Ινδούς, τους Φακίριδες, που μιλούν ξένες γλώσσες. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι αιρετικοί ήταν αυτοί οι οποίοι στα χρόνια της Εκκλησίας έλεγαν ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Το Μοντανό, όπως αναφέραμε, τους γνωστικούς, και κατά τον 10ο αιώνα τους Βογόμιλους, παρουσιάστηκαν στην περιοχή της Βουλγαρίας, οι οποίοι έλεγαν ότι δήθεν ότι πρέπει να μιλάνε ξένες γλώσσες. Τελειώνουμε με το αναφέροντας τα λόγια του Αγίου του Θεολόγου. Αγαπητοί, μη παντι πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξελίθεσαν εις τον κόσμον. Και ψευδοπροφήτες και πλάνοι είναι οι πεντηκοστιανοί που θέλουν δήθεν με το χάρισμα των γλωσσών να ξεγελάσουν τους ανθρώπους και να τους παρασύρουν στην αίρεσή τους. Σας ευχαριστούμε.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίσαμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγκελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Ραδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Αντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης ασχολήθηκαν για δεύτερη φορά με το φαινόμενο, εντός εισαγωγικών, της γλωσσολαλιάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησύνη τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή με ταπείνωση εις γίν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου μη, αποστρέψ' το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλης αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Της υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών, των εν τη ιερά παρακλήσει και δεήσει ταύτη,

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών,

Ούτως εστιν περιού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήλ, ως εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου ειν. Καγώ κίδιν αυτόν, αλλήν αφανερωθεί το

το πνεύμα καταβαίνων ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ κίνδυνα αυτόν, αλλοπέμψας με βαπτισμό.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάκοψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αϊλών Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων,

των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι.

Άγιον Σανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Κρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 9 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας.

πάβησον ημίν δογμάτων θεολογίας, έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος. Τα αιρέσεις κατακλείζουσαν μακάριε, και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν των περάτων, και γάρ όσιε υπάρχεις καθηγητής, ως τα θεία σαφών.

νενικικότατα πάθη τα ψυχοφθόρα και λογισμό κρατήσαντα σαρκός Θεοφόρε Κύριλε. Ειδών ο Χριστός της Θείας σε πρόεδρον Πάτερ Εκκλησίας καθίστησιν.

9 του Ιούνιου σήμερα και η μνήμη του Αναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, τον φωστήρα του κόσμου και ρητόρων των έξαρχων, της Αϊπαρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων, τον δόγμας υπηρήνης αληθώς εμπρίσαντα αιρέσεως δεινής Νεστορίου του Βεβύλου, τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα, υμνήσομεν νυν πανευλαβώς, ο Θείε Κύριλε, λέγοντες πρέσβευε του κρατήνιν των Χριστών πίστην την Ορθόδοξον.

ως Κύρος ουράνιον, θεολογία εισή, βραβεύει εν πνεύματι τη Εκκλησία Χριστού, την χάριν την ένθεον. Σίγαρ καθυπογράψας της Τριάδος την δόξαν, μίστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης, παρής λαμπρός δε δόξασε, ιεράρχα Κύριλε.

ταυτότητας των αιρέσεων πλοκάς διαρρήξας, εν τη δυνάμει του Χριστού θείης λόγης, την εκκλησίαν κύριλε επλούτησας, πάντα τα ζυζάνια νεστορίου εκόψας, όθεν και παρίστασε συναγγέλων χωρίες, Χριστό πρεσβεύων μάκαρε εκτενός, πάση πτεσμάτων δωρήσαστε άφεσιν.

καρύτορ ευσεβίες αναδειχθείς, δογμάτων των λόγων θεηγόρος διατρανής, και την του σωτήρος πανάφθορον μητέραν κηρύττεις Θεοτόκον πάνσοφε Κύριε.

9 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Κύριλον ημνό του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων Αϊπαρθένου, έβρατο τιμβο χωήν ένατον Κύριλος εσ ήμαρ.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Συναξαριστή του αναφέρει ότι ο Άγιος Κύριλλος έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού. Ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Θεοφίλου ο Κύριλλος έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος του θείου του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο Αλεξανδρίας. Όταν έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δισεβούς Νεστορίου για το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Με πολλά πνευματικά κατορθώματα στο ενεργητικό του ο Κύριλλος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο. Εκείνο όμως που χαρακτήριζε ιδιαίτερα τη ζωή του Αγίου Κυρίλλου ήταν η αρετή του, που μας θυμίζει τους λόγους του σοφού παροιμιαστή ότι η δικαιοσύνη αμόμους ορθοτομεί οδούς. Η αρετή δηλαδή χαράσει άψογο και ευθύ το δρόμο των ανθρώπων. Και έπειτα ο πεπιθός τη εαυτού οσιότητη δίκαιος, που σημαίνει εκείνος που στηρίζεται στην αρετή και την αγνότητα της καρδιάς θα είναι δίκαιος και ευλογημένος μπροστά στο Θεό.

Άγιος Κυρίλλος έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού. Ήταν ανεψιός του Θεοφύλου, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον οποίο και διαδέχτηκε στον Πατριαρχικό θρόνο. Πρωτοστάτησε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας και ανέτρεψε με επιτυχία τις κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Νεστορίου για την Παναγία Δέσποινα και Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ονόμαζε την Παναγία Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Ο Κύριλλος λοιπόν ανέτρεψε με επιτυχία τις κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Νεστορίου. Ο Άγιος, αφού διέλαμψε με πλήστα όσα θεάρεστα έργα, αρετές και συγγράμματα, εξεδίμησε προς Κύριον.

Εκκλησία μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εορτάζει δύο φορές τον Άγιο Κύριλο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Ο κοινός εορτασμός των Αγίων Πατέρων Αθανασίου και Κυρίλου ορίστηκε από πολύ ενωρίς στις 18 Ιανουαρίου, αφού οι Άγιοι αυτοί κόσμησαν την Εκκλησία της Αλεξανδρίας αλλά και γενικά ολόκληρη την Εκκλησία όσο πολύ λίγοι άλλοι πατέρες. Η μνήμη όμως καθενός τελείται και ιδιαίτερα του μεν Μεγάλου Αθανασίου στις 2 Μαΐου, του δε Αγίου Κυρίλου στις 9 Ιουνίου σήμερα δηλαδή. Με τους Αγίους αυτούς πατέρες ασχολήθηκαν πολλοί άλλοι σοφοί Άγιοι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς και έγραψαν πολλά για τη ζωή και το έργο τους.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, 9 του μηνός Ιουνίου, εορτάζεται κυρίως η μνήμη της κοιμήσεως του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Στις 18 Ιανουαρίου, η φυγή του από την Αλεξάνδρεια σαν πρόξενος αγαθών για την Εκκλησία, διότι ύστερα από αυτό η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που συγκροτήθηκε στην Έφεσο εξωστράκησε την βλάσφημο αίρεση του Νεστορίου.

Άβυσσον ημίν δογμάτων θεολογίας έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος. Τα αιρέσεις κατακλείζουσαν μακάριε και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν. Των περάτων και γαρόσια υπάρχεις καθηγητής ως τα θεία

ως κύμα θαλάσσης αληθώς εν σύ εξεύλησεν ή τη σοφίας πηγή και γάρα ένα ιέρευσαν ποταμοί εκ της κοιλίας σου. Πάτερ, δογμά των ευσεβών, καθώς προείπε Χριστός, υπερβαίνει ψάμμογαρ τεύχη τα σά τα θεόλεκτα. Λόγους αρκωθέντος δήμας του παντεχνήμονος συν την απόρριτον διδάσκησε ένωσιν Κύριλε αδιέρετον ασύγχυτον τας εκάτερον ροπάς ίσως εκλίνας βοάς. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.

την σοφίαν και λόγον εν σίγας τρισυλλαβούς αφράστος μήτυρ Θεού, το κόσμο εκείσας τον κόσμο κατέχοντα, και εν αγκάλες έσχες τον πάντα συνέχοντα, και εκ μαζών εθύλασας τον πάντας εκτρέφοντα. Όθεν δι σωπόσε Παναγία Παρθένε, ρισθήνε πτεσμάτων μου, όταν μέλο παρίσταστε προ προσώπου του κτίστου μου. Δέσποινα Παρθένε αγνή, την συν βοήθειαν τότε μη δώρησε, και γάρ δίνασε όσα θέλεις πανύμνητε.

των φωστήραν του κόσμου και ρητόρων των έξαρχων, της αϊπαρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων, των δόγμασι πυρήνης αληθώς εμπρίσαντα αιρέσεως, δεινής Νεστορίου του Βεβύλου, τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα, υμνήσομεν νυν πανευλαβός, ο Κύριλε Θείε λέγοντες, πρέσβευε του κρατήνιν των Χριστών, πίστην την Ορθόδοξον.

Θεών, συγκαρκαθή υπογράψα στις Τριάδος την δόξαν, μίστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης, Παρίς λαμπρός δε δόξασε ιεράρχα Κύριε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 9 του μηνός Ιουνίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Ναθά. Ρίζα όλων των κακών, αγαπητοί ακροατές, είναι η φιλαργυρία, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεο επιστολή του. Η φιλαργυρία είναι πάθος αμάχητο, ακατανίκητο, και ο φιλάργυρος είναι χειρότερος από τον φιλίδωνο, διότι εκείνος αγαπά τα ζωντανά σώματα, ενώ αυτός ερωτεύεται το νεκρό και άψυχο μέταλλο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τον φιλάργυρο φύλακα και όχι κύριο των χρημάτων, δούλο και όχι κάτοχο. Εκπρόσωπος του πάθους της φιλαργυρίας είναι ο Ιούδας, που για τον χρυσό πρόδωσε τον Χριστό. Άραγε μέχρι ποιο σημείο καταπτώσεως φτάνει ο φιλάργυρος. Η ιστορία των πέντε παρθένων θα μας υποδείξει σήμερα. Οι νεάνιδες Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία και Ναθά ήταν μοναχές παρθένες και είχαν τάξει τον εαυτό τους κάτω από την πνευματική καθοδήγηση κάποιου ιερέως που λεγόταν Παύλος. Μένανε στην πόλη Αζά της Περσίας τα χρόνια του Πέρσου βασιλιά Σαβόρ. Ο Παύλος έπασχε από την νόσο της φιλαργυρίας και σφετεριζόταν ακόμα και τα έσοδα του ναού, στον οποίον ιεράτευε και οι παρθένες βοηθούσαν σαν ψάλτριες. Όλα πήγαιναν καλά και ο Παύλος αυγάτιζε τα πλούτη του, μέχρι που αποκαλύφθηκε. Είχε διαδοθεί ότι ο πρεσβύτερος Παύλος έχει πολλά πλούτη και οι πυρολάτρες της Περσίας τον φθόνησαν. Τον κάλεσαν λοιπόν και με την απειλή του θανάτου ζήτησαν αυτός και οι παρθένες να αρνηθούν τον Χριστό ή να παραδώσει όλα τα κινητά και ακίνητά του. Ο Παύλος, χωρίς καν να προβληματιστεί για το τι πρέπει να πράξει, αρνείται τη θρησκεία και προτιμά τα πλούτη. Με την υπόνοια δε ότι οι πέντε παρθένες δεν θα συμφωνούσαν μαζί του, τις κατέσφαξε σαν αρνιά με τα ίδια του τα χέρια. Φρικτά και αποτρόπαια εγκλήματα, αγαπητοί ακροατές, άρνηση Χριστού και φόνος εκ προθέσεως. Θα μπορούσε άραγε να ακουστεί στιγυρότερο έγκλημα? Πραγματικά ο φιλάργυρος δεν έχει ούτε φίλους, ούτε αδελφούς, ούτε συγγενείς, ούτε παιδιά, ούτε πατρίδα. Πάνω απ' όλα έχει το χρήμα για το οποίο είναι έτοιμος να προδώσει τα πάντα. Ένας πατέρας της Εκκλησίας, απευθυνόμενος στο φιλάργυρο, του λέει: «Όλα χρυσό τα βλέπεις, όλα χρυσό τα φαντάζεσαι. Το χρυσάφι βλέπεις και στον ύπνο σου σαν όνειρο και στο ξύπνιο σου σαν επίμονη σκέψη. Σου είναι πιο ευχάριστο να δεις το χρυσάφι παρά τον ήλιο». Η ευθύνη της φιλαργυρίας γίνεται πιο μεγάλη αν ο φιλάργυρος συμβαίνει να έχει κάποιο αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Ένας ιερέας ή τον Χριστό ή το χρυσό θα υπηρετεί. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δυο αφεντικά. Είναι αδιάψευστος ο λόγος του Κυρίου μας: «Ουδείς δύναται δουλεύειν δυσί Κυρίης, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεόν δουλεύειν και μαμονά».

9 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Κύριλλον ημνότου Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων Άη Παρθένου, έβρατο την βοχοήν ένατον Κύριλλος εσ ήμαρ. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθάς. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας υπόλα καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνσι.

Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στη γη των Ιεροσολύμων. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ευλαβικό προσκύνημα στα Θεοβάδιστα μέρη» του πρωτοπρεσβυτέρου Πολυκάρπου Τύμπα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Η Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου είναι μία από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης και βρίσκεται στις εσχατιές της ερήμου της Ιουδαίας. Είναι γνωστή και ως μοναστήρι της Πέρδικας. Είναι ακόμη το μοναδικό κτίριο που υψώνεται στην νότιο-ανατολική κοιλάδα της Ιεριχούς, ανάμεσα στην Νεκρά Θάλασσα και τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, που είναι κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, εκεί όπου γίνεται το βάπτισμα των πιστών την ημέρα των Θεοφανίων. Η Ιερά Μονή του Αβά Γερασίμου, Αβάς στην εκκλησιαστική γλώσσα, η λέξη είναι εβραϊκή, σημαίνει πατέρας, ο πατέρ της ερήμου, ο ασκητής της ερήμου, απ' έξω φαίνεται σαν ρωμαϊκό φρούριο. Στο εσωτερικό του όμως μοιάζει με ανατολίτικο χάνι, με την κεντρική αυλή και τα αραδιασμένα γύρω της δωμάτια. Σύμφωνα με μια παράδοση, στο μέρος του μοναστηριού, απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα, στάθμευσαν ο Ιωσήφ, η Παναγία και ο Χριστός κατά τη φυγή του στην Αίγυπτο. Έμειναν εδώ και ξεκουράστηκαν τότε που ο Ηρώδης ζητούσε να σφάξει το πεδίον Ιησού. Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Αβά Γεράσιμο, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στην έρημο του Ιορδάνη ποταμού σαν ασκητής, διακονούμενος σε όλη του τη ζωή από ένα λιοντάρι, το οποίο αφότου θεραπεύθηκε από τον Άγιο, έγινε πιστός και αχώριστος υποτακτικός του. Έκτισε το μοναστήρι το 499 μετά Χριστόν υπομορφή λαύρας για τους πιο τέλειους μοναχούς. Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται την 4η Μαρτίου. Αλλά ο τόπος αυτός δεν αγιάστηκε μόνο από το πέρασμα του Χριστού και της Παναγίας. Αργότερα, μέσα σε αυτήν την έρημο της Ιουδαίας, έζησε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία 47 ολόκληρα χρόνια, μόνη και μόνο το Θεό προσευχομένη. Ταυτόχρονα με την Ιωσία έζησε και ο Αβάς Ζωσιμάς, που εξομολόγησε και κοινώνησε την Ιωσία Μαρία. Το σημερινό μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου κτίστηκε τον 19ο αιώνα πάνω στα ερείπια του Παλαιού, που ήταν γνωστό και ως Μονή των Καλαμών. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και έχει αρκετά κελιά όπου άνετα μπορούν να διανυκτερεύσουν πολλοί προσκυνητές. Εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση σε αυτό το μοναστήρι είναι η εικόνα του Οσίου Γερασίμου, που τον παριστάνει μαζί με ένα λιοντάρι που σέρνει ένα γαϊδουράκι με καμήλες. Η ιστορία είναι γνωστή. Ο Άγιος στο μοναστήρι του είχε ένα λιοντάρι που του ανέθεσε σαν διακόνημα υπηρεσία να βόσκει το γαϊδουράκι του μοναστηριού, που μετέφερε το νερό και όλα τα χρειώδη του κοινοβίου. Μία από τις πολλές φορές που φύλαγε το γαϊδουράκι, το θηρίο αποκοιμήθηκε. Κατά σύμπτωση την ώρα εκείνη περνούσαν μερικοί έμποροι με τις καμήλες τους που πήγαιναν στην Αίγυπτο, βρήκαν αφύλακτο το γαϊδουράκι και το πήραν μαζί τους. Ξύπνησε το λιοντάρι, ψάχνει δεξιά και αριστερά, μα δεν το βρήκε. Πηγαίνει λυπημένο το θηρίο στον Άγιο και εκείνος, νομίζοντας ότι το λιοντάρι έφαγε το γαϊδουράκι, το μεταφορικό του μέσο, για τιμωρία του έφτιαξε ένα σαμάρι και υποχρέωσε το λιοντάρι να κάνει τις μεταφορές του κοινοβίου. Το θηρίο πρόθυμα εξυπηρετούσε το μοναστήρι. Πάντα όμως είχε το νου του στο δρόμο που περνούσαν οι ταξιδιώτες. Έπειτα από λίγους μήνες, επέστρεψαν οι έμποροι από την Αίγυπτο με τις καμήλες φορτωμένες και μπροστά τους, σαν οδηγό, είχαν το γαϊδουράκι του Οσίου. Ορμά με ευρυχυθμού στο θηρίο και οι έμποροι εγκατέλειψαν τα πάντα και έφυγαν για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Τότε το λιοντάρι παίρνει το γαϊδουράκι με όλο το καραβάνι και το οδηγεί στο μοναστήρι. Ο Άγιος κατάλαβε τότε πώς είχε χαθεί το γαϊδουράκι. Στα ασκητήρια και στα κοινόβια της ερήμου που είχαν ανάγκη από τρόφιμα, μοίρασε το περιεχόμενο από τα σακιά των καμηλών και έδωσε ελευθερία στο θηρίο να ζήσει και αυτό τη φυσική του ζωή στην έρημο. Το λιοντάρι φίλησε το χέρι του Οσίου Γερασίμου και έφυγε χαρούμενο για την αγαπημένη του έρημο. Δεν έκοψε όμως τις σχέσεις του με τον ευεργέτη του Άγιο. Κάθε Κυριακή ερχόταν στο κοινόβιο, καθόταν έξω από την εκκλησία, άκουε την ψαλμωδία και στο τέλος χαιρετούσε το γέροντα και έφευγε για το στοιχείο του. Πέρασαν μερικά χρόνια και το θηρίο συνέχισε τις

προηγούμενος ημέρα του προσκυνήματος αυτού είναι ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, ο οποίος έχει μόνιμα υψωμένη την ελληνική σημαία πάνω από την είσοδο της Μονής. Ο Έλληνας προσκυνητής των Αγίων Τόπων συγκινείται ιδιαίτερα όταν βλέπει από μακριά, στα βάθη της ερήμου του Ιορδάνη, να κυματίζει υπερήφανα η γαλανόλευκη. Ο πατήρ Χρυσόστομος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, αφού μας υποδέχθηκε με πολύ ενθουσιασμό και αφού μας ξενάγησε στους χώρους του μοναστηριού, μεταξύ άλλων, μας είπε και τα εξής από την ωραία πύλη του ναού. Το μοναστήρι μας λέγεται και μοναστήρι της Πέρθικας. Και λέγεται έτσι διότι, φεύγοντας η Παναγία μας από τη Βηθλεέμ για να αποφύγει τη σφαγή του Χριστού από τον Ηρώδη, πέρασε από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Κάτω από το παρεκκλήσιο υπάρχει σπήλαιο. Σε αυτό η Παναγία μας φιλοξενήθηκε με τον Χριστό μας Νίπιο, με προορισμό την Αίγυπτο. Οι ημιάγριοι τότε Βεδουίνοι της περιοχής, βλέποντας την ομορφιά της Παναγίας, την ψυχική αλλά και την εξωτερική με τα βασιλικά παράσημα, την παρομοίασαν με Πέρδικα και έμεινε από τότε περιοχή της Πέρδικας προς τιμήν της Παναγίας. Το 450 ήλθε ο Άγιος Γεράσιμος και ασκήτευσε στο ίδιο σπήλαιο, στο οποίο φιλοξενήθηκε και η Παναγία μας. Η φήμη και οι αρετές του Αγίου έφτασαν στα πέρατα της Παλαιστίνης και ήρθαν κοντά του εκατοντάδες ερημίτες και αναχωρητές. Έτσι κτίστηκε αυτό το μοναστήρι και πήρε την ονομασία από την περιοχή της Πέρδικας σε μοναστήρι της Πέρδικας. Έτσι το σημειώνει και ο χάρτης της Παλαιστίνης. Ο Άγιος Γεράσιμος αξιώθηκε να ημερέψει και ένα λιοντάρι. Τώρα μη φοβάστε, δεν υπάρχουν λιοντάρια, έχουν εξαφανιστεί, διότι εμείς οι άνθρωποι γίναμε χειρότεροι από τα λιοντάρια. Κάποτε λοιπόν ο Άγιος, κοντά στον Ιορδάνη που είναι πιο κάτω, συνάντησε ένα λιοντάρι τραυματισμένο στο πόδι. Είχε μπει ένα αγκάθι από φοινικό δέντρο και αυτά είναι πολύ φαρμακερά. Το λιοντάρι υπέφερε και είχε πριστεί το πόδι του. Το πλησιάζει ο Άγιος, τραβά και βγάζει το αγκάθι και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης μένει το θηρίο πιστός σύντροφος και φύλακας του Αγίου. Όταν κοιμήθηκε ο Άγιος Γεράσιμος, το λιοντάρι αυτό έμεινε πάνω στον τάφο του 3 μέρες νηστικό και με βριχμούς έδειξε τη λύπη για τη στέρηση του ευεργέτη του. Εμείς οι άνθρωποι με το παραμικρό γκρινιάζουμε, αγανακτούμε και πετάμε τους γονείς μας σε κάποια γωνιά και όταν δεν ντρεπόμαστε τους κλείνουμε σε κάποιο ίδρυμα. Στη σημερινή εποχή ο διάβολος έχει βάλει όλα τα δυνατά του να γκρεμίσει ιερά και όσια και να διασύρει την Εκκλησία του Χριστού και τους αντιπροσώπους του, δηλαδή τον κλήρο. Δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε, ούτε να κρίνουμε κανέναν. Στην Εκκλησία όταν πάμε, δεν πάμε για τους παπάδες ή τους δεσποτάδες. Δεν θα μας πάνε αυτοί στον παράδεισο, ούτε οι πράσινοι, ούτε οι μπλε. Θα μας πάνε τα έργα μας. Μην περιμένουμε παραδείγματα στη σημερινή εποχή, γιατί τα φώτα έχουν σβήσει. Η χώρα των Αγίων, η πατρίδα μας, έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι. Όλοι οι γκουρού, όλοι οι εχοβάδες, όλα τα μοντέρνα, όλα τα ξενόφερτα και βλαβερά είναι στην πατρίδα μας. Την Εκκλησία την έκανε ο περισσότερος κόσμος κοινωνική υποχρέωση. Πάνε στην Εκκλησία μόνο το Πάσχα και με τα αυγά στην τσέπη. Και μόλις ακουστεί το Χριστός Ανέστη, τσάκα τσούκα τα αυγά, γιατί μας έφαγε η νηστεία, και άσε τον παπά να τελειώσει μόνος του τη λειτουργία. Και πότε ξανά πάμε στην Εκκλησία? Στο γαμό του τάδε, στο βάπτισμα του παιδιού, στην κηδεία κάποιου γνωστού. Και πολλοί δεν μπαίνουν μέσα, μην πέσει κανένα καντήλι στο κεφάλι τους. Εκεί έχουμε φτάσει. Εσείς όμως που αξιωθήκατε να έρθείτε στα Ιεροσόλυμα, δεν ήρθατε γιατί το θέλατε. Ήρθατε γιατί σας διάλεξε το χέρι του Θεού. Στην πατρίδα σας δεν είστε οι εκατομμυριούχοι. Αν εσείς ξοδέψατε για να έρθετε 200-250.000, άλλοι τα χαλάνε σε ένα βράδυ στα μπουζουξομάγαζα και σπάζουν πιάτα και λένε να μην ξημερώσει για να ξοδέψουν και να διασκεδάσουν κι άλλο. Στο τέλος σπάζουν και τα κεφάλια τους. Και αν τους πεις για Ιεροσόλυμα, σου λένε είναι πολλά τα έξοδα. Και πού να αφήσουμε τα παιδιά και τα σκυλιά, διότι σήμερα τρέφουν πολλά σκυλιά και γατιά στα σπίτια. Σταμάτησε να κάνει παιδιά ο κόσμος. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν τους θέλει ο Θεός. Εσάς σας διάλεξε το χέρι του Θεού. Είχατε κι εσείς εμπόδια και προβλήματα ως την τελευταία στιγμή. Αλλά το χέρι του Θεού ήταν στη μέση. Θα πει κανείς βέβαια, είμαστε καλοί άνθρωποι, οι άξιοι, οι καλύτεροι από τους άλλους. Όχι. Όχι. Είμαστε αμαρτωλοί.

0: και όσο πιο πολύ φουσκώνουμε, τόσο πολύ σαπίλα έχουμε. Λοιπόν, σας διάλεξε ο Θεός, όπως διάλεξε και εμάς να φυλάμε τα Πανάγια προσκυνήματα, γιατί κάτι περιμένει από τον καθένα μας. Μας δίνει ευκαιρίες και να τον πλησιάσουμε με διάφορους τρόπους. Σε άλλους δίνει κατακεφαλιές, αρρώστιες, όχι γιατί δεν μας αγαπάει. Αντίθετα, όν αγαπά Κύριος παιδεύει. Όταν γονατίσουμε και παρακαλέσουμε, αμέσως ανοίγει την αγκαλιά του και μας δέχεται. Και όταν τον ξεχάσουμε τελείως, χρησιμοποιεί άλλα μέσα. Ακόμη δίνει δωρεές και χάριτες. Γιατί και το ότι ήλθατε εδώ ήταν και αυτό ευκαιρία που έδωσε ο Θεός. Και πολλές πέτρινες καρδιές που δεν έχουν κλάψει ποτέ, μπαίνοντας στον Πανάγιο Τάφο, ένιωσαν ανατριχύλα και συγκίνηση. Και στο σπήλαιο της Βηθλεέμ διδασκόμαστε την ταπείνωση. Τώρα βλέπουμε εκεί μάρμαρα και ηλεκτρικά. Τότε που γεννήθηκε ο Χριστός, είχε κατσίκια και πρόβατα και γαϊδουράκια και είχε και ένα μέτρο κοπριά. Κι όμως, καταδέχτηκε ο Χριστός μας και γεννήθηκε σε αυτό το σπήλαιο για να μας διδάξει την ταπείνωση. Την ταπείνωση που δεν την έχει ο διάβολος και δεν την παραδέχεται και καίγεται. Είχε την υπερηφάνεια και από αρχάγγελος έγινε σατανάς. Ο Χριστός ήρθε στη γη και μας έδωσε πολλά παραδείγματα ταπεινοφροσύνης. Ο Χριστός μας θέλει ταπεινούς. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά ο Θεός μας έδωσε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Η ουσία Μαρία η Αιγυπτία ήταν μια πόρνη. Αλλά τελικά μετανόησε και τη συγχώρεσε ο Θεός. Όσα εξομολογούμαστε στο πνευματικό σβήνουν από το βιβλίο. Ξεχρεωνόμαστε. Μεγάλος ο κόπος, μεγάλος και ο μισθός σας που ήλθατε στα Ιεροσόλυμα και είστε ιδιαίτερα ευλογημένοι που έχετε και κληρικούς μαζί σας. Και αυτά που είπαμε δεν ήσαν τυχαία. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας και να μας ξανάλθετε. Συγχωρέστε μου την πολυλογία. Δεν ήθελα να σας καθυστερήσω ούτε να σας κάνω το δάσκαλο. Ο Θεός τα έφερε να τα πούμε. Εύχομαι να συναντηθούμε και πάλι. Και αν δεν συναντηθούμε εδώ, να συναντηθούμε εις την Άνω Ιερουσαλήμ.
1: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στη γη των Ιερουσαλήμων. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ευλαβικό προσκύνημα στα Θεοβάδιστα μέρη» του πρωτοπρεσβυτέρου Πολυκάρπου Τίμπα. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είχαμε μιλήσει για τις γιορτές των Αγίων Αποστόλων και Ευαγγελιστών. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις γιορτές των Πατέρων και των Ιεραρχών της Εκκλησίας μας. Κατά τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους εορτάζουμε πολλούς πατέρες και ιεράρχες. Γιορτάζουμε όλους αυτούς που διακρίθηκαν για την αγιότητα, τη βοήθεια που προσέφεραν στην Εκκλησία με το συγγραφικό αλλά και το κηρυκτικό τους έργο. Οι πιο σπουδαίες εορτές ιεραρχών και πατέρων της Εκκλησίας μας είναι οι εξής. Του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, στις 3 Οκτωβρίου, είναι ο Πολιούχος των Αθηνών. Ανήκει στην πρώτη ομάδα που προσκολήθηκε στον Απόστολο Παύλο μετά το κήρυγμά του στους Αθηναίους στον Άριο Πάγο. Του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στις 13 Νοεμβρίου, ο μεγάλος αυτός ιεράρχης της Εκκλησίας μας διακρίθηκε για την αγιότητα και τους αγώνες του υπέρ της Εκκλησίας. Με τα έργα του, όπως τονίζει το απολυτίκιό του, την οικουμένη εφώτισε. Κάθε Κυριακή τελούμε τη λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Του Αγίου Νικολάου, στις 6 Δεκεμβρίου, όλος ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται τον Άγιο Νικόλαο, αυτή την εικόνα της πραότητος, ιδίως η θαλασσινή. Του Αγίου Σπυρίδωνος, στις 12 Δεκεμβρίου, είναι ο προστάτης του Πειραιά, αλλά και της Κέρκυρας, όπου φυλάσσεται το Άγιο Λειψανό του Άφθαρτο. Βασιλείου του Μεγάλου, την 1η Ιανουαρίου. Η Εκκλησία μας τον χαρακτηρίζει οικουμενικό και μέγα διδάσκαλο. Αθανασίου του Μεγάλου, στις 18 Ιανουαρίου, για τις πολλές του αρετές και τους ηρωικούς του αγώνες, η Εκκλησία τον ονόμασε στήλο της Ορθοδοξίας. Είναι και παραμένει για τα πολλά χρόνια της εξορίας του άτλας της Εκκλησίας. Γρηγορίου του Θεολόγου, στις 25 Ιανουαρίου, ονομάστηκε Θεολόγος, είναι ένας από τους τρεις Θεολόγος της Εκκλησίας μας για τους αγώνες του υπέρ του Ιού και Λόγου του Θεού. Τέλος, η γιορτή των τριών ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου. Είναι η γιορτή των τριών μαζί μεγάλων ιεραρχών και διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε από τον Άγιο Ιωάννη των Ευχαΐτων, επειδή υπήρχαν κάποιες διενέξεις μεταξύ των πιστών για το ποιος Άγιος είναι μεγαλύτερος. Είναι η γιορτή των γραμμάτων, των σχολείων, των δασκάλων και ιδίως των μαθητών. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, καιρός είναι να ολοκληρωθεί και αυτή η ραδιοφωνική μας ενότητα. Από εμάς πολλές ευχές ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ στις συναντήσεις που έχουμε για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που είναι στο βιβλίο του Θεού, και ποιο είναι αυτό? Είναι η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Η μελέτη μας εδώ είναι από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από το βιβλίο το Ψαλτήριο, που είχαμε αρχίσει από παλιά αλλά διακόψαμε, πάλι αρχίσαμε, πάλι διακόψαμε, και λέμε να έχουμε τώρα μία σταθερή σειρά, να ερμηνεύουμε το Ψαλτήριο κατά σειρά, χωρίς να παραλείπουμε κανένα ψαλμό, και ήμεθα στον 24ο ψαλμό του Ψαλτήριου. Έχετε τα κείμενα σας, παρακαλώ. Ξέρετε, για να ερμηνεύσουμε καλώ ένα κείμενο πρέπει να κοπιάσουμε, και θέλει επιστήμη το πράγμα, θέλει προϋποθέσεις. Πρέπει να κοπιάσουμε, με ακούτε?
3: Ναι,
2: πρέπει να κοπιάσουμε, να βρούμε την κεντρική ιδέα του κειμένου, της περικοπής, γύρω από την οποία πλέκεται το όλο κείμενο, η όλη περικοπή. Γιατί αν δεν το πετύχουμε αυτό και ερμηνεύουμε μεμονωμένος κάθε στίχο, κάνουμε μια ηθικολογική ερμηνεία, μια ερμηνεία, παίρνουν τη λέξη τάδε και λέμε σε αυτή τη λέξη, αλλά να βρούμε το μήνυμα του όλου ψαλμού, πρέπει να συλλάβουμε την κεντρική ιδέα, επαναλαμβάνω, γύρω από την οποία πλέκεται το όλο περιεχόμενο του ψαλμού, της περικοπής. Αυτό θα κάνουμε εδώ στη μελέτη μας, αλλά με λύπη μου, όχι δεν είναι λύπη, λέγω ότι το κείμενο το οποίο έχουμε ενώπιόν μας, τον Ψαλμό 24, δεν έχει κεντρική ιδέα, αλλά είναι σειρά ρεΐσεων. Όμως πρέπει να είναι εναρμονισμένο, και αυτό φαίνεται από την ακροστοιχίδα. Είναι η στίχη του, πώς είναι, κοιτάξτε παρακαλώ πόση στίχη είναι.
4: 22.
2: 22 είναι τα γράμματα του αλφαβήτου, του εβραϊκού αλφαβήτου. Είναι, κάθε λοιπόν στίχος αποτελεί, αρχίζει με ένα γράμμα του αλφαβήτου. Κάπου σε κάποιο στίχο εκεί στο Σάντε αλλά διακόπτεται το εβραϊκό αλφάβητο. Διακόπτει το εβραϊκό αλφάβητο και για να αρχίσει πάλι από την... να επανέλθει πάλι σε λίγο η σειρά. Το ότι όμως είναι συντεθειμένο το όλο ποίημα, είναι συντεθειμένο κατά αλφαβητική σειρά, αυτό σημαίνει ότι έχει ένα δέσιμο. Ο ψαλμός λοιπόν, θα πούμε τώρα, όπως και θα το δούμε, είναι σειρά δεήσεων, προσευχών, ωραίων προσευχών. Όμως οι δεήσεις έχουν επικλήσεις του Θεού, βέβαια, και οι επικλήσεις του Θεού έχουν ιδιώματα του Θεού, και θα μπορούσαμε να τιτλοφορήσουμε τον ψαλμό ότι ο ποιητής μας παρέχει στο Θεό του, προς τον οποίο απευθύνεται, το Θεό Γιαχβέ. Σε δύο μόνο σημεία τον ονομάζει Θεό Ελοχήμ, αλλά ίδια είναι το όνομα του, είτε πούμε τώρα ο Κύριος, είτε πούμε Θεέ. Συνήθως όμως, να ξέρετε, παρέκβαση κάνω και λέγω και τώρα, κάποτε σας είχα πει και το ξαναλέγω, στο οικουμενιστικό πνεύμα που έχουμε, να αποφεύγουμε να λέμε τη λέξη γενικά Θεός, γιατί Θεός είναι μια γενική έκφραση που τη λέγουν όλοι. Λένε Θεό η Μαμεθανή και εννοούν το δικό τους Θεό. Ενώ όταν λέμε συγκεκριμένα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, εννοούμε τον Θεό μας. Δηλώνουμε σε ποιον πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν και οι Ιουδαίοι, ενώ είχαν τη γενική έκφραση Ελόαχ, Ελοχήμ, που σημαίνει γενικά ο Θεός, αλλά την έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούσαν και άλλα έθνη, είχαν συγκεκριμένη έκφραση περί του Θεού, Γιαχβέ, ήταν το κύριο όνομα του Θεού. Ο ποιητής μας εδώ μεταχειρίζεται το όνομα Γιαχβέ περί του Θεού, αλλά στον πρώτο και τελευταίο στίχο μεταχειρίζεται το όνομα Ελοχήμ. Δεν μας πειράζει αυτό. Έχω τη χαρά να σας πω ότι οι μελέτες μας εδώ, οι αναλύσεις που κάναμε επί το βιβλίο των ψαλμών, θα παραδίδονται και γραπτός και στο περιοδικό που θα αρχίσουμε να κάνουμε. Το περιοδικό της Μητροπόλεως απλικατήχηση, αλλά για να συντεθούν έπειτα μετά να αποτελέσουν ένα όλο για τα ερμηνευτικά της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι αλφαβητάριο ο ψαλμός και είπαμε το περιεχόμενο του είναι δεήσεις, γι' αυτό το είπαν αλφαβητάριο δεήσεων, προσευχητάριο δεήσεων. Ο ψαλμός μας αρχίζει από το πρώτο στίχο, παρακαλώ, παρακολουθείτε. Ο ψαλμωδός μας από την αρχή μας παρουσιάζεται σαν ένας πιστός άνθρωπος που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Κοιτάτε παρακαλώ οι εκφράσεις του. Προσέ Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ήρα τι σημαίνει? Κρεμάω την ψυχή μου από σέναν. Αυτό σημαίνει ήρα. Απλά. Επισυπέπειθα. Είναι δυνατά ρήματα αυτά. Πρόκειται δηλαδή περί σε σένα ακουμπώ. Αυτό σημαίνει επισυπέπειθα. Σημαίνει λοιπόν, έχουμε λοιπόν ενωπιό μας ένα ψαλμωδό, πολύ πιστό, που απόλυτα έχει παραδώσει την ψυχή του στο Θεό, σε αυτόν έχει εμπιστοσύνη απόλυτα, αλλά ομιλεί και περί εχθρών του. Κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο 2. «Μη δε καταγελασάτος αν με οι εχθροί μου». Φαίνεται από το ρήμα «καταγελασάτος αν με», υποθέτω εγώ, ότι οι εχθροί του αυτοί θα ενέπεζον την πίστη του στο Θεό και καταφεύγει στο Θεό να μην τον εγκαταλείψει, ώστε μια εγκατάλειψη από το Θεό θα είναι μια ευκαιρία για να τον εμπέξουν οι εχθροί του. Και όχι μόνο αυτόν θα εμπέξουν, αλλά και όλα τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και λέει παρακάτω στον τρίτο στίχο, «Υπομένονται σε ου μη καλυσυνθώσει». Να ντραπούν και να αποτύχουν αυτοί, οι άπιστοι και οι άθεοι έξω, όχι εγώ και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό. «Εσχυνθήτωσαν οι αναμούντες διακενείς». Το βρήκατε.
3: Ναι.
2: Να ντραπούν αυτοί, να κατευθυνθούν αυτοί και όχι εγώ, Θεέ μου, που ελπίζω και ακουμπάσω σέναν. Τώρα, τι θέλει να πει ο ψαλμωδός? Λέει μια γενική έκφραση, αλλά κάτω από την έκφραση αυτή κρύβεται ολόκληρο ετοιμάτο, βιωμάτο, φρόνημα. Ποιος ξέρει τι υπάρχει κτλ. Αλλά υποθέτω εγώ ότι οι εχθροί του, υποθέτω, πώς το υποθέτω, λαμβάνοντας αφορμή άλλους ψαλμωδούς που επικαλούνται το Θεό να μην κατατροπιαστούν. Να τους κάνει αυτό που ζητάει, γιατί εάν δεν τους το δώσει ο Θεός και δεν τον δουν στηριγμό τους και βοηθό τους, τότε αυτό θα είναι ευκαιρία για εμπεγμό των έξω των πολεμίων του Θεού.

0: Στη συνέχεια ο ποιητής μας, παρακαλώ κοιτάξτε, το στίχο 4. Απευθυνόμενο στο Θεό, του λέγει να του αποκαλύψει τας οδούς του και τους στρίβους του. Λέγει ο στίχος: «Τας οδούς σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τας στρίβους σου δίδαξόν με». Είναι το πρώτο αίτημα που απευθύνει στο Θεό. Όταν λέγει οδούς και τρίβους, είναι η ίδια έννοια σχεδόν. Όταν λέμε οδό, εννοούμε ένα πλατή δρόμο. Όταν λέμε τρίβο, εννοούμε ένα στενό δρόμο.
1: Πιο στενό.
0: Ναι, στο μόνο. Αλλά έχει το ίδιο νόημα. Αυτό στα κείμενά μας θα το παρατηρείτε συχνά. Είναι ο λεγόμενος
1: συνωνυμικός παραλληλισμός.
0: Ναι, το ίδιο
1: νόημα
0: διαφράζεται με άλλη λέξη. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβω σου διδάξόν με. Τι παρακαλεί με το αίτημά του αυτό? Να του διδάξει ο Θεός τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Του διδάξει, μας το λέει καλύτερα, επειδή είπατε για συνωνυμικό παραλληλισμό. Ο επόμενος στίχος λέγει το αίτημά του αυτού δι' άλλων λέξεων: «Οδήγησόν με την αλήθειά σου». Λοιπόν, να τι εννοεί τρίβους και αυτό. Είναι μια γενική έκφραση. Δίδαξέ με, Θεέ μου, τη σοφία σου, τον τρόπο σου, ώστε με βάση τη σοφία σου να ρυθμίσω κι εγώ το πολίτευμά μου. Αλλά όλα αυτά που λέμε εδώ, οδή, τρίβη, αλήθεια που το είπε στον επόμενο στίχο, όλα αυτά ο προφήτης Ισαΐας στο 21ο κεφάλαιο, νομίζω, τα λέγει σφραγισμένο βιβλίο που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα μάθει. Και ακριβώς για αυτό το λόγο ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό να το διδάξει αυτό. Δεν μαθαίνονται όπως εσείς που πηγαίνετε στη θεολογική σχολή και νομίζετε τώρα θα τα μάθετε, τα σοδούς και τρίβους του Κυρίου από τη θεολογία. Αυτά είναι, βλέπετε εδώ, ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό να του διδάξει τη σοφία του και λέει: «Δίδαξόν με, οδήγησόν με την αλήθειά σου και δίδαξόν με». Θα πούμε γενικά ότι οδή και τρίβη είναι τα αρεστά στο Θεό, έτσι, τα οποία είναι η όλη του πολιτεία του σε εμάς. Πώς το λέμε γενικά με μια άλλη έκφραση? Η οικονομία του Θεού. Δηλαδή ο ποιητής μας θέλει να γίνει θεολόγος. Διδαξόμε, τι άλλο? Όταν λέμε θεολόγος εννοούμε το λόγο του Θεού. Θέλει να διδαχθεί, όχι απλώς ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός γενικά ευεργετεί το λαό του, τον Ισραήλ, αλλά θέλει να μπει πιο βαθύτερα.
1: Βιωματικός.
0: Να διδαχθεί θεολογία. Επιθυμεί θεολογία. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος γενικά είναι πλασμένος έτσι, να μπει στα μυστήρια του Θεού. Αυτό το αίτημα του ποιητού μας εδώ είναι επιθυμία όλων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θέλουν να διδαχθούν το Θεό, να δει πες μας τι είναι Θεός. Και ίσως, αγαπητοί μου Κύριοι, αφού είναι πανανθρώπινο το αίτημα αυτό, τότε γιατί οι άνθρωποι αποκρούν το Λόγο του Θεού? Μα δεν το σκηρύττω με Λόγο Θεού. Δώσ' με ένα Ιερό Κύριο που θα ανεβεί στον άγωνα να μιλήσει 10 λεπτά, το πολύ 10 λεπτά, και να δώσει το Θεό, να δώσει τα σοδούς και τα στρίβους του Κυρίου, να πει την αλήθεια του Θεού. Από κάτι άνθρωποι θα πούν, στο πρώτο άκουσμα θα πούν, αμορφωμένος αυτός. Σήμερα στα κηρύγματά μου λέμε να είμαι καλοί άνθρωποι, σήμερα το Αγίου Κωνσταντίνου, τι είπα κι εγώ? Τώρα, εντάξει, ο Άγιος ήταν αυτό, γενικά δηλαδή πράγματα. Λέγω ότι ότι η ψυχή του ανθρώπου ζητά τα στρίβους του Κυρίου, και το αίτημα εδώ του ποιητή μας είναι πανανθρώπινο αίτημα. θέλει να μάθει θεολογία ο άνθρωπος, αλλά δεν υπάρχει θεολογία. Θεολογία των Αγίων Πατέρων είναι, τα έχουμε τα βιβλία. Τα αγοράζουμε, δεν τα διαβάζουμε και γι' αυτό το κηρυγμά μας είναι φλού. Λοιπόν, τώρα καλά το λέγει διδαξών με, γιατί ο Θεός διδάσκει τον άνθρωπο, μα δεν το είπε ο Κύριος, γιατί οδούς και τρίβους τα είπε αλήθεια, έτσι. Τι είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι την αλήθεια το Πνεύμα το Άγιον την τρίβει. Το στήλο λέγει το Άγιο Πνεύμα, οδηγεί σημάς εις πάσαν την αλήθεια. Καλά το λέει, το Πνεύμα το Άγιον καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Καλό δίπον ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό, γιατί ο Θεός παρέχει την πάσαν αλήθεια, δίδει το Άγιο του Πνεύμα και φωτίζει τον άνθρωπο. Εδώ τώρα ο ποιητής μας, πώς να το πω, λάμπεται, δηλαδή φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, και το πρώτο που αποκαλύπτει, που το αποκαλύπτεται από το Θεό στον οποίο ζητάει, από τον οποίο ζητάει να του διδάξει τα σοδούς και τα στρίβους του, το πρώτο το οποίο αποκαλύπτεται, μαθαίνει, είναι ότι η οδός του Κυρίου, η οδή του Κυρίου είναι έλεος, που το λέγει εδώ
1: στον έξι, το έκτο στίχο.
0: Στο έξι στίχο, στον έκτο στίχο. Είναι έλεος. Έλεος τι σημαίνει?
1: Αγάπη.
0: Αγάπη σημαίνει αυτολαχνία, αγάπη, ναι, ναι. Λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό, να το πούμε, το πρώτο ιδίωμα, και στη σειρά των άρθρων των κηρυγμάτων μας στη δογματική είμαι θα στα ιδιώματα του Θεού, που είπαμε ομιλούμε, έχουμε το δικαίωμα να ομιλούμε για ιδιώματα του Θεού, διότι χωρίζουμε στο Θεό ουσία και ενέργεια. Τον Θεό κατά την ουσία δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε, αλλά ο Θεός σαν τον ήλιο δεν έχει μόνο την ουσία του, έχει και ιδιώματα, έχει και ιδιότητες,
1: ενέργειες,
0: ναι. Και γνωρίζουμε το Θεό διά των ενεργειών του. Λοιπόν, το πρώτο που αποκαλύπτει στον ποιητή μας εδώ είναι ότι ο Θεός είναι έλεος, έχει ελέη, είναι αγάπη και ευσπλαχνία. Τώρα, το ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο ποιητής μας το ξέρει. Το ξέρει από την ιστορία του λαού του. Αγάπη, όχι γενικά ότι παρέχει ευεργεσίας, αλλά και με ειδική έννοια ότι συγχωρεί αμαρτήματα. Για το έλεος σημαίνει εσπλαχνία, δηλαδή εσπλαχνίζεται ο Θεός το ταλέπορο πλάσμα του εκεί που κατάντησε. Αυτό εννοούμε έλεος. Άλλο, αγάπη είναι μια γενική έκφραση, αλλά εδώ το έλεος που λέγει, για το οποίο ομιλεί ο ποιητής μας, σημαίνει αυτή την εσπλαχνικότητα του Θεού για τα αμαρτήματά του. Αυτό βέβαια το ήξερε ο ποιητής μας από την ιστορία του λαού του, γιατί ο λαός του εμοσχοποίησε στην έρημο, αλλά ο Θεός του συνεχώρησε. Αυτό του δίνει κουράγιο σε αυτόν για να τρέξει στο Θεό και να πει και για τα δικά του αμαρτήματα, που νιώθηκε τον εαυτό του ότι απεστάτησε από το Θεό, παρέβηκε τις εντολάς του, ότι είναι αμαρτωλός, και να παρακαλέσει λοιπόν για τα αμαρτήματά του, και λέγει στον έντομο στίχο: αμαρτίας νεοτητός μου και αγνίας μου μη μισθείς. Εγώ που είμαι και μεγάλος στην ηλικία και είμαι γέρος, πρέπει να λέω αμαρτία του γύρατός μου μη μισθείς, Κύριε, και νεότητος και γύρατος, γιατί συνεχώς αμαρτάνομαι. Και επικαλείται το έλεος του Κυρίου και το έλεος σου μνήσι τι μου σύ έδεκε της Χριστότητός σου, Κύριε, σαν να θέλει να πει, τι είπα να πει βαθιά το έδεκε της Χριστότητός σου, ότι κανένας άλλο δεν μπορεί να μου συγχωρέσει τα αμαρτήματα, εσύ μόνο μπορεί να με τα συγχωρέσεις, Θεέ μου, γιατί έχεις Χριστότητα. Το Χριστότητα είναι παράλληλο με το έλεος. Χριστότητα, αγαθοσύνη, ευσπλαχνικότητα. Να, το λέγει παρακάτω: Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Τώρα προσδίδει και ένα άλλο ιδίωμα στο Θεό. Το πρώτο ήταν το έλεος, έτσι, που είναι το ίδιο με το Χριστότα. Μετά έχει το ευθύς. Ευθύς σημαίνει, πώς ερμηνεύεται ευθύς, δικαιοσύνη.
1: Δίκαιος.
0: Ποια ιδιώματα του Θεού είπε μέχρι τώρα? Δύο. Το έλεος
1: και το...
0: Και
1: δικαιοσύνη.
0: Και δικαιοσύνη. Που το λέει ευθύτητα. Ευθύτητα. Ο Θεός πορεύεται με ευθύτητα, δηλαδή με δικαιοσύνη. Χριστότητά του που είναι το έλεος και η δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο είπε περί του Θεού του. Θα τον παραστήσει πολύ ωραία το Θεό του και με άλλα ιδιώματα, αλλά επί του παρόντος είπε Χριστότητα και δικαιοσύνη. Ωραίες εκφράσεις. Έχει καθαρά έννοια περί του Θεού του. Θεός πολιτεύεται με αγάπη μεν, αλλά συνήθως αν τονίσουμε την αγάπη παραθεωρούμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και λέει το ευθύς Χριστός και ευθύς ο Κύριος. Με αυτά λοιπόν νομοθετήσει τα καθοδηγεί τους αμαρτάντας εν τη οδό. Με αυτά οδηγεί πραείς εν κρίση, διαβάζω τον ένα το στίχο, τους πραείς τους καθοδηγεί ο Θεός, γιατί ξέρετε οι άλλοι, οι υπερήφανοι, το αντίθετο, όταν λέμε πραείς, είναι συνώνυμο με το ταπεινός.
1: Πράος ημί και ταπεινός τι καλή,
0: ναι, ναι, ωραίο αυτό, ναι, είναι ό,τι πρέπει εδώ. Γενικά, στην πραότητα, εκφράζεται η ταπείνωση. Και εκεί στη σειρά των μακαριδών νομίζω είναι εκεί, είναι κοντά οι δύο αυτοί. Μακάρι καθαρή καρδία, είναι μετέπειτα η πραής, αλλά υπάρχει σε ένα χειρόγραφο τίθεται να αλλάσσονται η αυτή η σειρά. Αν κοιτάξει τον Τρεμπέλα τα λέγει αυτά, να αλλάσσονται οι σειράκοι. Λοιπόν, τους πραής, δηλαδή τους ταπεινούς καθοδηγεί ο Θεός, γιατί οι άλλοι δεν θέλουν την παιδεία του Κύριου. Ο άλλος είναι περήφανος. Έχω τον Πλάτωνα εγώ, τον Αριστοτέλη, τι θέλω το Ευαγγέλιο. Έτσι λένε. Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε σήμερα, γιατί δεν παραθεωρούν τα δόγματα των αλλιέων, τα διδάγματα των αλλιέων, και προτιμούν τους φιλοσοφία ή την άλλη. Έχω το μυαλό μου, λέει ο άλλος. Ναι, θέλω εγώ τη συμβουλή από το Ευαγγέλιο. Ο υπερήφανος δεν δέχεται χειραγωγία από το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός όχι μόνο δεν τους καθοδηγεί αυτούς, αλλά τους, να πω την έκφραση, τους πάει κόντρα, αντιτάσσεται. Κύριος, πέσε το ρητό,
1: περιφάνης,
0: αντιτάσσεται, ταπεινής δε, συγχάρεν.

0: Θεός για να κλείσει το θέμα. Ο Θεός παρέχει το έλεος Του και την αλήθειά Του σε αυτούς που το ζητούν. Διαβάζω το 10ο στίχο. Ναι. Παρέχει το έλεος Του και την αλήθειά Του, τα μαρτύριά Του, σε αυτούς που ζητούν τη Διαθήκη Του. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, νοήσατε το νόημα του.
1: Ναι.
0: Θα μπει και ένα άλλο χαρακτηριστικό του Θεού, του Θεού Του, του Θεού μας, το οποίο χαρακτηριστικό είναι η παντοδυναμία Του. Για το θέμα που έχει, όπως είναι η ψυχή Του, αυτά το συμφέρει, δηλαδή αυτά απαντούν στην κατάστασή Του, την πνευματική και ψυχική που είναι, για να πει, γι' αυτό λέγει αυτά. Εμείς ξέρουμε πάλι από την Καινή Διαθήκη πολλά αιτιώματα του Θεού, αλλά στα προβλήματα που ζει, στην ψυχική κατάσταση που είναι του δικού του κόδου, αυτά απαντούν και μιλούν και τον επαναπαύουν, γι' αυτό λέγει αυτά. Θα πει και ένα άλλο χαρακτηριστικό του για την παντοδυναμία του Θεού. Παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ στην προηγούμενη στον 11ο στίχο. Αλλά προτού πει παρακάτω για το άλλο χαρακτηριστικό του Θεού, θέλει αυτά που είπε μέχρι τώρα να τα εφαρμόσει και στον εαυτό του και στους ακροατές του. Παρέστησε το Θεό ως έλεος, έτσι. Αφού ο Θεός είναι έλεος, προστρέχει λοιπόν σε Αυτόν να Του ζητήσει αυτό που είπε και προηγουμένως, την άφεση των αμαρτιών Του. Και λέγει στον 11ο στίχο, «Ένεκεν το ονόματό Σου, Κύριε, η λάση την διαμαρτία μου, πολύ γαρέστη». Τι σημαίνει «Ένεκεν το ονόματό Σου»? Επειδή προηγουμένως, ναι, ομίλησε ότι ο Θεός είναι έλεος και ο Θεός, το όνομα Του είναι αγάπη, λόγω του ονόματός Σου, λόγω της ιδιότητός Σου αυτής, επειδή είσαι έλεος, καταφεύγω κι εγώ σε σένα τον εύσπλαχνον Θεό που έχεις Χριστότητα, είπαμε Χριστός είναι το ίδιο με το έλεος, να μου δώσεις την άφεση των αμαρτιών μου, και μάλιστα λέγει πολύ γαρέστη. Θα δούμε και παρακάτω ότι είναι άνθρωπος που βιώνει την αμαρτία του, είναι πολύ ταπεινός και ζητά την άφεση των αμαρτιών του σαν πρώτο. Μέχρι τώρα το είδαμε, κάπου το είδαμε και παραπάνω στον 7ο στίχο. Αμαρτία δεν αντιτόδουν και αγνία μη μισθείς. Στον 11ο στίχο ομιλεί πάλι για τα αμαρτήματά του και μάλιστα πολύ λέει με ταπείνωση, είναι μεγάλη αμαρτία μου, πολύ γαρεστή. Έτσι, ωραία, η λάση τη διαμαρτία μου, πολύ γαρεστή. Μάλιστα, είπαμε σε ποιο σημείο είμεθα, θυμάστε, είπε 2-3 χαρακτηριστικά και πάω να δώσει τελευταίο, ένα τελευταίο, τέταρτο. Αλλά προτού να δώσει το τελευταίο χαρακτηριστικό, θέλει αυτά που είπε τα τρία να τα εφαρμόσει. Σταματάει εδώ για λίγο και θέλει με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά τα προηγούμενα, έλεος, Χριστότητα,
2: δικαιοσύνη,
0: ευθύτητα που την είπε, ναι, με βάση αυτά να ομιλήσει στον εαυτό του και τους ακροατές του και σε άλλους. Στον εαυτό του, για τον εαυτό του λέει, αφού ο Θεός τον παρέστησα ότι είναι έλεος και αγάπη, μου συγχώρησέ μου τα αμαρτήματά μου, σαν ευσπλαχνικότητα που έχεις μεγάλη. Για τους άλλους συμβουλεύει να έχουν φόβο Θεού. Διαβάζω το 12ο στίχο. Τι είσαι στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων? Τι είσαι στην άνθρωπος? Νομοθετήσει αυτό εν οδό ιερετήσα το. Πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό? Να, θέλει το νόημα, θα πω εγώ. ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού έχει ένα μεγάλο πράγμα μέσα του, έχει ένα θείο δώρο που τον κάνει να είναι προσεκτικός και να είναι ασφαλής σε κάθε τι που κάνει στη δουλειά του. Το ενωδό ηρετήσατο θα το ερμηνεύω σε ό,τι επαγγέλλεται. Θα το ερμηνεύω. Σε ό,τι κάνει, ενωδό ηρετήσατο. Μπακάλης είναι, ψαράς είναι, αυτός είναι, καθηγητής είναι. Ενωδό ηρετήσατο, άμα έχει φόβο Θεού, που πρέπει ο φόβος του Θεού να είναι όχι μόνο για τον ταπεινό, αλλά και για οποιαδήποτε ιδίωμα και επάγγελμα, εκεί να το συνοδεύει, θα έχει ασφάλεια. Να το πω, σε έγραψε εδώ, ναι. Ο άνθρωπος τώρα με φόβο Θεού περνάει ωραία τη ζωή του. Ωραία, πού το λέει?
2: 13.
0: Ναι, εν αγαθείς θα πληστήσετε. Η ψυχή αυτού, δηλαδή ποιου αυτού, που φοβάται το Θεό, που έχει το φόβο Θεού, εν αγαθείς θα πληστήσετε. Δηλαδή θα έχει, να νιώθει αγκαλιά. Με καταλάβατε? Να νιώθει ότι πετάει. Εν αγαθείς αυληστήσετε. Ότι είναι σε έναν άκτορο δηλαδή και τα απολαμβάνει όλα. Αυτό σημαίνει εν αγαθείς αυληστήσετε, αυλή του βασιλέου. Και όχι μόνο αυτό, θα δει και απογόνος. Αυτό εθεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη
2: ευλογία.
0: Σαν μεγάλη ευλογία. Και στο βάθος της ευλογία αυτή έκρυβε χριστολογία. Ναι. Κάποιος εκ των απογόνων να γίνει ο Μεσσίας. Ή αν δεν είναι ο Μεσσίας, να είναι ο πρόγονος του Μεσσία. Να είναι στη γραμμή του Μεσσία. Λοιπόν, η ψυχή αυτού εναγαθείς αυληστήσεται του φοβουμένου των Κύριων, και το σπέρμα αυτού και η απογονή του θα είναι πάρα θα κληρονομήσει, θα γίνει παγκόσμιο δηλαδή το γένος του, κληρονομήσει γίνει, αυτό σημαίνει.

0: Λοιπόν, κύριοι, εδώ θέλω την προσοχή σας. Και τώρα ρίπτη. Λέγει το τέταρτο ιδίωμα, είναι το κρατέωμα. Παντοδυναμία. Άρα το ιδίωμα του Θεού είναι η παντοδυναμία του. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών. Όμως, έχω να πω ότι ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δύο κείμενα. Το ένα είναι το Εβδομήκοντα, το ένα είναι το Εβραϊκό κείμενο, το άλλο το Εβδομήκοντα. Διαφέρουν τα δύο κείμενα και ένας που θέλει να κάνει σωστή μετάφραση πρέπει να λάβει υπόψη τι λέει το Εβραϊκό κείμενο. Ας το λάβει υπόψη και από μετάφραση το Εβραϊκό κείμενο. Είναι μετάφραση του Χαστούπη, του Βέλα, αυτή τη βιβλική εταιρεία, μάλλον είναι του Βέλα, αλλά. Δηλαδή έτσι ζυμωμένη θα την πω. Βέλα, έστω και από μετάφραση να βλέπει το κείμενο, γιατί δεν κατέχουν όλοι το πρωτότυπο τα εβραϊκά. Έχω να σας πω εδώ ότι η Εβδομήκοντα, όπως σε διάβασα, την αντίστοιχο εβραϊκή λέξη τη μετέφρασαν, την διάβασαν ως Γεσόδ.
1: Γεσόδ. Το κρατέωμα, λέτε.
0: Ναι, για το κρατέωμα. Τη διάβασαν ως Γεσόδ και τη μετέφρασαν κρατέωμα.
2: Γεσόδ τι.
0: Όμως το εβραϊκό κείμενο, κοιτάτε τι γράμμα έχει εδώ, στο 14, Σάμεκ. Έχει. Δεν λέει Γεσόδ. Είναι, στο εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη Σόδ, που σημαίνει μυστικό. Και με αυτή την ανάγνωση, η οποία πρέπει να θεωρηθεί σωστή ανάγνωση, γιατί έτσι μετέφρασαν το εβραϊκό και ο σύμμαχος και άλλοι μεταφραστέ, ως μυστικό. Οι Εβδομήκοντα μόνο έχουν κρατέωμα, Κύριος των φοβουμένων αυτών. Με αυτή την ανάγνωση μυστικό, όπως έχει το εβραϊκό κείμενο, η έννοια είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτει τα μυστικά του. Δεν ήθελε ο ποιητής να μπει μέσα να μάθει τα σοδούς και τρίβες του Κυρίου. Λοιπόν, τώρα τελευταία μας το λέει ότι στους φοβουμένους των Θεών ο Θεός παρέχει τα μυστικά του. Και είναι αυτό πραγματικά το Σουδ. Το λέω καλά, για περιμένετε. Ναι. Σοδ, όχι Σουδ. Σοδ σημαίνει μυστικό. Και κατά την ανάγνωση αυτή επαναλαμβάνω, το νόημα είναι ότι ο Θεός παρέχει τα μυστήρια του, τα μυστικά του, τη θεολογία του που είπα, στους φοβουμένους αυτών, δηλαδή

0: στους ευσεβείς. Και σε αυτούς έχει φανερώσει τη Διαθήκη Του. Για να δούμε το στίχο τι λέει. «Κρατέωμα Κύριος εμφωμένα αυτών και η Διαθήκη Αυτού δηλώσει αυτής». Το κείμενο στο εβραϊκό είναι «Ο Κύριος στους φοβουμένους αυτών παρέχει τα μυστικά Του, στους οποίους έχει δηλώσει, έχει φανερώσει και τη Διαθήκη Του». Συμφωνεί.
1: Ναι.
0: Ωραία μετάφραση είναι. Είναι αυτό που είχε πει, καλή μου φίλη, είχε αυτό που είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι «δεν θα κρύψω εγώ», λέγει, «από το δούλο μου Αβραάμ αυτό που θέλω να κάνω. Ού μη κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου, α εγώ ποιο». Δεν θα κρύψω εγώ. Ο Θεός φανερώνει στους ειδικούς Του, φανερώνει το σχέδιό Του. Και ο προφήτης Αμός είχε πει «ού μη ποιήσει Κύριος ο Θεός πράγμα, εάν μη αποκαλύψει παιδεία προς τους δούλους Αυτού». Δεν κάνει ο Θεός τίποτα εάν δεν το αποκαλύψει στους προφήτες Του, για να το εξαγγείλουν αυτοί. Αυτό το μυστικό λοιπόν είναι το παρέχει ο Κύριος, το παρέχει ο Κύριος στους ειδικούς Του, σε αυτούς που φοβούνται το όνομά Του. Λοιπόν, τελείωσε ο ψαλμός τώρα, αλλά με βάση αυτά ο ποιητής μας κάτι πρέπει να έχει άλλο, ψυχικό νόσημα, δηλαδή κάτι πρόβλημα πρέπει πρέπει να πάσχει από καταδίωξη εχθρών, από ταλαιπωρία, για σωματική ταλαιπωρία που βλέπουμε ότι έχουν πάσχουν άλλοι ψαλμοδοί, δεν το βλέπουμε εδώ. Πνευματικό και ψυχικό πρέπει να είναι το συνέχον αυτόν αίσθημα. Λοιπόν, ο ποιητής μας λοιπόν θέλει αυτά που είπε τώρα, αφού έτσι παρέστησε το Θεό Του, τρέχει περί το τέλος του ψαλμού Του να χύσει την καρδιά Του και να Τον παρακαλέσει να Τον βοηθήσει. Κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο, το στίχο 20. «Φύλαξαν την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσυνθήν ότι ήλπισα πισε». Αυτό θέλει να το πει. Αλλά προσέχετε τώρα. Αλλά προηγουμένως λέει αυτό που πάσχει, ώστε να προκαλέσει την εύνοια του Θεού για αυτό που γράφει στον 20ο στίχο. Καταλάβατε το σύνθημα του όλου, την αρμονία του όλου ψαλμού.
1: Τη δομή.
0: Τη δομή. Παρέστησε το Θεό Του, όπως είναι, τα χαρακτηριστικά Του. Και τώρα, σε αυτό το Θεό, το είπε και προηγουμένως, αλλά θέλει πιο πολύ να εκφραστεί, έτσι, με πιο πολύ ακούμπισμα, γιατί μέσα Του είπε ότι είναι Θεός αγάπης και λοιπά, και ευθύτητος. Πρέπει να Τον έχουν και αδικήσει. Γι' αυτό και τονίζει και την αδικία του Θεού. Συγγνώμη, γι' αυτό και τονίζει την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή, Θεέ μου, σαν δίκαιος που είσαι, βοήθησέ με. Λοιπόν, θέλει να Του εκφραστεί με τον 20ο στίχο. «Φύλαξε την ψυχή μου, Κύριε, και ρίσε την ψυχή μου. Μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισε εμπισέ». Αλλά Του λέει και τα παθήματά Του προηγουμένως. Το πρώτο παθήμα Του είναι, αρχίζουμε, για να Του προκαλέσει την εύνοια, τη συμπάθεια. Το πρώτο παθήμα Του, το πρώτο που λέγει, είναι ότι έχει εχθρούς, που το λέει στο 19ο στίχο, και μάλιστα ότι οι εχθροί Του έγιναν πολλοί. «Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν». Και ότι αυτοί οι εχθροί Του Τον μισούν και Τον εχθρεύονται, μίσος άδικον εμίσος άνμε. Και όχι μόνον αυτό, Του κάνουν δολοπλοκίες, Του στείλουν παγίδες. Πάτε στο στίχο 15, «εκ παγίδος τους πόδας μου». «Δε μου βγάλαμε από τις παγίδες που μου έστησαν». Το είδατε. Ναι. Το πρώτο λοιπόν αυτό. θέμα των εχθρών. Και με καταδιώκουν οι εχθροί μου. Το δεύτερο.
1: Την ταπείνωσή μου.
0: Ότι είναι μόνος και είναι φτωχός. Τον έχουν εγκαταλείψει όλοι. Που είναι το 16ο στίχο που λέει «Μονογενής και πτωχός είμαι εγώ». Το μονογενή δεν θα το ερμηνεύσουμε μονογενής. Ο μονογενής είναι μόνο, το μόνο παιδί. Θέλει να εκφράσει την έννοια ότι είμαι μόνος. Όχι μονογενής πρωτότοκος με αυτή την έννοια. Μονογενής είμαι μόνος και είμαι φτωχαδάκι. Δεν έχω αλλού καταφύγιο. Σε σένα Θεέ μου. Δεύτερο. Το τρίτον. Ότι έχει θλίψεις πολλές. Διαβάστε το στίχο 17. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν και ζει εν μέσω αναγκών. Εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Τον έχουν εχμαλωτήσει οι ανάγκες. Τον έχουν επιφορτήσει πολύ. Βγάλε με από τις ανάγκες. Και το 18 και το τελευταίο θα πει ότι είμαι και αμαρτωλός. Το 18. Άφες πάθες τα αμαρτίας μου. Για όλα αυτά λοιπόν, διότι οι εχθροί του καταδιώκουν, Θεέ μου, οι εχθροί με καταδιώκουν, θλίψεις έχω, μόνος είμαι, δεν έχω άλλο που καταφύγουν και τι να κάνω, τα αμαρτήματά μου, Θεέ μου, με βουλιάζουν. Λοιπόν, για όλα αυτά καταφέρνει στο Θεό να πει στον 20ο στίχο, φύλαξαν την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν, ακούμπησα σε σέναν, ήλπισα επί σε. Όμως με παρηγορία λέγει, τώρα που είπε ότι είναι μόνος και τα λοιπά και λέει τα βαθρά του, με χλικασμό λέγει ότι έχει λίγους οι οποίοι είναι κοντά του. Και αυτοί οι λίγοι είναι παιδιά του Θεού. Είναι άκακοι και είναι ευθύς. Διαβάστε τον 21ο στίχο. Άκακοι και ευθύς εκολόντομοι. Εκολόντομοι σημαίνει είναι κοντά μου, με ακολουθούν. Ό,τι πεμεινάσαι Κύριε. Γιατί όμως τον ακολουθούν οι άλλοι? Γιατί τον βλέπουν από τη ζωή του ότι πιστεύει στο Θεό και ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Εκείνο το ότι είναι ειδικό. Ό,τι πεμεινάσαι Κύριε, επειδή που μένω σε σένα. Τελευταίο ποιητής μας δελεισμονεί να κάνει προσευχή και για το έθνος του, για την πατρίδα του, για τον Ισραήλ. Λύτρωσε Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Δεν θα πούμε ότι προσετέθη εκ των υστέρων, όπως λένε οι νέοι ερμηνευτές, αλλά θα πούμε, προκειμένου μάλιστα περί του Δαβίδ, γιατί είναι του Δαβίδ ο ψαλμός, λέγει η επικεφαλίδα, ή ο βασιλεύς προσεύχεται δια το έθνος του. Τα αιτήματα του ποιητού μας είναι πολύ συμπαθή, ιδιαίτερα εκείνο το αίτημα που λέγει του 18ου στίχου. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφεσε πάθος της αμαρτίας μου. Αυτό να το λέμε εμείς που αγαπάμε το Θεό μας, το Χριστό μας και πάσχουμε γι' Αυτόν και κουραζόμαστε γι' Αυτόν, αλλά μαρτάνουμε. Θεέ μου, κοίτα το τι πάσχω για Σένα, που κουράζομαι για Σένα, που ταπεινώνομαι για Σένα παρά των πολεμίων και συγχώρησέ μου τα αμαρτήματά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω την άλλη εβδομάδα και να εύχεστε να τελειώσουμε τη σειρά αυτή. Ξέρετε, θα είναι ένα πολύ ωραίο ανάγνωμα και για το λαό αυτό να το παραδώσουμε σαν βιβλίο. Ωραία. Η ανάλυση των ψαλμών.
2: Αυτά τα κείμενα έχουν μπει μέσα στη λατρεία. Είναι δηλαδή η στίχη που βλέπουμε και στη Θεία Μετάληψη.
0: Ναι.
2: Σχεδόν ίδια δηλαδή.
0: Ναι, και αυτό είναι. Ακριβώς επειδή είναι λατρευτικά κείμενα, πρέπει να γνωρίζουμε το τι λέμε στην προσευχή μας. Έχουν γίνει προσευχές μας. Και δεν φτάνει μόνο να απαγγέλλονται, αλλά πρέπει να κατανοούνται και να αγγίζουν την καρδιά. Και αγγίζουν την καρδιά όταν γνωρίζουν και το νόημά τους.
3: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Από τους δύο τρόπους θεωρίας του Θείου Φωτός που περιγράψαμε, ο γέροντας προτιμούσε εκείνον κατά τον οποίον ο κόσμος λησμονείται εντελώς, δηλαδή όταν κατά την ώρα της προσευχής το πνεύμα του ανθρώπου εισέρχεται στη σφαίρα του ατελεύτητου φωτός έξω από τις εικόνες του κόσμου, γιατί μια τέτοια όραση παρέχει μεγαλύτερη γνώση των μυστηρίων του μέλλοντος αιώνος. Στην κατάσταση της οράσεως αυτής, η ψυχή αισθάνεται καθαρά τη μετοχή της στη Θεία Ζωή και αποκτά υπαρξιακός πείρα μιας τέτοιας έλευσης του Θεού, για την οποία είναι αδύνατο να μιλήσει η ανθρώπινη γλώσσα. Όταν η όραση αυτή, για άγνωστη στον άνθρωπο αιτία και ανεξάρτητα από τη θέλησή του τελειώσει, όπως και ανεξάρτητα από τη θέλησή του άρχισε, τότε επιστρέφει σιγά σιγά η ψυχή στην αντίληψη του γύρω κόσμου και στην ηλαρή χαρά της αγάπης του Θεού προστίθεται μία λεπτή λύπη, γιατί θα βλέπει και πάλι το φως του φυσικού αυτού ηλίου. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, αλλά προβάλλει το ερώτημα: σε τι συνίσταται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, ή αλλιώς, πού περιέχεται η εικόνα αυτή? Στο σώμα, στη ψυχική ή στην ψυχοσωματική σύσταση του ανθρώπου? Στο τριμερές των ψυχικών του δυνάμεων ή εκδηλώσεων? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Κάποιες αντάβιες της εικόνας του Θεού δεν αποκλείονται σε όλα όσα ρυθμίσαμε παραπάνω, αλλά το ουσιαστικότερο είναι στη μορφή της υπάρξεως. Το χτιστό «ον» κατά τη δωρεά της Θείας Ευδοκίας κοινωνεί με την άχτιστη άναρχη ύπαρξη. Πώς είναι δυνατό αυτό? Είναι τόσο ανεξήγητο όσο ακατάληπτο και ανεξιχνίαστο είναι το μυστήριο της εκ του μηδενός δημιουργίας του κόσμου. Και όμως τέτοια είναι η ευδοκία του ουρανίου πατρός, ώστε αυτός που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού να είναι πρικισμένος με ικανότητα να δεχθεί τη θέωση, να γίνει δηλαδή κοινωνός της Θείας Ζωής για να δεχθεί τον Θείο τρόπο υπάρξεως, να καταστεί Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος αποδέχεται τη θέωση. Κατά την πράξη της θεώσεως, ο Θεός είναι η αρχή που ενεργεί και ο άνθρωπος η αρχή που προσλαμβάνει. Η πρόσληψη όμως αυτή δεν είναι εντελώς παθητική και η θέωση δεν μπορεί να συντελεστεί με άλλο τρόπο παρά με τη συμφωνία και κυρίως με τη συνέργεια του ίδιου του ανθρώπου. Στην αντίθετη περίπτωση χάνεται και η ίδια η δυνατότητα της θεώσεως. Σε αυτό έγκυται η ουσιώδης διαφορά της αρχικής πράξεως της δημιουργίας από το ακόλουθο στάδιό της, της θεώτησεως, της λογικής χτίσεως. Αν είναι απερινόητο το μέγα μυστήριο της δημιουργίας του κόσμου γενικώς, το μυστήριο της δημιουργίας αιώνιων θεών είναι περισσότερο και απείρως μεγαλειοδέστερο. Αν όλη η γύρω ζωή μας είναι θαύμα που μας καταπλήσει με το μεγαλεία του, η συνείδηση του θείου θαύματος μέσα στον άνθρωπο που εισέρχεται στον κόσμο του αχτίστου φωτός αποκτά ασύγκριτα μεγαλύτερη δύναμη και βάθος. Για κάθε άνθρωπο που θα αναλογιστεί το γεγονός της υπάρξεώς του, αυτό θα είναι αντικείμενο μεγάλου θαυμασμού. Έτυχε να συναντήσουμε ανθρώπους που εισερχόμενοι στην οαιρή σφαίρα, η οποία προσυδειάζει φυσικά στον άνθρωπο, έρχονταν σε έκπληξη από το φωτόμορφο κάλος της. Αλλά όταν ο άνθρωπος με τη Θεία Ενέργεια εισάγεται στον κόσμο του αχτίστου φωτός, τότε το θάμβος του Θεού φτάνει να γίνει τελείως ανέκφραστο και δεν μπορεί πια να βρει λόγια, ούτε τρόπους, ούτε στεναγμούς ευγνωμοσύνης.

το άχτιστο φως που εκπορεύεται από τον απασί Θεό, με την φανέρωσή του μεταδίδει στον άνθρωπο την θεομίμητη απάθεια που αποτελεί τον τελικό σκοπό του χριστιανικού αγώνα. Τι είναι η απάθεια? Ετυμολογικά φαίνεται αρνητική έννοια. Είναι όμως άραγε αρνητική και στην πραγματική της έννοια? Μήπως σημαίνει απέκδυση του είναι? Όχι. Η χριστιανική απάθεια δεν είναι απέκδυση της υπάρξεως, αλλά επένδυση νέας ζωής, αγίας, αιώνιας, δηλαδή επένδυση Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ου θέλομεν εκδίσαστε, αλλά επενδύσαστε, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής». Τίνοντας ο Ορθόδοξος ασκητής προς την απάθεια, τίνει προς την ζωντανή και πραγματική κοινωνία με τον Θεό, τον οποίον γνωρίζει ως απαθή. Η απάθεια του Θεού δεν είναι κάτι νεκρό ή στατικό, ούτε χαρακτηρίζεται από αδιαφορία για τη ζωή του κόσμου και του ανθρώπου. Η απάθεια του Θεού δεν είναι η απουσία σε αυτόν κινήσεως, συμπάθειας, αγάπης. Μόλις όμως προσφέρουμε τις λέξεις αυτές, αμέσως οι έννοιες παρουσιάζονται στο νου μας στην επιρική του στενότητα και γεννούν ολόκληρη σειρά από απορίες. Η κίνηση, η συμπάθεια, η αγάπη και τα όμοια δεν εισάγουν γενικώς τη σχετικότητα στο είναι του Θεού. Μιλώντας έτσι, δεν αποδίδουμε στον Θεό ένα ανθρωπομορφισμό αναξιότου? Ο Θεός είναι όλος ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτή εν αυτό ουκέ στην ουδεμία, δηλαδή σκοτία πάθους με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως, σκοτία άγνοιας ή κακού, σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων υπάρξεως. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύτητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτοχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ηχτήρι, συμπάσχει, χαίρεται, αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για την δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος, παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελιχτική ακολουθία στο Θείο Ον. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει, μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλαχτος στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του χτιστού όντος. Στον Θεό το αμετάβλητο στατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μία από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο Ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκδυση της φασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγείο πνευματική ζωή. Ο απαθής είναι γεμάτος αγάπη, συμπάθεια και ευσπλαχνία, αλλά όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που ενεργεί μέσα του.
Η απάθεια μπορεί να οριστεί ως η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, ως ο Χριστός που ζει μέσα μας. Η απάθεια είναι φως νέας ζωής που γεννά στον άνθρωπο νέα άγια αισθήματα, νέες θείες σκέψεις, νέο φως αιώνιας γνώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες ορίζουν την απάθεια ως ανάσταση της ψυχής πριν από το σώμα και απαθή αυτόν που έφτασε στην απέραντη απειρία.

Η οργανική οδός προς την απάθεια είναι η πίστη. Όχι με την έννοια της λογικής πεποιθήσεως, αλλά ως αίσθηση του ζώντος Θεού. Από την πίστη γεννιέται ο φόβος της κρίσεως του Θεού. Από τον φόβο η μετάνοια. Από την μετάνοια η προσευχή, η εξομολόγηση, το πένθος. Η μετάνοια, η προσευχή και τα δάκρυα, όταν πληθύνουν και βαθύνουν, οδηγούν καταρχάς σε μια μερική απελευθέρωση από τα πάθη, από όπου γεννιέται η ελπίδα. Η ελπίδα πληθαίνει τους ασκητικούς κόπους, τις προσευχές και τα δάκρυα. Λεπτύνει και βαθαίνει το αίσθημα της αμαρτίας και από αυτό αυξάνει ο φόβος που μεταβάλλεται στη βαθύτατη εκείνη μετάνοια που προσελκύει την εσπλαχνία του Θεού και η ψυχή αξιώνεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη Θεία Αγάπη που είναι γεμάτη φως. Και η πίστη είναι αγάπη, αλλά μυδρή. Και η ελπίδα είναι αγάπη, αλλά ατελής. Κάθε φορά που η ψυχή ανεβαίνει από κατώτερο βαθμό αγάπης σε ανώτερο, διέρχεται απαραίτητος από το φόβο. Η αγάπη, με την εμφάνισή της, αποβάλλει το φόβο, αλλά ο φόβος που διώχθηκε από την μικρή αγάπη ξαναγεννιέται πάλι, όταν προχωρήσει η ψυχή σε μεγαλύτερη αγάπη, για να ξανανικηθεί και πάλι από την αγάπη. Και μόνο η τέλεια αγάπη, όπως μαρτυρεί ο μεγάλος της αγάπης Απόστολος, εκβάλλει τελείως τον φόβο, αλλά τον φόβο εκείνο που κόλλα συνέχει. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος φόβος Θεού, γεμάτος χαρά και πνοή Αγίας αιωνιότητας. Για τον φόβο αυτό, που δεν πρέπει να εγκαταλείπει τον άνθρωπο όσο βρίσκεται στη γη, ο γέροντας λέει τα εξής: ενώπιον του Θεού πρέπει να ζεις με φόβο και αγάπη. Με φόβο, γιατί εκείνος είναι ο Κύριος και δεν πρέπει να τον θλίψεις με κάποιο κακό λογισμό, και με αγάπη, γιατί ο Κύριος είναι αγάπη. Η νοερά ησυχία του Ορθόδοξου μοναχού γεννιέται οργανικά από τη βαθιά μετάνοια και αναζήτηση της στηρήσεως των εντολών του Χριστού. Δεν είναι καθόλου μία τεχνητή εφαρμογή στην πνευματική ζωή της αρεοπαγητικής θεολογίας. Οι θεολογικές θέσεις των αρεοπαγητικών δεν αντιφάσκουν προς τα αποτελέσματα της ησυχίας και με την έννοια αυτή συνορεύουν και συμπίπτουν με αυτήν. Θεωρούμε όμως αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ένα πολύ ουσιώδες σημείο, ότι η βάση και αφετηρία της ησυχίας δεν είναι η αφηρημένη φιλοσοφία της αποφατικής θεολογίας, αλλά η μετάνοια και ο αγώνας εναντίον του νόμου της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Και βαδίζοντας ακριβώς την οδό αυτή, προκειμένου να κάνουμε τις εντολές του Χριστού μοναδικό και καθολικό νόμο της πρόσκαιρης και της αιώνιας υπάρξεώς μας, εγγύζουμε πνευματικά το ακατάληπτο της θεότητας. Σε αυτήν ακριβώς την οδό, το πνεύμα του ανθρώπου απεκδίεται όλες τις εικόνες του κόσμου και ζει υπεράνω του κόσμου. Αυτό όμως γίνεται όταν προηγουμένως ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει βαθιά για τον εαυτό του ότι είναι χείρον πάσης χτίσεως. Το θείο «Ον», απόλυτα ενεργοποιημένο, αποκλεί την παρουσία σε αυτό μη ενεργοποιημένων δυνάμεων και με την έννοια αυτή μπορεί να οριστεί ως καθαρά ενέργεια. Το θείο «Ον» ως αυτό «Ον», μη έχοντας αιτία έξω από τον εαυτό του, παντέλειο εξ αρχής, είναι για το χτιστό «Ον» δεδομένο και ως δεδομένο μπορεί να καθοριστεί ως καθαρό γεγονός. Ως ενέργεια το θείο «Ον» είναι κοινωνητό στο κατοικό αναλογικό χτίσμα και αυτό σε όλη την πληρότητα και απειρία του. Ως γεγονός όμως είναι απολύτως υπερβατικό και ακοινώνει το μυστήριο που παραμένει ανέφικτο και ακατανόητο για το χτιστό «Ον». Αποδείχθηκε από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι το μέτρο για κάθε πράγμα θείο και ανθρώπινο και η ίστατη βάση για κάθε κρίση,
ότι η ενέργεια του Θείου Όντος είναι κοινωνητή στην ανθρώπινη φύση σε όλο το πλήρωμά της. Ο Απόστολος Φίλιππος είπε στον Χριστό «Δείξον ημίν τον Πατέρα» και έλαβε την απάντηση «Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα». Αλλά θα μπορούσε επίσης να λεχθεί «Αυτός που είδε τον Χριστό είδε τον εαυτό του, όπως αυτός όφιλε να είναι σύμφωνα με την βουλή του Πατρός προκαταβολής κόσμου». Στον Χριστό, στην ανθρώπινη φύση του, κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Χριστός, μετά την ανάληψή του, κάθισε στον θρόνο του, στα δεξιά του Πατρούς. Το ίδιο κάθε άνθρωπος κλήθηκε στο ίδιο μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αν αυτό ήταν αδύνατο, ο Χριστός δεν θα μας έδινε την εντολή «Έσεσθε ούν ημείς τέλειοι, ως περ ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστίν». Στους Αγίους που θεώθηκαν πλήρως με τη δωρεά της χάριτος και εισήλθαν στο εσώτερο του καταπετάσματος, μεταδίδονται τα ιδιώματα της θεότητος, ακόμη και σε βαθμό ταυτότητας, αλλά ταυτότητας μόνο κατά την ενέργεια και καθόλου κατά την ουσία. Η ουσία του Θεού ή μάλλον η υπερουσιότητά του παραμένει πάντοτε απολύτως αμέθεχτη και ακατάληπτη. Το Θείο Ον είναι, όπως είπαμε, καθαρή ενέργεια και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε καταρχήν ως καθαρή δυναμικότητα, όταν πλήρως ενεργοποιηθεί και τελειωθεί, τότε γίνεται και αυτός καθαρή ενέργεια. Η Θεία Γραφή λέει «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Και αυτό γιατί η θεωρία του αχτίστου Θείου Φωτός είναι αδύνατη, εκτός και αν βρίσκεται κανείς σε κατάσταση φωτισμού από την χάρη, κατάσταση που κάνει την πράξη της θεωρίας καθεαυτή να είναι κυρίως κοινωνία με τον ζώντα Θεό, μετοχή στην Θεία Ζωή. Όταν όμως ο νους που βρίσκεται στη Θεία Θεωρία επιχειρήσει στη συνέχεια να γνωρίζει και τον Θεό στην ουσία του, τότε συναντά το απόλυτα αδιείζει το μυστήριο του καθαρού γεγονότος και αυτό αποτελεί τον λεγόμενο Θείο Γνώφο. Το άφθαστο, το απολύτως υπερβατικό της ουσίας του Θείου είναι, εκφράζεται από τον Απόστολο Παύλο ως εξής: «Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, φως εικόν απρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέι δύναται». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει «Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός ον εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσαντο». Οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Ανδρέας Κρήτης, ονομάζουν τον γνώφο αυτόν υπέρφωτο, δείχνοντας την υπεροχή του, όχι όμως σε σχέση με την θεωρία του άχτιστου φωτός, αλλά σε σχέση με το φως της φυσικής γνώσεως. Ο μονογενής Υιός, παρά την υποστατική του επιφάνεια, ανέλαβε την ανθρώπινη φύση χωρίς σύγχυση στην ουσία και παραμένει αιωνίως με δύο φύσεις και δύο ενέργειες ανσυχήτως, ατρέπτος και αναλυώτος και εξηγήσατο των Θεών, ο οποίος είναι αγάπη και φως εν το οποίο ουδεμία σκοτία υπάρχει, δηλαδή ως προς την ενέργεια και όχι ως προς την ουσία του.

Κατά την τέλεση της επιστημονικής νοεράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εισέρχεται σε γνώφο με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο γνώφος αυτός μπορεί να φανεί αντιφατικός και παράδοξος, όπως και οι περισσότερες άλλες θέσεις της χριστιανικής πνευματικής πείρας. Η αντίφαση αυτή οφείλεται από τη μία στη φύση της ίδιας της εμπειρίας και από την άλλη στον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα ή στη σκοπιά από την οποία εξετάζεται και καθορίζεται το πνευματικό γεγονός. Στον γνώφο για τον οποίο μιλούμε, η ψυχή του ασκητή βυθίζεται εσωτερικά όταν αυτός εκουσίως με τη χρήση ειδικών μεθόδων απεκδίεται από κάθε παράσταση και φαντασία των ορατών πραγμάτων και των λοιπών συλλογισμών και ενιών, όταν καθυλώνει το νου και την φαντασία. Γι' αυτό μπορεί να ονομαστεί γνώφος απεκδίσεως. Και την προσευχή αυτή ονομάζουν συνήθως επιστημονική, γιατί γίνεται με ειδική για αυτόν τον σκοπό μέθοδο. Αν αναζητήσουμε ορισμό της πνευματικής θέσεως αυτού του γνώφου, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στα όρια της θεωρίας του ακτίστου φωτός. Όταν όμως η εργασία της νοεράς προσευχής γίνεται χωρίς βαθιά μετάνοια και έφεση για τον Θεό, τότε η γυμνή από όλες τις παραστάσεις ψυχή μπορεί να παραμείνει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα στο γνώφο αυτόν, χωρίς να βλέπει το Θεό, γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται σε αυτόν καθεαυτόν τον γνώφο. Παραμένοντας ο νους στο γνώφο της απεκδίσεως από κάθε τι ορατό και νοητό, δοκιμάζει μια ιδιόμορφη τερπνότητα και ανάπαυση, και αν ποτέ στρέψει το βλέμμα του στον εαυτό του, μπορεί να αισθανθεί κάτι που μοιάζει με φως. Αυτό όμως δεν είναι το άχτιστο φως της θεότητας, αλλά ένα φυσικό ιδίωμα του νου, ο οποίος χτίστηκε κατ' εικόνα του πρώτου νου, δηλαδή του Θεού. Η θεωρία αυτή ως έξοδος πέρα από τα όρια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει το νου να διαισθανθεί την άχρονη διάσταση και να καταστήσει τον άνθρωπο κάτοχο νέας γνώσεως, αλλά ακόμη αφηρημένης. Αλίμονο όμως σε όποιον θεωρεί τη σοφία αυτή ως γνώση του αληθινού Θεού και την θεωρία αυτή ως μετοχή στην θεία ύπαρξη. Αλίμονο, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο γνώφος της απεκδίσεως, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της αληθινής θεοπτίας, καταντά αδιαπέραστο κάλυμα της θεότητας και ισχυρό μεσότυχο, το οποίο χωρίζει από τον Θεό περισσότερο από όσο τα βάναυσα και ηλώδη πάθη ή ο σκοτισμός από τις φανερές δαιμονικές υποβολές ή η συσκότηση από την απώλεια της χάριτος ή την εγκατάλειψη από τον Θεό. Αλίμονο, γιατί μια τέτοια πίστη θα ήταν απάτη, πλάνη. Στο γνώφο της απεκδίσεως δεν βρίσκεται ακόμη ο Θεός. Ο Θεός εμφανίζεται εν το φωτί και ως φως και εισάγει τον άνθρωπο στο άδυτο φως της θείας υπάρξεως. Η ενέργεια του θείου φωτός στον αμαρτωλό άνθρωπο καταφλέγει τα πάθη και γι' αυτό μπορεί σε ορισμένες περιόδους να γίνει αισθητό ως πυρ καταναλύσκων. Μέσα από την καύση του πυρός αυτού διέρχεται απαραίτητος κάθε χριστιανός ασκητής που ποθεί ευσεβώς ζήν. Όταν αποκαλούμε φως τη γνώση της λογικής και της αντανακλαστικής μας συνειδήσεως, τότε υπάρχει δυνατότητα από την άποψη αυτή να μιλούμε για υπέρφωτο γνώφο θεοπτίας, γιατί πρόκειται για μια ανεξήγητη με λογικές έννοιες κατάσταση. Για το νου μας η υπερουσιότητα του Θεού μένει άγνωστη, απερινόητη, ακατάληπτη, απρόσιτη, εντελώς αμέτωχη. Συνεπώς, ο πατερικός όρος γνώφος θεοπτίας έχει συμβατικό χαρακτήρα. Ο γνώφος της ασκητικής απεκδίσεως δεν είναι απαραίτητος για την εμφάνιση του ακτίστου φωτός. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε οδό, σε κάθε άνθρωπο, ακόμη και στους διώχτες του. Φυσικά με την επιφάνειά του αρπάζει τον άνθρωπο από αυτό τον κόσμο και με την έννοια αυτή ακολουθεί η γύμνωση, η απέκδυση των αισθητών εικόνων και των λογικών εννοιών,
αλλά όμως με άλλη τάξη και άλλη ακολουθία. Και εκείνος στον οποίον ευδόκησε ο Θεός να φανερώσει το φως του, δεν θα παρασυρθεί πια από το φυσικό φως του νου του. Έτσι το σφάλμα για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω είναι δυνατόν μόνο στην περίπτωση που ο άνθρωπος πριν τον περιλάμψει το άχτιστο φως φθάνει με ασκήσεις στο γνώφο της απεκδύσεως και εμπιστεύεται στον εαυτό του αντί να ακολουθεί την χειραγωγία των πατέρων. Μόλις παύσει η έλαμψη του φωτός, η ψυχή του ανθρώπου τον νοσταλγεί και διψασμένη το αναζητεί και πάλι με όλους τους τρόπους, ανάμεσα στους οποίους και με τον τρόπο της επιστημονικής νοεράς προσευχής. Η καταφυγή στην ασκητική αυτή τέχνη, όπως έδειξε αιωνόβια πείρα, είναι τελείως νόμιμη, αλλά δεν πρέπει να υπερτιμάται η σπουδαιότητά της, όπως και αντιστρόφως δεν πρέπει να απορρίπτεται, όπως κάνουν μερικοί άφρονες που την απορρίπτουν. Η μέθοδος αυτή είναι προαιρετική για τη σωτηρία και απλώς υποβοηθεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου ελαττώνεται η ενέργεια της χάριτος, γιατί ενώνει εύκολα το νου με την καρδιά. Τότε η ένωση αυτή του νου με την καρδιά επιτυγχάνεται με την προσπάθεια του ίδιου του ανθρώπου. Κανονικά η επιστημονική προσευχή πρέπει να έχει θετικό περιεχόμενο, δηλαδή πρέπει να πηγάζει από αίσθηση μετανοίας και προσιλώσεως στο Θεό. Αν λείπουν αυτά, απομένει μόνο η αρνητική ασκητική ενέργεια, η οποία όμως εξαιτίας του αρνητικού χαρακτήρα της δεν μπορεί να θεωρηθεί σκοπός, αλλά απλώς μέσο στην κατάσταση που ζούμε, κατάσταση πτώσεως, όταν δηλαδή η αμαρτία που ενεργεί μέσα μας έχει γίνει σχεδόν νόμος της επίγειας υπαρξιός μας. Επαναλαμβάνουμε πάλι ότι η ορθόδοξη ησυχία δεν είναι τεχνητή εφαρμογή του αραιοπαγητικού αποφατισμού στη ζωή μας. Όχι, πηγάζει από τη βαθιά μετάνοια. Θεμέλιό της είναι, κατά τους λόγους του γέροντα Σιλουανού, η εντολή του Χριστού. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Ο αποφατισμός της ασκητικής απεκδύσεως εμφανίζεται ως αναζήτηση του ζώντος Θεού, τον οποίον γνωρίζει η ψυχή, αναζήτηση της ελευθερίας του νου από όλες τις εικόνες του κόσμου για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού με την πληρότητα της αγάπης, πρόσωπο προς πρόσωπο, με καθαρό νου στην καθαρά καρδιακή προσευχή. Είναι προπαντός προσευχή και όχι λογική ανάλυση ή φιλοσοφική άνοδος.

Ο γέροντας αγαπούσε την άσκηση της ησυχίας και κατέφευγε συνεχώς σε αυτήν. Ήταν εύκολο για αυτόν, επειδή η καρδιακή του προσευχή δεν διακόπηκε ποτέ από τότε που τη δέχτηκε ως δώρο από την Παναγία Θεοτόκο. Ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες για την επιστημονική νοερά προσευχή είναι η κατά το δυνατόν τέλεια αποχή από κάθε πρόκληση των αισθήσεων, κυρίως όμως είναι το σκοτάδι και η σιωπή. Ο γέροντας, όπως όλοι γενικά οι ησυχαστές, ήταν υποχρεωμένος να ζητεί αυτές τις εξωτερικές συνθήκες. Εδώ θα αναφέρουμε μερικές γνωστές σε μας επουσιώδεις λεπτομέρειες της ζωής του. Όταν ήταν σχετικά νεαρός, κατάφερε για χάρη της ησυχίας, ύστερα από παρακλήσεις, να τον στείλει ο ηγούμενος στο παλαιό Ρωσικό, όπου έχτισε μια μικρή απομονωμένη καλύβα, όχι μακριά από το κύριο χτίριο. Εκεί δέχθηκε και τον πατέρα Στρατόνικο. Πάντως έζησε για λίγο στο παλαιό Ρωσικό, επειδή τον ξανάφεραν στην Μονή και τον έκαναν οικονόμο. Τότε κλεινόταν στο κελί του και έκρυβε το ρολόι του στο βάθος της σηματιοθήκης για να μην ακούει τους χτύπους του. Καμιά φορά κατέβαζε τον χοντρό μάλινο μοναχικό του σκούφο για να καλύπτονται τα μάτια και τα αυτιά. Όταν άρχισε να διευθύνει το κατάστημα τροφοδοσίας που βρισκόταν έξω από τα τείχη της Μονής, βρήκε εκεί μια γωνιά κατάλληλη για την ησυχία. Την διαρρύθμισε κατάλληλα και εκεί περνούσε τις νύχτες του. Στο ναό πήγαινε για τον όρθρο, πριν την έναρξη του οποίου άνοιγαν οι πύλες της Μονής. Στο κατάστημα, εξαιτίας του ψύχους, επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και υπέφερε πολλοί από ρευματισμούς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, η ασθένεια τον ανάγκαζε να μένει τον χειμώνα στη Μονή, στο κελί του που το θέρμαινε καλά. Το τελευταίο του κελί ήταν στον ίδιο όροφο με το ηγουμενείο. Τη νύχτα, συνήθως, πήγαινε σε άλλο μικρό κελί που χρησιμοποιούσε ως ξυλαποθήκη. Αυτό βρίσκεται στον ίδιο όροφο στη σειρά με άλλα παρόμοια κελιά, τα οποία με τη μείωση του αριθμού των αδερφών μετατράπηκαν σε ξυλαποθήκες. Ήταν στο απόκεντρο και βαθύ αδιέξοδο διάδρομο με τους πολύ παχείς πέτρινους στίχους. Στην ιχτή αυτή έβρισκε μεγαλύτερη απομόνωση, απόλυτη σιγή και σκοτάδι. Για όποιον βλέπει μόνο εξωτερικά, ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του ο συνηθισμένος άνθρωπος. Ζούσε όπως ζουν γενικά οι καλοί μοναχοί. Εκπλήρωνε το διακόνημά του, τηρούσε εγκράτεια σε όλα, κρατούσε τα μοναχικά τυπικά και τις διατάξεις, κοινωνούσε 2 φορές την εβδομάδα και σε καιρό νηστείας 3. Η εργασία του στο κατάστημα ήταν απλή και για τις δυνάμεις του εύκολη. Τον απασχολούσε σχετικά λίγο χρόνο, αν και απαιτούσε την παρουσία του στο κατάστημα όλη την ημέρα. Έμεινε μέχρι τέλους ήρεμος και ευπροσίγορος. Καμία εμπαθής παραμόρφωση δεν υπήρχε σε όλη την εσωτερική και εξωτερική μορφή του. Ως αληθινά έμπειρος ασκητής, γνώριζε να μην εκδηλώνεται εξωτερικά, αλλά σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, παρίστατο ενώπιον του Πατρός εν το κρυπτό. Έμεινε ως το τέλος μακριά από τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αδιάφορος για τα πράγματα του κόσμου τούτου, έχοντας όμως αδιαλείπτος στα βάθη της καρδιάς του το πυρ της αγάπης του Χριστού.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

όπως στους αρχαίους καιρούς οι άνθρωποι είχαν συνήθεια να τιμούν εκείνους που γυρνούσαν νικητές από τους πολέμους γιατί έσωσαν την πατρίδα από μεγάλο κίνδυνο, έτσι και εμείς οι Ορθόδοξοι τιμάμε και πανηγυρίζουμε σήμερα 9 Ιουνίου έναν από τους θεοφόρους πατέρες που πάλεψε γενναιότατα στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο με τις κακοδοξίες των αιρετικών που απειλούσαν την καθαρότητα της πίστης μας. Πάλεψε δηλαδή με τον ίδιο τον διάβολο και τα ανθρωπόμορφα όργανά του. Πρόκειται για τον Άγιο Κύριλλο, Πατριάρχη Αλεξανδρίας, που τον εορτάζουμε και τον Ιανουάριο μαζί με τον άλλον υπέρμαχο της Ορθοδοξίας, Μέγα Αθανάσιο.

0: Ο Άγιος Κύριλλος γεννήθηκε 2 χρόνια μετά το θάνατο του Μεγάλου Αθανασίου, 475 μετά Χριστόν. Ήταν ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Θεόφιλου, εξαδέλφης του. Οι γονείς του, ευγενείς αλλά και ευσεβείς, έδωσαν στον Κύριλλο πολλά και μεγάλα εφόδια. Σπούδασε στη Θύραθεν Σοφίαν αλλά και στην Εκκλησιαστική. Κυρίως όμως διακρίθηκε στη φιλοσοφία, δίχως όμως να αφήνει την άσκηση της αρετής. Όθεν και ο θείος του Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος, βλέποντας την μεγάλη σοφία αλλά και την αρετή του νεαρού Κυρίλλου, συναρρύθμισε αυτόν στον κλήρο της Εκκλησίας και τον ανέδειξε αρχιδιάκονον. Και όπως ωραιότατα σημειώνει ο βιογράφος του, ήταν τότε ο Άγιος πεφυτευμένος εις τον λιμόνα της Εκκλησίας του Χριστού ως ευωδέστατον και ωραιότατον κρίνων, το οποίον, ίνθι μεν με την καθαρότητα και τα λοιπάς αρετάς, ευωδίαζε δε όλον το πλήρωμα των πιστών με την οσμήν της Θείας Σοφίας του. Όταν κοιμήθηκε ο Πατριάρχης Θεόφιλος, τότε όλοι ομόφωνα, κλήρος και λαός, ανέδειξαν Πατριάρχη τον Θείον Κύριλλο. Με την άνοδό του στον Πατριαρχικό Θρόνο της Αλεξάνδρειας το 412 μετά Χριστόν, ξεκίνησε και τον μεγάλο του αγώνα, δεδομένου ότι οι αιρετικοί ως λύκοι ελιμένοντο της πίμνης. Πρώτα στράφηκε κατά των Ναβατιανών, ήσαν οπαδοί της αίρεσης του Νοβάτιου και διεστρέβλωναν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτοί ονόμαζαν τους εαυτούς τους καθαρούς και δίκαιους, σαν τους Φαρισαίους, και φορούσαν λευκά ενδύματα για να αποδεικνύουν δια τούτου την δήθεν καθαρότητα της ζωής του. Ο Άγιος Κύριλλος, με προσευχή και αγώνα μεγάλο, κατόρθωσε να περιορίσει τη δράση τους και τελικά να διώξει από την Αλεξάνδρεια πολλούς φανατικούς Νοβατιανούς, μαζί με τον επίσκοπό τους, Θεόπεμπτο.
1: Μετά από την επιτυχία αυτή κατά των αιρετικών, ο Άγιος Κύριλλος στράφηκε κατά των ειδωλολατρών, οι οποίοι, παρά την επικράτηση του χριστιανισμού, υπήρχαν πολλοί που συνέχιζαν την αρχαία λατρεία και μάλιστα συγκεντρώνονταν σε μια τοποθεσία έξω από την πόλη που ονομαζόταν Κάνοβο. Εκεί υπήρχε αρχαίος βωμός και ήταν τόπος κατοικίας δαιμόνων, όπως και στη γειτονική Μανούθιν. Όλη αυτή η τοποθεσία ήταν φόβος και τρόμος από το πλήθος των εκεί κατοικούντων πονηρών δαιμόνων και κανένας εκ των χριστιανών δεν τολμούσε να πλησιάσει. Όταν ζούσε ο Πατριάρχης Θεόφιλος, πολλές φορές θέλησε να καθαρίσει τον τόπο εκείνον από τα πονηρά πνεύματα και να τον κάνει τόπο που να δοξολογείται ο Θεός, όμως δεν το πέτυχε. Ο Άγιος Κύριλλος λοιπόν, με προσευχή και νηστεία, ζητά από το Θεό να του δώσει θεία βοήθεια και δύναμη ώστε να διώξει από τον τόπο εκείνο τους δαίμονες. Τότε εμφανίζεται στον ύπνο του άγγελος Κυρίου και του λέγει να φέρει στον τόπο εκείνο τα τίμια λείψανα των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννη, και τότε θα αναχωρήσει από εκεί όλη η δύναμη των δαιμόνων. Ο Άγιος Κύριλλος, χωρίς αργοπορία, έκαμε ό,τι πρόσταξε ο άγγελος και αμέσως, καθώς έφερε τα ιερά λείψανα των Αγίων Αναργύρων και έκτισε προς τιμήν τους ναό, τα πονηρά πνεύματα εξεδιώχθησαν. Μάταια οι ειδωλολάτρες επικαλούντο τα είδωλα, οι δαίμονες διωκόμενοι έφευγαν και τα άφησαν πίσω κοφά και άλαλα αγάλματα, έτσι όπως ήσαν, έργα χειρών ανθρώπων. Ο τόπος εκείνος έγινε ιερότατο προσκύνημα, πηγή αναβλίζουσα θείες δωρεές ιαμάτων δια της χάριτος των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου.

Έτσι, ο Θεός Κύριλλος, αφού καθάρισε την Αλεξάνδρεια από τους αόρατους και νοητούς δαίμονας, στρέφεται κατά των Εβραίων, οι οποίοι από τα παλιά χρόνια κατοικούσαν στην Αλεξάνδρεια και είχαν δημιουργήσει δικές τους συνοικίες. Γένος φιλοτάραχο όπως ήσαν, κρυφά και φανερά επιβουλεύονται τους χριστιανούς, ορμόμενοι από το άσπον δομήσος που έχουν κατά του Χριστού. Έτσι, συχνά δημιουργούσαν καταστάσεις και ταραχές που δεν έλειπαν οι αιματοχυσίες. Αυτούς όμως υποστήριζε και ο έπαρχος της πόλης Ορέστης, μολονότι ήταν χριστιανός, επειδή είχε κάποια εχθρότητα προς την οικογένεια του Αγίου. Η αντιπαράθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις, όταν οι Εβραίοι οπλισμένοι εισήλθαν στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου την ώρα της Θείας Λειτουργίας και εφώνευσαν μέγα πλήθος των χριστιανών. Ο Άγιος Κύριλλος, αφού είδε την αδιαφορία του επάρχου στο φοβερό γεγονός, μόνος του ανέλαβε δράση. Με μία ομάδα πιστών χριστιανών έρχεται στη συνοικία των Εβραίων και τους διώχνει, γκρεμίζοντάς του τα σπίτια. Τόσο ο Πατριάρχης Κύριλλος, όσο και ο έπαρχος Ορέστης, με επιστολή τους, ζητούν την επέμβαση του αυτοκράτορα Θεοδόσιου, του Μικρού. Η κατάσταση βέβαια στην Αλεξάνδρεια έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να φωνευθεί η Παρθένος και φιλόσοφος Ευπατία που θέλησε να ειρηνεύσει τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, όπως και ο μοναχός της Νητρίας Αμμώνιος που ήρθε με πλήθος μοναχών να συμπαρασταθεί στον αγώνα του Αγίου Κυρίλλου. Οι δε Εβραίοι, θέλοντας να περιπέξουν τους χριστιανούς, άρπαξαν το παιδί ενός χριστιανού, το γύμνωσαν και το κρέμασαν σε ένα σταυρό. Αφού το μαστίγωσαν άγρια, εκείνο απέθανε, γενόμενο μιμητής και κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Αυτά όλα τα έμαθε ο αυτοκράτορας και αμέσως ήρθε να επιβάλει την ειρήνη. Πρώτα-πρώτα καθήρισε από το αξίωμα του επάρχου τον Ορέστη και τιμώρησε αυστηρά τους Εβραίους. Όθεν, αφού ησύχασε από τις ταραχές, ο Άγιος επίμανε επιμελώς και θεαρέστος με ειρήνη τη λογική πίμνη της Αλεξάνδρειας.

εχθρός όμως της ειρήνης και της αλήθειας, ο δαίμονας, δημιουργεί άλλες καταστάσεις που συγκλονίζουν την Εκκλησία. Η αίρεση του Νεστόριου που θέτει σε αμφισβήτηση την υπεραγία Θεοτόκο, ονομάζοντάς την Χριστοτόκο και αναστατώνει τους χριστιανούς. Όπως παλαιότερα ο Άριος, έτσι και τώρα ο Νεστόριος έρχεται να διασπάσει την ενότητα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Κύριλλος όταν άκουσε αυτά ελπίθη πολύ και αμέσως ανέλαβε ένα νέο αγώνα για την προάσπιση της αλήθειας. Αρχικά έστειλε σε όλους τους αιρετικούς επιστολές, δια των οποίων διατύπωνε το ορθό δόγμα και με αδελφική αγάπη τους συμβούλευε να εγκαταλείψουν τα αιρετικά φρονήματα. Ματέα όμως ήταν η προσπάθειά του αυτή. Η αίρεση ταχύτατα εξαπλωνόταν. Ο Άγιος τότε, βλέποντας τους αιρετικούς να διασπούν όλο και περισσότερο την Εκκλησία, γράφει προς κάθε κατεύθυνση σε πατριάρχη, επισκόπους, σε πόλεις και χώρες, προς ηγεμόνες και άρχοντες, αλλά και σε πολλούς ερημίτες, παρακινώντας όλους να φυλάτουν τους χριστιανούς από τον όλεθρο της αίρεσης του Νεστόριου. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μικρός, προκειμένου να φέρει ειρήνη στην Εκκλησία, συγκαλεί στην Έφεσο την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο κατά το έτος 431 μετά Χριστόν. Πρόεδρος της Συνόδου ορίστη ο Άγιος Κύριλλος, ο οποίος μαζί με τους άλλους θεοφόρους πατέρες κατετρόπωσε τον Νεστόριο και κατεδίκασε τις ανυπόστατες θεωρίες του ως αιρετικές και ολέθριες. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος εδογμάτισε και ομολόγησε ότι η Αγία Παρθένος Μαρία είναι η όντως Θεοτόκος.

0: Ο Άγιος Κύριλλος για την νίκη αυτή της Ορθοδοξίας στην Έφεσο έλαβε μεγάλες τιμές, όπως τούτο αφηγείται ο Ιωάννης Ζωναράς σε εγκόμιο για τον Άγιο Κύριλλο. Οι πατέρες, γράφει, της Τρίτης Συνόδου εχάρισαν στο θείο Κύριλλο τα εξής προνόμια: να ονομάζεται κριτής της Οικουμένης και να φορεί στην κεφαλή, όταν λειτουργεί, ένα οθόνιο λεπτών, ως μανδύλιον, το οποίο δηλώνει τη θαυμάσια και οικουμενική κρίση που έκανε ο Άγιος, ενώ σας την Οικουμένη που είχε διασπαστεί από την αίρεση του Νεστόριου σε ένα σώμα, στο σώμα της Ορθοδοξίας. Και αυτό το πέτυχε με τη λεπτότητα του νοός και των φρενών. Επίσης, από τότε φέρει και τον τίτλο Πάπας και Πατριάρχης, ο θείος Κύριλλος, επειδή κατά τη Σύνοδο αντικατέστησε τον Πάπα Ρώμης Κελεστίνο, ο οποίος λόγω γύρατος και ασθένειας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Από τότε, όλοι οι διάδοχοι του Αγίου Κυρίλλου επεκράτησε να ονομάζονται Πάπε και Κριτέ της Οικουμένης και να φορούν όταν λειτουργούν δύο μήτρες και δύο επιτραχύλια. Και ο χαλκέντερος αυτός πολέμιος του Νεστόριου, Άγιος Κύριλλος και υπέρμαχος της Θεοτοκίας Σαϊπαρθένου, βρέθηκε σε μία ακόμα δοκιμασία. Σε ένα προάστιο της Χαλκιδόνας, στη Δρή, συγκροτήθηκε μία ληστρική σύνοδος που καταδίκασε σε εξορία τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο Άγιος Κύριλλος από παιδί γνώριζε από τον προκάτοχό του και θείο του Πατριάρχη Θεόφιλο τον Ιερό Χρυσόστομο ως έναν εχθρό τους. Πιστεύων ως αληθείς τις ψευδείς κατηγορίες που είχε από παλαιά ακούσει, από άγνοια υιοθέτησε τις αποφάσεις της Συνόδου εκείνης και το όνομα του Αγίου Ιωάννη δεν το εμνημόνευε στα δίπτυχα. Ήταν όμως καλοπροαίρετος και όταν ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης αλλά και άλλοι Ορθόδοξοι του έκαναν ανάλογες συστάσεις, εκείνος εξέτασε καλύτερα τα πράγματα, αναγνώρισε το λάθος και διόρθωσε τη στάση του. Σε τούτο συνετέλεσε και το εξής θαυμαστό όραμα:
1: του φάνηκε πως βρισκόταν σε έναν τόπο ωραιότατο και δοκίμαζε χαρά ανεκλάλητη. Έβλεπε εκεί τους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, καθώς και άλλους Αγίους παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Έβλεπε επίσης έναν μεγαλόπρεπο ναό, πολύ φωτεινό, από τον οποίο ακουγόταν μια ουράνια ψαλμωδία. Προχώρησε προς το ναό και αντίκρισε την υπεραγία Θεοτόκο, περιστοιχισμένη από πλήθος Αγίων Αγγέλων, να λάμπει από άρητη δόξα. Κοντά στη Θεοτόκο στεκόταν με μεγάλη τιμή και πολλούς δορυφόρους ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κρατώντας στα χέρια του το βιβλίο των διδαχών του. Ο Άγιος Κύριλλος προχώρησε να προσκυνήσει την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως μπήκε στη μέση και όχι μόνο τον εμπόδισε, αλλά θέλησε να τον βγάλει έξω. Έντρομος εκείνος σκεπτόταν, γιατί άραγε οργίζεται τόσο εναντίον του ο Ιερός Χρυσόστομος. Τότε επεμβαίνει η Παναγία και του συμφιλιώνει, γιατί εκείνος που αγωνίστηκε για την τιμή της Παναγίας, κατατροπώνοντας τον Εστόριο και αναδεικνύοντας την Θεοτόκο, ό,τι έκανε εναντίον του Χρυσοστόμου το έκανε από άγνοια και όχι από κακία. Οι δύο αντίπαλοι αγκαλιάστηκαν και με αγάπη ο ένας ασπάστηκε τον άλλον.

από αυτό το όραμα, η εκτίμηση του Αγίου Κυρίλλου προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ήταν απεριόριστη. Για 32 χρόνια ο Άγιος Κύριλλος ελάμπρινε το θρόνο της Αλεξάνδρειας και όταν τον Ιούνιο του 444 παρέδιδε την Αγία του Ψυχή, η Υπεραγία Θεοτόκος δεν το λησμόνησε. Ήρθε κοντά του και του παραστάθηκε με ενδιαφέρον, όπως και εκείνος στη ζωή του την υπηρέτησε πιστά και αγωνίστηκε για την τιμή της.

0: Ο Άγιος Κύριλλος άφησε σπουδαία θεολογικά συγγράμματα, ερμηνευτικά και θεολογικά, που είναι πολύτιμη πηγή για τη σπουδή της Ορθόδοξης Θεολογίας. Το Θεοτόκος που δογμάτισε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου είναι η λέξη κλειδί της Ορθοδοξίας. Από όλα τα ονόματα με τα οποία η Εκκλησία εκκόσμησε την Παναγία, το Θεοτόκος εκφράζει τέλεια το μυστήριο της σάρκωσης του Θείου Λόγου. Η Παρθένος Μαρία γέννησε τον Θεό που έγινε άνθρωπος. Ο Άγιος Κύριλλος διδάσκει: «Ήγαρεστή Θεός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πόσου Θεοτόκος η Αγία Παρθένος?» Αφού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Θεός, πώς η Αγία Παρθένος που τον γέννησε δεν είναι Θεοτόκος?
1: Και τελειώνουμε το αφιέρωμά μας στον μεγάλο αυτοπατέρα της Ορθοδοξίας με ένα μικρό απόσπασμα από έναν δικό του ύμνο προς την αϊπάρθενο Θεοτόκο. «Χέρις παρημών Μαρία Θεοτόκε, το σεμνών κοιμήλιον απάσης της οικουμένης, η λαμπάς η άσβεστος, ο στέφανος της Παρθενίας, το σκύπτρον της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος και χωρίον του αχωρίτου, η μήτρη και Παρθένος, διείς ο ουρανός αγάλεται, διείς άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται, διείς δαίμονες φυγαδεύονται, διείς το εκπεσόν πλάσμα εις ουρανούς αναλαμβάνεται, και τις δυνατός ανθρώπων λέγει την πολυήμνητον υπεραγίαν Θεοτόκον?»

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας. Επίσης, τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μεταξύ των πολλών αρετών, η Κοσμήτω ο Λεωνίδας και με τη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Παραλείπουμε τις όσες άλλες αγαθοεργίες έπρατε καθημερινά στους φτωχούς, στην εκκλησία, σε ιερές μονές, ιδρύματα κτλ. Αναφέρουμε μόνον ένα δείγμα θυσίας εκ του υστερήματος και όχι εκ του περισσεύματος. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη, πλησίαζε το Πάσχα. Παραδόξως, η συνταποθήκη του Λεωνίδα ήταν αδιανή. Η νοικοκυρά συνηθισμένη για τα Πασχαλινά ενημερώνει τον σύζυγο. «Αλεύρι δεν έχουμε», τρέχει ο καλοσύζυγος και φροντίζει να δανειστεί 10 οκάδες αλεύρι για τις απαραίτητες ανάγκες. Αφού επιστρέφει με το αλεύρι χαρούμενος, σε λίγο να και χτυπά κάποιος την πόρτα. Ένας φτωχός ζητά λίγο αλεύρι. Ο Λεωνίδας, χωρίς καν να του εξηγήσει ότι μόλις και αυτός προμηθεύτηκε το απαραίτητο δανεικό, λέει στη γυναίκα του: «Δέσποινα, δώσε το μισό αλεύρι στο φτωχό». Η Δέσποινα ζορίστηκε: «Μα ευλογημένε, να είχαμε ευχαρίστως. Αυτό δεν φτάνει ούτε εμάς. Τι θα γίνει?» Και ο Λεωνίδας ξανά: «Δώσε το μισό και ελπίζω στον Θεό ότι δεν θα πεινάσουμε». Έτσι και έγινε. Αυτό φανερώνει και μεγάλη ελεημοσύνη, αλλά και πολύ βαθιάν πίστη. Σαν απόδειξη της βαθιάς πίστεως του Λεωνίδα, θα αναφερθούμε αργότερα σε ένα άλλο περιστατικό. Επί 7 ημέρες, γονικλινής κάποτε, μπροστά στο εικονοστάσι, προσευχόταν αδιαλείπτος, χωρίς ύπνο, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό.

Καλλίτεκνος αλλά και πολύτεκνος Δέσποινα έφερε 10 τέκνα στη ζωή. Όμως κρίμασιν ίσο Κύριος είδεν. Εξ αυτών επέζησαν μόνον τα 5. Εξ αυτών δε πάλιν ο πρώτος, ο Δημήτριος, σε ηλικία μόλις 30 ετών, κατόπιν σύντομης θανατηφόρου νόσου, απήλθε προς τα ουράνια. Δεύτερη είναι η Αγάθη και τρίτος ο Χαράλαμπος. Τελευταίοι ακολουθούν οι δίδυμοι Κοσμάς και Δαμιανός. Η οικογένεια Λεωνίδα Γαλανόπουλου, αλλά και όλος ο υπόλοιπος ποντιακός ελληνισμός, ετύχαναν μέχρι τότε τη τσαρική ορθόδοξη εύνοια. Κατά συνέπεια, η ζωή εκυλούσε πολύ ομαλά και ειρηνικά. Όμως τα πράγματα και πάλι άλλαξαν άρδιν με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, την πτώση του τσαρισμού και επικράτηση των πρώτων. Και πάλι εκ νέου δοκιμασίες. Το νέο καθεστώς επιχειρεί με παντός είδους πιέσεις και κακουχίες να επιβάλλει την αθεία. Προτού απροβλέπτου νέου αυτού κινδύνου, πολλοί εκ των ποντίων, μεταξύ των οποίων και το γένος Γαλανόπουλου, αποφασίζουν να μετικήσουν σε πάτριον ελληνικών έδαφος. Κατά το 1922 μεταβαίνουν ως πρώτον σταθμό στην ελληνικότατη Λέσβο. Από εκεί, μετά από λίγο, καταφθάνουν στην ένδοξη Θεσσαλονίκη. Όμως και εκεί δεν έπαυσαν να διερευνούν το καταλληλότερο τόπο στον οποίο θα μπορούσαν να ζήσουν με τις συνηθισμένες ασχολίες τους. Δεν άργησαν να μάθουν ότι εκεί κοντά στη Δράμα υπάρχουν αγρή αλλά και άφθονο νερό για φυτοκαλλιέργεια. Γύρω στο 1922-23 λοιπόν εγκαθίστανται οριστικά στο ωραίον αρκαδικόν προάστιο της πόλεως Δράμας.

Χαράλαμπος γεννήθηκε στη Ρωσία γύρω στο 1910. Ένας θείος του, Αναστάσιος, μετέπειτα μοναχός Αρσένιος, εφορούμενος από θείο έρωτα, πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, σχεδιάζει την αναχώρησή του για τους Αγίους Τόπους για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον δημιουργό του. Όμως ένα ακόμα παραμένει ως τελευταίο εμπόδιο. Επιθυμεί να βαφτίσει ένα βρέφος πριν αναχωρήσει, για να μην του βάλει ο Χριστός στην αγκαλιά μια πέτρα στην άλλη ζωή. Αυτό ήταν μια από τις λαϊκές παραδόσεις του Πόντου για όσους δεν βαφτίσουν έστω και ένα βρέφος. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, λέγει ο Αναστάσης στον αδελφό του: «Λεωνίδα, αυτό που θα γεννήσει η Δέσποινα είναι δικό μου. Εγώ θα το βαφτίσω. Μ' ακούς?» Έτσι και έγινε. Πράγματι, ο βαπτιστικός του Αναστάση έγινε κατεξοχήν δικός του θείου και αναδόχου του, ακολουθήσας αργότερα κατά πάντα τα ίχνη του. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Χαράλαμπος. Ο μικρός Χαράλαμπος έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Ρωσία. Επόμενο ήταν να γνωρίζει καλά και τη ρωσική γλώσσα. Καταρτισμένος με τα ρωσικά αλλά και με πολλές ρωσικές αναμνήσεις, ήδη σε ηλικία 12 ετών, με όλη τη συγγένειά του, καταφθάνει στον οριστικό σταθμό, δηλαδή στο προάστιο της δράμας Αρκαδικό. Εκεί τελειώνει το δημοτικό με άριστες επιδόσεις και εγγράφεται

τέκνα του. Εκ τότε ο Χαράλαμπος επιδίδεται σε γεωργικές και χειρονακτικές αλλά και παντός είδους εργασίες προκειμένου να αποκομίσει τα προστοζήν για την οικογένειά του. Αργότερα διορίστηκε και κλητήρα στην Ομαρχία. Την ημέρα δούλευε στους αγρούς, το βράδυ κουρέας ως δεύτερο επάγγελμα. Στα πανηγύρια και τις συγκεντρώσεις παντού έτρεχε σαν μικροπολιτής, πάντοτε με τον Τίμιο Ιδρώτα. Κάποτε ενέσκυψε ψήρα στην περιοχή της Δράμας και από την φαγούρα που προκαλούσε στα μαλλιά όλος ο κόσμος κρατούσε χτένι στο χέρι. Τότε μεθοδεύτηκε το εξής. Επέρνε από το σφαγείο όλα τα κέρατα των ζώων και αφού τα ζέστενε τα σκάλιζε και έκαμνε περίφημες χτένες. Αν και στα πρώτα του χρόνια εξωτερικά φαινόταν πολύ εξωστρεφής και κοινωνικός. Όμως ως προς την τιμιότητα ήταν υπόδειγμα σε όλους. Ένα παράδειγμα μόνο αναφέρουμε, παρόμοιο θα λέγαμε με του σόφρονος δικαίου εκείνου Ιωσήφ του Παγκάλου.

Κάποτε σε ηλικία 22-23 ετών, εκδαιμονικής συνεργίας, μια πανέμορφη κόρη και μάλιστα η παντρεμένη με αξιωματικόν του στρατού, ετρώθηκε από σατανικό έρωτα προς τον νεαρό Χαράλαμπο. Συνεχωμένη μια πορεία, πώς να επιτύχει του ποθουμένου και αφού κατ' επανάληψη προκλήσεις έπεφταν στο κενό, η δολή αυτή μενάς, τέλος, τι μεθοδεύεται. Σε μια απουσία του συζύγου της, στενή καρτέρη έξω από την οικία του νέου. Μόλις ο Χαράλαμπος αμέριμνος εξέρχεται για κάποια δουλειά, ως άλλη αλεπού, προσποιείται ότι θέλει να πάει σπίτι της, αλλά φοβάται μόνη της. Εκλυπαρεί λοιπόν τον νέο να τη συνοδεύσει. Απονήρευτος όπως ήταν ο νεαρός Χαράλαμπος, τη συνόδευσε μέχρι την οικία και ετοιμάζεται να φύγει. Εκείνη ξανά: «Σε παρακαλώ, έλα μέσα 5 λεπτά, να πιείτε ένα νερό με τον άντρα μου, πολύ θα χαρεί». «Όχι, ναι». Τέλος πάντων, διστακτικός μπαίνει στο σπίτι. Αλλά η πετεφρίνα εκείνη, αφού κλείει την πόρτα, γδύνεται μπροστά του και τον προκαλεί. Κι όμως, ο μιμητής αυτός του Σόφρονος και Παγκάλου Ιωσήφ, αφού πρώτα με προσβλητικά λόγια την επετίμησε, άνοιξε την πόρτα και δρομαίως επέστρεψε σπίτι.

Ήταν ένικα του χρόνια, αν και ήταν εμποτισμένος γερά από θρησκευτικές ρίζες, εντούτοις δεν εγνώριζε σε βάθος την πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ασχολείται με διάφορα σπορ, ποδόσφαιρο, δημοτικούς χορούς, τραγούδια, θέατρα κτλ. Σε όλα αυτά ήταν άφθαστος παντού. Μας έλεγαν οι συνομήλικοί του, όταν είχαμε τερματοφύλακα της ομάδας του χωριού μας στο Χαράλαμπο, ενικούσαμε και αυτήν ακόμα την δόξα δράμας. Σε κάθε παιχνίδι, στο τέλος ήρωας ήταν ο Χαράλαμπος. Τον κουβαλούσαμε στους ώμους μας και τον γυρνούσαμε για να τον δοξάσουν οι οπαδοί του. Όσο για τους γάμους, λέει ο ίδιος, συνήθιζα να πηγαίνω όπου με καλούσαν. Εκεί όμως μου συνέβαινε κάτι παράξενο. Όλος ο κόσμος έτρωε, έπινε, χόρευε, γλεντούσε. Εμένα και μια θεία μου μας έπιανε μια συγκίνηση και αντί για γέγια και χορούς, δώστου κλάμα. Δεν μπορούσαμε να βαστάξουμε τον εαυτό μας. Μας ρωτούσαν οι άλλοι μια πορεία τι συμβαίνει. Δεν ήξερα να απαντήσω, μόνο συνέχιζα να κλαίω ασταμάτητα. Αργότερα εννόησα ότι αυτό ήταν από τον Θεό. Ο γάμος είναι μέγα μυστήριο. Γυρνώντας το όμως και λίγο στο καλαμπούρι, μας έλεγε χαριεντιζόμενος, «Μα δεν είναι και να τους κλάψεις. Εδώ η καλογερική είναι παράδεισος και αυτοί προτιμούν να δεθούν με τα δεσμά του γάμου». Αναφέρουμε όλα αυτά σαν μικρή ένδειξη των πολλαπλών ικανοτήτων του νεαρού Χαράλαμπου και στον κοινωνικό τομέα. Όμως δεν άργησε κατά θείαν οικονομία να εμβαθύνει στην πνευματική ζωή, ούτως ώστε, κατά παράδοξον για τους πολλούς τρόπων, να αποσυρθεί από όλα όσα προαναφέραμε.

Κατά τα νεανικά χρόνια του Χαράλαμπο, την εκκλησία είχε συγκλονίσει η ημερολογιακή αλλαγή, εξαιτίας της οποίας είχε διχαστεί το εκλεκτό πίμνιο σε δύο αλληλομαχόμενες μερίδες. Η μεν πρώτη υποστήριζε υπακοή στην εκκλησία, η δεύτερη όμως προσκολλημένη στην εορτολογική παράδοση, κατ' ουδένα τρόπο συγκατετίθετο στην αλλαγή. Στη δεύτερη αυτή μερίδα προσεχώρησαν και οι οικοί του Χαράλαμπου, καθώς και ο ίδιος, ο οποίος δεν άργησε μάλιστα να προβληθεί ως ηγετικός τέλεχος του αγώνα. Στην παράταξη αυτή, ως διηγείται ο ίδιος, διέκρινες ευλαβείς, απλοϊκούς, αγνούς χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύοντας το δίκαιο ανέλαβαν αγώνα μέχρι και των γνωστών διωγμών που υπέστησαν. Μεταξύ αυτών διακρινόταν ένας ευλαβέστατος άγαμος μεσήλικας, ονομαζόμενος Ηλίας. Ο Χαράλαμπος μόλις επεσήμανε την αρετή και το σπάνιο αγωνιστικό του φρόνημα, έκτοτε δεν τον αποχωρίστηκε μέχρι της ημέρας της αποταγής του στο Άγιο Όρος. Η γνωριμία των δύο απέβηνε ο πρώτος πνευματικός σταθμός του Χαράλαμπου. Από εκείνη την ημέρα άρχιζε να αποσύρεται από όλες τις κοσμικές δραστηριότητες και ήδη οι φύλαθλοι και όλοι οι θαυμαστές του άρχισαν να χάνουν οριστικά τα ίχνη του. Μπήκε σε ένα πολύ αυστηρό ασκητικό πρόγραμμα που θα το ζήλευαν και πολλοί σημερινοί ασκητές. Την ημέρα δουλειά, τη νύχτα αγρυπνία. Ανεξαρτήτως ότι όργωνε με ζώα πολλές φορές από το πρωί ως το βράδυ, κατά τις νηστείες αρκείτο με ξηροφαγία και μάλιστα μονοφαγία κατά την 9η Βυζαντινή ώρα. Κατάργησε εντελώς την κρεοφαγία. Η αγρυπνία πάντα πολύ ωρη κάθε νύχτα. Κάποτε λέει πήγαινα ως μικροπολιτής στα πανηγύρια των νεοημερολογητών από τα μεσάνυχτα. Έψαχνα κατάλληλο τόπο να στήσω τα μικροεμπορεύματα και στη συνέχεια ανέκαμνα μέχρι χίγες μετάνοιες την ακολουθία και τον κανόνα με το κομποσχήνι. Μέχρι να ξημερώσει να φανούν οι άλλοι μικροπολιτές, εγώ είχα τελειωμένα όλα τα πνευματικά μου και άρχιζα δουλειά μου.

Αφού εθερμάνθηκε η καρδία του Χαράλαμπου με το θείο μπυρ, ήδη μπήκαν μέσα του οι πρώτοι λογισμοί της αποταγής εκ του κόσμου. Όμως τους λογισμούς αυτούς προσέκρουε το αγωνιστικό του φρόνημα και μάλιστα υπέρ του ημερολογιακού αγώνα. Προς αυτή την τάση μάλιστα τον ενεθάρρυναν και οι νέοι θαυμαστές του, ότι χάρη του αγώνα έπρεπε να ιερωθεί. Στη λύση αυτήν, ναι μεν δεν έβρισκε αντίθετον τον δάσκαλό του Ηλία, ο τελευταίος όμως ήταν κατηγορηματικός και απόλυτος. Ή θα γίνεις μοναχός, ή αν διακονήσεις τον κόσμο, έγγαμος κληρικός. Το γεγονός αυτό τον άφησε μετέωρο για πολλά ακόμα χρόνια, μέχρι την εποχή της κατοχής κατά τον πόλεμο του 40. Άλλοτε οι συγγενείς, άλλοτε οι φίλοι επίεζαν το Χαράλαμπο ότι μια πολύ σεμνή κοπέλα, η Μαρία, είναι η πιο κατάλληλη για πρεσβυτέρα. Πες, ξαναπες, τον έπεισαν επιτέλους να πει το ναι. Ο Χαράλαμπος λοιπόν, με ψυχρή καρδιά, επιτέλους επίστηκε να κλείνει προς τον έγγαμο ιερατικό βίο. Ο Θεός όμως, από αντίθετα γεγονότα, αλλιώς τα οικονόμησε.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

προσπάθεια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.

ιστορία 6.000 ετών, η Φιλιππούπολη είναι μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες πόλεις της Ευρωπαϊκής Υπήρου, θεωρείται πιο παλιά από την Αθήνα και τη Ρώμη και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη βαλκανική ιστορία και όχι μόνο. Σε εμάς τους Έλληνες, η αναφορά της Φιλιππούπολης φέρνει στο νου τη μεγάλη προσφορά των Ελλήνων ομογενών της περιοχής. Γεώργιος Ζαφύρης, Γρηγόρης Μαρασλής, Νικόλαος Ζαφύρης. Καθώς η παρουσία του ελληνικού στοιχείου ήταν έντονη στις οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές δραστηριότητες της πόλης μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Η Φιλιππούπολη δεσπόζει στο κέντρο περίπου της χώρας, στα όρια της κατάφυτης θρακικής πεδιάδας, ανάμεσα στις επιβλητικές οροσειρές της Ροδόπης και της Σρέντνα Γκόρα. Η σημαντική γεωπολιτική της θέση βρισκόταν στο σημείο από όπου διέρχονταν οι αρχαίοι οδικοί άξονες εμπορίου Ευρώπης Ανατολής, σε συνδυασμό με τις πρόσφορες κλιματολογικές συνθήκες και την πλούσια βλάστηση της περιοχής, ευνόησαν την ανάπτυξή της σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Κτισμένη σε δύο όχθες του ποταμού Μαρίτσα, του δικού μας Εύρου, η πόλη της κεντρικής Βουλγαρίας απλώνεται σήμερα πάνω σε 7 χαμηλούς αλλά αρκετά απότομους λόφους και την απολαμβάνουν περίπου 376.000 κάτοικοι, στην πλειονότητά τους Βούλγαροι. Εδώ στην Φιλιππούπολη ζουν επίσης αρκετές μειονότητες όπως Τούρκοι, Αθήγανοι, Εβραίοι, Έλληνες και Αρμένοι. Αδελφοποιημένη πόλη με τη Θεσσαλονίκη από το 1984, η Φιλιππούπολη αντιπροσωπεύει ένα τουριστικό προορισμό για όλους εμάς που θέλουμε να ξεφύγουμε από την πεπατημένη της Σόφιας και των χιονοδρομικών κέντρων της Νότιας Ροδόπης.

Τα πρώτα ιστορικά ίχνη της πόλης χρονολογούνται από το 4.000 π.Χ. Γνωστή αρχικά με το όνομα Ευμολπιάδα, η θρακική πόλη μετονομάστηκε σε Φιλιππούπολη το 342 π.Χ. όταν την κατέλαβε ο Φίλιππος Δεύτερος, πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με την άφιξη των Ρωμαίων και την ενσωμάτωσή της στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Φιλιππούπολη έγινε πρωτεύουσα της επαρχίας της Θράκης και ονομάστηκε Τριμόντιουμ, που σημαίνει η πόλη των τριών λόφων, καθώς ήταν κτισμένη πάνω σε τρεις λόφους. Τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, η Φιλιππούπολη κατελήφθη από τους Σλάβους. Δύο αιώνες αργότερα τους διαδέχθηκαν οι Βούλγαροι, ενώ το 1365 περνά στα χέρια των Οθωμανών για τουλάχιστον 500 χρόνια. Στη διάρκεια της μακραίωνης Οθωμανικής κατοχής, η πόλη αποτέλεσε ένα σημαντικό κέντρο του βουλγαρικού εθνικιστικού κινήματος. Ο αέρας της ελευθερίας άρχισε και πάλι να φυσά πάνω από τη Φιλιππούπολη το 1878, οπότε και απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό μετά την περίφημη μάχη του Πλόβντιβ. Για περίπου 7 χρόνια η Φιλιππούπολη δεν ενσωματώθηκε με την ιωσύστατη ηγεμονία της Βουλγαρίας, αλλά αποτέλεσε την πρωτεύουσα της αυτονομημένης επαρχίας της Ανατολικής Ρωμιλίας. Η Φιλιππούπολη ενώθηκε τελικά με την υπόλοιπη Βουλγαρία στις 6 Ιανουαρίου του 1885. Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα γιορτάζεται στη Βουλγαρία η ημέρα της ενοποίησης ή η ημέρα της Φιλιππούπολης. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών της πόλης, η Φιλιππούπολη υπήρξε το προπύργιο του δημοκρατικού κινήματος που πρωτοστάτησε στο γκρέμισμα του φιλοσοβιετικού κομμουνιστικού καθεστώτος. Σήμερα η Φιλιππούπολη, που ενώνεται με την πρωτεύουσα Σόφια χάρη σε έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας μήκους 156 χιλιόμετρων, είναι από τα σημαντικότερα αγροτικά και βιομηχανικά κέντρα της χώρας. Από το 1892 διοργανώνεται η ετήσια Διεθνής Εμπορική Έκθεση Πλόβντιβ. Η παλιά πόλη περιτριγυρίζεται από γεροδεμένα ρωμαϊκά τείχη.

κατολίσθηση το 1972 στάθηκε η αφορμή να αποκαλυφθεί το Ρωμαϊκό Θέατρο της Φιλιππούπολης. Κτίστηκε την περίοδο των αυτοκρατόρων Τραϊανού και Αδριανού, το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, και οι ανασκαφές που ακολούθησαν έδειξαν πως ήταν κτισμένο στη θέση ενός προγενέστερου αρχαιοελληνικού. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Ρωμαϊκό Θέατρο της Φιλιππούπολης είναι αρκετά καλή. Οι εργασίες αποκατάστασης αποκάλυψαν ένα μεγάλο μέρος των κερκίδων, ενώ στο πίσω μέρος της σκηνής ορθώνονται διπλές σειρές κυονοστοιχιών με αγάλματα της εποχής. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο χώρο του αρχαίου θεάτρου διεξάγονται ποικίλες πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις. Τα περισσότερα αξιοθέατα της Φιλιππούπολης βρίσκονται συγκεντρωμένα μέσα ή γύρω από την παλιά πλακοστρωμένη πόλη που απλώνεται πάνω σε έναν από τους 7 λόφους της πόλης στη νότια όχθη του ποταμού Μαρίτσα. Αρχοντικά πλούσιων εμπόρων, διακοσμημένα εξωτερικά με μπαρόκ λεπτομέρειες, καταστήματα με αντίκες, γεροδεμένα ρωμαϊκά τείχη, επιβλητικές πύλες, εκκλησίες, ενδιαφέροντα μουσεία και αίθουσες τέχνης προσφέρουν μια ανεπανάληπτη βόλτα στη Βουλγαρία του 19ου αιώνα. Το αστικό τοπίο της παλιάς Φιλιππούπολης παραπέμπει περισσότερο σε πόλη της κεντρικής Ευρώπης και απέχει παρασάγκας από τα σύγχρονα προάστια της πόλης, τα οποία θυμίζουν έντονα με τις μεγάλες άχρωμες πολυκατοικίες και του σοβιετικού τύπου σουρεαλιστικά αγάλματα το πρόσφατο κομμουνιστικό παρελθόν της χώρας. Τριγυρνώντας τα λιθόστρωτα καλτερίμια της παλιάς πόλης, μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε μία στάση σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά αρχοντικά της που έχουν μετατραπεί σε μουσεία ή αίθουσες τέχνης και αναδεικνύουν την εξέλιξη της τοπικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Σπίτια όπως του Μπαλαμπάνοφ, του Χιντλιάν, του Νέτκοβιτς, όπως επίσης και το Εθνογραφικό Μουσείο που στεγάζεται στο αρχοντικό του Έλληνα έμπορου Αργύρη Κουγιουμτζόγλου, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα της παλιάς πόλης που κατασκευάστηκε το 1847. Στην περιοχή της παλιάς πόλης αξίζει επίσης να επισκεφθούμε την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τον αρχαιότερο ναό της πόλης, όπου εικάζεται ότι θεμελιώθηκε το 337 μετά Χριστόν. Επίσης μπορούμε να βρούμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής που περιέχει αξιόλογες αγιογραφίες του 18ου αιώνα, το παραδοσιακό φαρμακείο και το ιστορικό μουσείο. Στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Φιλιππούπολης συγκαταλέγεται επίσης το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό Θέατρο χωρητικότητας 6.000 ατόμων. Κτισμένο σε εντυπωσιακή τοποθεσία, από τις κερκίδες του προσφέρεται ένα θαυμάσιο πανόραμα της πόλης. Ακριβώς πάνω από το θέατρο, στο χώρο της εισόδου, λειτουργεί ένα μικρό όμορφο καφέ από όπου μπορούμε να έχουμε την καλύτερη θέα στο αρχαίο οικοδόμημα. Άλλα μνημεία που αναφέρονται στο ρωμαϊκό παρελθόν της πόλης είναι το ρωμαϊκό στάδιο, το υδραγωγείο και η ρωμαϊκή αγορά. Και τα τρία διασώζονται σε μέτρια κατάσταση και έχουν συντηρηθεί κατά ένα πολύ μικρό μέρος τους. Αντίθετα, ο πύργος Ρολόι και τα μεγαλοπρεπή τεμένη Τζουμαγιά και η Μαρέτ Τζαμιά είναι κοντά στο Ρωμαϊκό Θέατρο, κτισμένα το 15ο αιώνα, αποτελούν τις αρχιτεκτονικές μαρτυρίες της μακραίωνης παρουσίας των Τούρκων στην πόλη. Το πιο ζωντανό κομμάτι της Φιλιππούπολης είναι ο πεζόδρομος Αλεξανδάρ. Εδώ χτυπάει η καρδιά της εμπορικής ζωής της πόλης. Καταστήματα για όλες τις καταναλωτικές ανάγκες, γραφικά καφέ και παραδοσιακά εστιατόρια, όλα βρίσκονται κατά μήκος αλλά και μέσα στα μικρά κάθετα δρομάκια του εμπορικού πεζόδρομου. Αν περπατήσουμε σε όλο το μήκος του πεζόδρομου, τα βήματά μας θα μας οδηγήσουν μεταξύ άλλων και στις τρεις κεντρικότερες πλατείες της πόλης. Σε μικρή απόσταση από την εμπορική καρδιά της Φιλιππούπολης, πάνω στο λόφο Μπουρναντζή, βρίσκεται το μνημείο του Σοβιετικού Απελευθερωτικού Στρατού. Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε το Εθνολογικό Μουσείο, όπου στεγάζεται στο αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου, όπως προαναφέραμε, και φιλοξενεί εκθέματα από την αγροτική ζωή των κατοίκων της πόλης, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης.

πούμε λίγα λόγια για την πολύ γνωστή μονή της Ρίλα. Σύμφωνα με την παράδοση, τη μονή ίδρυσε ο ερημίτης Άγιος Ιωάννης της Ρίλας, από την οποία και πήρε το όνομά της κατά την περίοδο του τσάρου Πέτρου του Πρώτου. Ο ερημίτης ζούσε στην πραγματικότητα σε μια σπηλιά χωρίς υλικά αγαθά κοντά στο μοναστήρι, το οποίο χτίστηκε από τους μαθητές του. Τα λείψανά του φυλάσσονται στη μονή. Η μονή πάντοτε υποστηριζόταν και ήταν σεβαστή από τους Βούλγαρους άρχοντες. Μεγάλες δωρεές έγιναν από όλους σχεδόν τους τσάρους της δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας μέχρι την Οθωμανική κατάκτηση, καθιστώντας το μοναστήρι το πολιτισμικό και πνευματικό κέντρο της βουλγαρικής εθνικής συνείδησης, που έφτασε στο απόγειό του από το 12ο έως το 14ο αιώνα. Χάρη σε δωρεές της Σουλτάνας Μάρα Μπράνκοβιτς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα του Ρωσικού Μοναστηριού στο Άγιο Όρος, η μονή της Ρίλα ανακατασκευάστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα από τρεις αδελφούς από την περιοχή του Κιουστέντιλ. Με ενέργειες της Σουλτάνας Μάρας Μπράνκοβιτς, τα λείψανα του Ιωάννη της Ρίλα μεταφέρθηκαν από το Τάρνοβο στο νέο συγκρότημα του 1469. Η μονή αποτέλεσε θύλακα του βουλγαρικού πολιτισμού και γλώσσας κατά την περίοδο της ξένης κυριαρχίας. Το μοναστηριακό συγκρότημα, θεωρούμενο ένα από τα μεγαλύτερα ριστουργήματα της αρχιτεκτονικής της βουλγαρικής εθνικής αναγέννησης, ανακηρύχθηκε Εθνικό Ιστορικό Μνημείο το 1976 και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1983. Το όλο συγκρότημα καταλαμβάνει μια έκταση 8.800 τετραγωνικών μέτρων με μορφή ορθογωνίου που επικεντρώνεται γύρω από την εσωτερική αυλή, όπου βρίσκονται ο πύργος και η κεντρική εκκλησία Γενέσιο της Θεοτόκου.

κεντρική εκκλησία του μοναστηριού χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Η εκκλησία έχει 5 τρούλους, 3 άγιες τράπεζες και 2 πλαϊνά παρεκκλήσια, ενώ ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία στο εσωτερικό είναι το επίχρυσο εικονοστάσι, περίφημο για την ξυλοκλυπτική του, για το οποίο εργάστηκαν 4 τεχνίτες επί 5 χρόνια. Η εκκλησία στεγάζει επίσης πολλές πολύτιμες εικόνες που χρονολογούνται από τον 14ο έως το 19ο αιώνα. Οι στοές στην αυλή είναι πραγματικά αξιόλογο θέαμα. Το τετραώροφο κτίριο διαμονής του συγκροτήματος αποτελείται από 300 δωμάτια, 4 παρεκκλήσια, ένα αρχονταρίκι, μία κουζίνα γνωστή για τα συνήθιστα μεγάλα σκεύη της και μία βιβλιοθήκη που περιέχει 250 χειρόγραφα και 9.000 παλιά έντυπα. Το εξωτερικό του συγκροτήματος με τους ψηλούς πέτρινους τοίχους και τα μικρά παράθυρα μοιάζει περισσότερο με φρούριο παρά με μοναστήρι. Το Μουσείο του Μοναστηριού της Ρίλα φημίζεται ιδιαίτερα για το Σταυρό του Ραφαήλ, ένα ξύλινο σταυρό φτιαγμένο από ένα κομμάτι ξύλου. Σκαλίστηκε από ένα μοναχό ονόματι Ραφαήλ με τη χρήση λεπτού κοπιδιού και μεγενθητικών φακών για την αναπαραγωγή 140 θρησκευτικών σκηνών και 650 μορφών σε μικρογραφία. Η εργασία για το καλλιτέχνημα αυτό κράτησε 12 χρόνια πριν ολοκληρωθεί το 1802, οπότε και ο μοναχός έχασε το φως του. Ο ξύλινος σταυρός, ο οποίος επαναλαμβάνουμε είναι φτιαγμένος από ένα κομμάτι ξύλου, έχει διάσταση 81 επί 43 εκατοστά.

Άλλη μια σημαντική μονή της Ορθόδοξης Βουλγαρίας είναι το μοναστήρι του Ντραγκαλεύσκι που βρίσκεται στο βουνό της Βίτωσα, στους πρόποδες του οποίου έχει κτιστεί και η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Ιδρύθηκε το 1345 από τον τσάρο Ιβάν Αλεξάνδερ και γι' αυτό αναφέρεται στις πηγές και ως βασιλικό μοναστήρι. Το μοναστήρι καταστράφηκε το 1382 κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής εισβολής και εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς του μέχρι το 1476, οπότε και ανοικοδομήθηκε. Κατά το 15ο και 16ο αιώνα, στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, το μοναστήρι ήταν μεγάλο πνευματικό κέντρο και σχολείο. Εδώ γράφτηκε το 1534 το Ευαγγέλιο του Ντραγκαλεύσκι, το οποίο σήμερα φυλάσσεται στο Εκκλησιαστικό Αρχαιολογικό και Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας. Το μοναστήρι αναγεννήθηκε ξανά το 17ο αιώνα. Από το παλιό μοναστήρι έχει διατηρηθεί τύπου μπόγιαρ, ρωσικού τύπου βασιλική χωρίς τρούλους, εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία έχει κτιστεί πριν από την Οθωμανική κυριαρχία. Από τον άρθικα της εκκλησίας, οι αγιογραφίες σώζονται μέχρι σήμερα σε σχετικά καλή κατάσταση. Στο μοναστήρι φυλάσσεται μέρος των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Νέου της Σόφιας, Βούλγαρου Αγίου, που μαρτύρησε και θανατώθηκε στην Πειρά στις 11 Φεβρουαρίου του 1515. Σύμφωνα με την παράδοση, όσο και αν προσπάθησαν οι Τούρκοι να αποτεφρώσουν το σώμα του Γεωργίου, αυτό παρέμεινε άκαυτο. Ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου αυτού προμηνύει την αρχή σειράς βουλγαρικών εξεγέρσεων κατά το 16ο και 17ο αιώνα.

εφεδρικός ναός της Σόφιας που επίσης θα επισκεφθούμε είναι αφιερωμένος στον Άγιο Αλέξανδρο Νιεύσκη. Ο Αλέξανδρος Γιαροσλάβιτς Νιεύσκη, που έζησε από το 1220 μέχρι το 1263 μετά Χριστόν, είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Μεσαιωνικής Ρωσίας και Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας. Ο καθεδρικός ναός της Σόφιας αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της Βουλγαρικής πρωτεύουσας. Κτίστηκε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης του βουλγαρικού λαού προς τους Ρώσους απελευθερωτές της Βουλγαρίας κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1878. Ο ναός έχει 5 κλήτη και οικοδομήθηκε σε ρυθμό σταυροειδούς βασιλικής μεθόλο, ακολουθώντας τα αρχιτεκτονικά διδάγματα της ρωσικής θρησκευτικής δόμησης. Ο κεντρικός στόλος του ναού έχει ύψος 45 περίπου μέτρων. Ο ναός με την εξαιρετική ακουστική του καλύπτει μια επιφάνεια 3.170 τετραγωνικών μέτρων και μπορεί να χωρέσει ένα εκκλησίασμα 5.000 ανθρώπων. Ο πύργος του καμπαναριού έχει ύψος 50 μέτρων και περιέχει 12 καμπάνες με ανάγλυφες διακοσμήσεις, οι οποίες χυτεύτηκαν στη Μόσχα. Η μεγαλύτερη καμπάνα ζυγίζει 11.758 κιλά και η μικρότερη 10 κιλά, ενώ το συνολικό βάρος όλων των καμπανών είναι 23 τόνοι. Σε περίτεχνη λειψανοθήκη εκτίθεται τα λείψανα του Αγίου Αλέξανδρου Νιεύσκη, που τα δόρισε στο ναό η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να προσκυνήσουμε.

0: Η βουλγαρική κουζίνα, αγαπητοί ακροατές, έχει ως βάση της το κρέας. Από τις τοπικές γεύσεις πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε αρνίστα κάρβουνα, λαγόγεμιστό, κιοφτέ, καβαρμά ροδόπης, φασιανό και γεμιστές πιπεριές. Μπορούμε να κάνουμε ένα δείπνο με τα παραδοσιακά φαγητά στην Φιλιππούπολη, όπου υπάρχουν πολύ καλά εστιατόρια που μας προτείνουν παραδοσιακές γεύσεις. Στο σημείο αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά.
1: Στα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει.
3: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότωρος και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη το έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ήλκαια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Κυρίου Δεϊθόμενη, υπέρ των και τους κομμήτων Ιερωνίων, τιμή Πρεσβυτερίου της Χριστόδια

0: πάθης, πάσης μονής πόρας και πόρας, το πίστη που δωρεώτες, Κυρίου Δεϊθώμε, Ερευκρασία στέρων, χωρία φοβερθόμης γης και καιρών ημερών, Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σήμερα να δώσει την ίδια προσκύνηση, το πατρίκι του Ιώδη, το Αγίο Πνεύμα, την ίδια.

0: Επάσχεσαι Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδιώκουμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας και σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που κατοικούμε και παρεπιδημονούμε.

0: Πατρίγετο Υιό του Αγίου Πνεύματι νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε διεσφαίρα τα αυτοί αναμαρτήτως φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός ο φημάς καθά προελπίσαμε λεπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσπα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έλα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπή ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πληρώσουμε την ασπερινίδα εσύ νημόν το Κυρίο. Αγγελαμός σου, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη. Κύριε σπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου εκ ισόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου εκ ισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου εκ
1: ισόμεθα.
0: Τα καλά και συμφέροντα των ψυχές ημών, και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου
1: εκ
0: ισόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου εκ
1: ισόμεθα.
0: Στη ανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα επέσχεται ειρηνικά και καλήν απολογία,

0: Σου δούλου σου δέσου ευεδορήνου σου εν ειρήνιο τίδωνιο φερμίνου του σωτηριών σου ο ήτεν σταυρό σου ο πάντων των λαών φως σου αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος εντέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος εντέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος εντέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύμα και Νίκη και Σανός των αιώνων αμήν. Παναγία Θεριάς ελέησον ημάς, Κύριος ελέησον ημών, Δέσποτος ηχώς ημίας ημίν, Άγιε επίσης ο Κύριος ημίας ημών, ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύμα και Νίκη και Σανός των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εξ ουρανής Αγίας το όνομά σου, ελθέτη βασιλεία σου γέρη θα θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ανάγκον διούσιο δώσιν εις ημών και άφεσιν ημών το αφήνιμα το ημών. Ως και μη σταφή ενός παιδες ημών και μη είσαι και σημάς φυλασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πολυρού.
2: Ότι σου εστίνει βασιλεία και δύναμης και δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Αγία και μόνο πίστη των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή Τάφη την πόλη Τάφη της αιώνας αιώνων.
1: Την Ιδία τέτοχε βήμ και έδοξοτε ασυγκέντου Σεραφείμ και να διαφόρος των λαγοντεκούσαν την όδος αυτό που σε μεγαίναμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και νύν και ή και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξης, Παγίδη Κυρίνου Γλωσσόμου, να όλων καταπέψω στο παράγιο μέρα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες πάντων άνθρωπων θα νομίσεις από τους μικρούς, τι αδυνάμει του ίδιου σου πίνει σταυρό, προστασία σου τη μοίρα του Αγίου δυνάμει με σωμάτω, η καισία σου τη μοίρα δόξω, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον δόξω και παρεμφύγων Αποστόλων, τον Αγίον δόξω Μοιρακών, τον Αγίον δόξω Καλλινίκων Μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιωάννου, τον Αγίον και Δικαίων Θεοφόρων.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Αν αφαιρέσουμε τις περιπτώσεις της αγελαίας τουριστικής μάζας που γυροφέρνει άσκοπα και τυχοδιοκτικά ταξιοθέατα, και αν εξαιρέσουμε την ασυνείδητη ανάγκη, ιδίως στην σύγχρονη αγχώδη εποχή, για μια αλλαγή παραστάσεων και ένα ταξίδι αναψυχής, θα έχουμε να διακρίνουμε κάποιες βαθύτερες τάσεις. Ο άνθρωπος διψάει για γνώση, προπάντων εμπειρική θέα και γεύση και γνώση. Έτσι είναι πλασμένος. Ένα ακόμα δείγμα πως πίσω από το δερμάτινο αυτό ανθρώπινο σχήμα και σκελετό ζει κάτι άλλο, άπιαστο, άσαρκο, αυτό που λέγεται ψυχή. Και η ψυχή μας θέλει και μπορεί να βλέπει πίσω από ένα ψυχρό μάρμαρο, πέρα από τη μορφή, μέσα από μια ακρόπολη, πιο ανοιχτά από τον αρχαιολογικό χώρο ενός μουσείου, πιο πλατιά από ένα πανόργιο φυσικό τοπίο. Τι θέλει και τι μπορεί να βλέπει η ψυχή μας στο ακρότατο σύνορο όλων αυτών? Το πνεύμα, με τις πολλαπλές του εκφράσεις. Δίψα για το πνεύμα. Αυτή είναι η δίψα των τουριστών που στην έσχατη ανάλυση της είναι, χωρίς όλοι να το νιώθουν, δίψα για το Θεό, την πηγή κάθε γνώσεως, κάθε επιστήμης, κάθε ωραιότητος. Ο επισκέπτης των Αγίων Τόπων είναι προσκυνητής. Ο τουρισμός του είναι προσκύνημα. Οι τόποι εκείνοι δεν έχουν μόνο αρχαιολογική αξία, ούτε μόνο ιστορικό περιεχόμενο. Τους άγγιξε ο ουρανός. Ζυμώθηκαν με το Άγιο. Αντάμωσαν το αιώνιο. Εκεί ο προσκυνητής δεν αποκτά απλώς μια ξερή επιστημονική γνώση των πραγμάτων, αλλά ζει το Ευαγγέλιο εμπειρικά, υπαρξιακά. Γεμίζει με την παρουσία του Θείου που είναι διάχυτη στο χώμα, στους βράχους, στα κτίσματα, στο τοπίο, στην ατμόσφαιρα. Ταξιδεύει μέσα στην ιστορία, όχι σαν ένας απαθής ταξιδιώτης χωρίς ενδιαφέροντα, χωρίς μέθεξη ψυχής. Ο προσκυνητής θέλει να μεταφέρει το παρόν στο παρελθόν και το παρελθόν μέσα στο παρόν, να καταργήσει τον χρόνο, να τον μεταβάλει σε θεϊκό, αγιογραφικό χρόνο, να τον ζήσει σαν σύγχρονος μέτοχος των γεγονότων της Αγίας Γραφής. Δεν μπορεί, ούτε έχει το δικαίωμα να κάνει διαφορετικά. Αν θέλει να μην περάσει αβάπτιστος από το πνεύμα και την χάρη των Αγίων Τόπων, αν θέλει να μην γίνει και αυτός ένα τουριστικό νούμερο, δυστυχής τύπος χριστιανού τουρίστα, από εκείνους που φέρνουν γύρους εδώ και εκεί, κρατούν χάρτες, τρέχουν, φλιαρούν, ρητορεύουν, βλέπουν με τα μάτια τα υλικά, μα είναι τυφλοί στην καρδιά και το νου. Ο προσκυνητής που βλέπει εσωτερικά και έχει πνευματική αίσθηση, πάσχει μια πνευματική αλλίωση. Η γνώση για αυτόν δεν μένει γνώση, γίνεται ζωής πλήρωμα, μεταβάλλεται σε αγάπη. Νιώθει να υψώνεται, να ανεβαίνει, να θεώνεται, καθώς πατάει εκεί, βλέπει και αφουγκράζεται τι θα του πούν οι Άγιοι Τόποι. Και η δίψα του πια εκεί γίνεται πολύ φλογερότερη. Δίψα να ενωθεί με το Θεό. Εκείνον που έγινε άνθρωπος για το σκοπό αυτό και περπάτησε σαν Θεός και σαν άνθρωπος πάνω σε αυτήν τη γη. Το πιο γρήγορο ταξίδι σήμερα για τους Αγίους Τόπους είναι το αεροπορικό. Αρκεί να διαθέτεις λίγη υπομονή στην εξαντλητική έρευνα που γίνεται στον αερολιμένα του Ελληνικού εξαιτίας των επανειλημμένων αεροπειρατιών. Παρά την καταπληκτική πολιτιστική μας εξέλιξη στον 20ο αιώνα, οι πειρατές, βλέπετε, δεν εξέλιπαν, μόνο που μεταφέρθηκαν από τη θάλασσα στον αέρα. Το ταξίδι αποβαίνει και ασφαλισμένο και προπάντων ευχάριστο με την ευγενή εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και αεροσυνοδών της φημισμένης Ισραηλινής αεροπορίας El Al. Πιο ευχάριστο ακόμα το αισθάνεσαι όταν τύχει, καλή ώρα όπως έτυχε σε εμάς, να έχεις για αρχηγό της προσκυνηματικής ομάδος ένα παλικάρι στο ανάστημα και στη φωνή. Γνήσιος τύπος, στερεοελαδίτη Έλληνα. Έδινε διαταγές, χειρονομώντας ρωμαϊκά, κάποτε αγρίως. Μόνο τις γριούλες δεν μπορούσε να βάλει σε τάξη. 20 χρόνια, έλεγε, πηγαίνω στους Αγίους Τόπους. Όλα καλά, αλλά αυτές οι γριές με την ανυπακοή τους μου έχουν πρίξει τη χολή. Με την πρωτοβουλία του, σχετικά σύντομα, ξεπλέξαμε από την έρευνα στο αεροδρόμιο. Λαλίστατος τεκέα εκείνητος γάρ, πασίγνωστος την χάνει τη σπάση. Άραψίτε και Ισραηλίτες, διευθυντέστε και πιλότης, μηχανικίστε και συνοδείς. Είχαμε περάσει τον 15 Αύγουστο με το νέο ημερολόγιο και διανύαμε τον παλαιοημερολογητικό. Θέλαμε να γιορτάσουμε την κοίμηση της Παναγίας μας στη Γεθσημανή, στον τάφο της, στον Ιερό και Άγιο. Γι' αυτό λοιπόν, μαζί με όλη σχεδόν τη συντροφιά μας, νηστεύαμε και εμείς. Μέσα στο αεροπλάνο συνηθίζουν να προσφέρουν καφέ ή γάλα ή σάντουιτς, τυρόπιτες κλπ. Οι Εβραίες συνοδοί έσπευσαν ευγενικά να μας περιποιηθούν. Μερικοί όμως από εμάς δεν έτρωγαν ούτε λάδι. Σαν τους έβαλαν λοιπόν μπροστά τους όλα τα αρτήσιμα εκείνα εδέσματα, οι δικοί μας τους φωνάζουν στα αγγλικά: «Δεν τρώμε λάδι. We don't eat olive oil». Και να, σε λίγο οι ανίδεες περί την νηστεία μας συνοδοί τους φέρνουν κρέας, αφού δεν ήθελαν λαδερό. Κρέας δίχως λάδι. «Because we don't eat olive oil, we've bought you some meat, meat without oil», απάντησαν. Πόσα παράξενα, αλήθεια και απίθανα μπορεί κανείς να δει στις επαφές και συνεννοήσεις του με τους ξένους. Η απογείωση έγινε ομαλά. Σε λίγο αφήναμε το χώμα της πατρίδας μας. Πηγαίναμε σε μια καινούργια χώρα, άγνωστη, αλλά συνάμα και γνωστή, στην Αγία Γη. Αυτή η γη ενώθηκε με τα ουράνια. Κατέβασε τον ουρανό κοντά της, γέννησε το σωτήρα του κόσμου, άκουσε τη φωνή του Πατρός, είδε το Άγιο Πνεύμα, συνάντησε την Αγία Τριάδα. Έτσι, καθώς το αεροπλάνο μας απογειωνόταν, νιώθαμε μια άλλη απογείωση, εσωτερική, πνευματική. Κάναμε ένα ταξίδι σε μια χώρα που γεωγραφικά ανήκει στον πλανήτη μας, αλλά μεταφυσικά την διεκδικεί ο ουρανός. Όταν πετάμε με αεροπλάνο και ατενίζουμε κάτω μας πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι, οι πολιτείες με τους ουρανοξύστες και τα γιγαντιαία κτίρια, τη θάλασσα και τη στεριά, αισθανόμαστε καλύτερα το μεγαλείο του Θεού. Είναι το μεγαλείο της Θείας Αγάπης που σαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσα σε μας. Τα ανθρώπινα σκουλίκια που έχουν μια θεϊκή αποστολή. Αυτά τα αισθήματα, φαντάζομαι, θα τα έχουν πολύ εντονότερα οι αστροναύτες, όταν μέσα από το διαστημόπλοιό τους παρουσιάζεται η Γη όπως είναι. Ένα αστέρι, μια σφαίρα, ένας μικρός πλανήτης πάνω στον οποίο κάποιο αδιόρατο σημάδι του, στη Γαλιλαία, δέχτηκε το δημιουργό του κόσμου. Σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της γήινης φιλοξενίας του Θεού προσγειώθηκε απαλά το αεροπλάνο μας. Ένα ήσυχο άλμα από την Αθήνα στο Τελαβίβ, που διήρκησε 1 ώρα και 40 περίπου λεπτά. Βράδυ. Στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ υπήρχε μεγάλη κίνηση, παρά το ότι η ώρα ήταν αρκετά προχωρημένη, λίγο μπροστά από τα μεσάνυχτα. Εκτός από τους ξένους, εύκολα μπορούσες να διακρίνεις τους Εβραίους και τους Άραβες. Είναι ανάμεικτοι, παντού σχεδόν στους Αγίους Τόπους και, σαν μεσογειακοί λαοί, όχι λιγότερο φωνακλάδες από τους Έλληνες. Ο καθένας τους έχει και τις δικές του ωστόσο αρετές. Οι Εβραίοι είναι πανέξυπνοι, σπινθυροβόλοι, θερμόαιμοι, τετραπέρατοι. Οι Άραβες έχουν απλή, καλοκάγαθη καρδιά. Με ειδικό λεωφορείο μεταφερόμαστε από το Τελαβίβ στην Αγία Πόλη, που απέχουν μεταξύ τους 1 ώρα. Η συγκίνησή μας, καθώς πλησιάζουμε και αντικρίζουμε ανηφορίζοντας τα πρώτα της φώτα, είναι έκδηλη. Αυθόρμητα έρχεται στα χείλη μας ο ύμνος της Μεγάλης Εβδομάδος. Τον ψάλλουμε κατανυκτικά. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγεν εν τη οδό: «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπτε περί αυτού. Δε φταιούν και ημείς και καθαρμένες διανύες, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδονές, ή να και συζήσομεν αυτό και ακούσομεν βόντος αυτού, ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθήν, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεό μου και Θεό ημών, και συνανυψώ ημάς εις την άνω Ιερουσαλήμ εν τη βασιλεία των ουρανών». Δεν έχει σημασία που διανύουμε Αύγουστο μήνα και όχι Μεγάλη Εβδομάδα. Ο χριστιανός ζει όλο το χρόνο αυτή την ανάβαση στα Ιεροσόλυμα. Έχει μέσα του την Αγία Πόλη. Ζει στην καρδιά του κάθε στιγμή και κάθε ώρα τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Δεν ήταν λοιπόν όνειρο. Φτάσαμε. Σταυροκοπηθήκαμε από Ευλάδια και Πόθο, καθώς μπήκαμε στην παλιά πόλη από την πύλη του Δαβίδ. Η Ιερουσαλήμ νυχτερινή, ήσυχη, κοιμισμένη. Μόνο μερικοί Εβραίοι στρατιώτες αγρυπνούσαν σε περίπολο εκείνη την ώρα με τα αυτόματα αναχείρας. Η παρουσία τους δείχνει τα τελευταία χρόνια πως η πόλη πια είναι δική τους. Την κατέλαβαν. Δεν βρίσκεται στην κυριαρχία των Αράβων. Και ακόμα πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε σαμποτάζ από πουδήποτε και αν προέλθει. Τους χαιρετήσαμε φιλικά με τον εθνικό τους χαιρετισμό, Σαλόμ, που σημαίνει ειρήνη σε σένα, και μας τον ανταπέδωσαν με σοβαρότητα, όχι απαλλαγμένη από καχυποψία. Τι αντίφαση αλήθεια. Η πόλη στην οποία έζησε και σαρκώθηκε η ειρήνη του κόσμου, που ακούει αδιάκοπα τους κατοίκους της να ειρηνοχαιρετιούνται, πέρασε αμέτρητους πολέμους και καταστροφές και μέχρι σήμερα βρίσκεται κάτω από την προστασία και απειλή των όπλων. Η τραγωδία της αρνήσεως από τον σύγχρονο άνθρωπο της αιώνιας ειρήνης που είναι ο Χριστός γίνεται ιστορικά πιο χειροπιαστή σήμερα στα Ιεροσόλυμα, την επίγεια πατρίδα της. Ειρηνικά ωστόσο κοιμηθήκαμε το πρώτο βράδυ σε ένα αραβικό κοντινό ξενοδοχείο.
0: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 9 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας.

άβυσσον ημίν δογμάτων θεολογίας, έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος. Τας αιρέσεις κατακλείζουσαν μακάριε, και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν των περάτων, και γάρ όσιε υπάρχεις καθηγητής, ο σταθία σαφών.

νενικικότατα πάθη τα ψυχοφθόρα και λογισμό κρατήσαντα σαρκός Θεοφόρε Κύριλε, ειδών ο Χριστός της Θείας σε πρόεδρον Πάτερ Εκκλησίας καθίστησιν.

9 του Ιούνιου σήμερα και η μνήμη του Αναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, τον φωστήρα του κόσμου και ρητόρων των έξαρχων, της Αϊπαρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων, τον δόγμας υπηρήνης αληθώς εμπρίσαντα αιρέσεως δεινής Νεστορίου του Βεβύλου, τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα, υμνήσομεν νυν πανευλαβώς, ο Θείε Κύριλε, λέγοντες πρέσβευε του κρατήνιν των Χριστών πίστην την Ορθόδοξον.

ως Κύρος ουράνιον, θεολογία εισή, βραβεύει εν πνεύματι τη Εκκλησία Χριστού, την χάριν την ένθεον. Σίγαρ καθυπογράψας της Τριάδος την δόξαν, μίστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης, Παρίς λαμπρός δε δόξασε, ιεράρχα Κύριλε.

ταυτότητας των αιρέσεων μπλοκάς διαρρήξας, εν τη δυνάμει του Χριστού θείης λόγης, την εκκλησίαν κύριλε επλούτησας, πάντα τα ζυζάνια νεστορίου εκόψας, όθεν και παρίστασε συναγγέλων χωρίες, Χριστό πρεσβεύων μάκαρ εκτενός, πάση πτεσμάτων δωρήσαστε άφεσιν.

τρίτορ ευσεβίες αναδειχθείς, δογμάτων των λόγων θεηγόρος διατρανής, και την του σωτήρος πανάφθορον μητέραν, κηρύττης Θεοτόκον, πάνσοφε Κύριλε.

9 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Κύριλλον ημνό του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων Αϊπαρθένου, έβρατο τιμβο χωήν ένατον Κύριλος εσ ήμαρ.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Συναξαριστή του αναφέρει ότι ο Άγιος Κύριλλος έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού. Ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Θεοφύλου ο Κύριλλος έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος του θείου του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο Αλεξανδρίας. Όταν έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δισεβούς Νεστορίου για το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Με πολλά πνευματικά κατορθώματα στο ενεργητικό του ο Κύριλλος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο. Εκείνο όμως που χαρακτήριζε ιδιαίτερα τη ζωή του Αγίου Κυρίλου ήταν η αρετή του, που μας θυμίζει τους λόγους του σοφού παροιμιαστή ότι «η δικαιοσύνη αμόμους ορθοτομεί οδούς». Η αρετή δηλαδή χαράσει άψογο και ευθύ το δρόμο των ανθρώπων. Και έπειτα ο πεπιθός τη εαυτού οσιότητη δίκαιος, που σημαίνει εκείνος που στηρίζεται στην αρετή και την αγνότητα της καρδιάς θα είναι δίκαιος και ευλογημένος μπροστά στο Θεό.

Άγιος Κυρίλλος έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού. Ήταν ανεψιός του Θεοφύλου, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον οποίο και διαδέχτηκε στον Πατριαρχικό θρόνο. Πρωτοστάτησε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας και ανέτρεψε με επιτυχία τις κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Νεστορίου για την Παναγία Δέσποινα και Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ονόμαζε την Παναγία Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Ο Κύριλλος λοιπόν ανέτρεψε με επιτυχία τις κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Νεστορίου. Ο Άγιος, αφού διέλαμψε με πλήστα όσα θεάρεστα έργα, αρετές και συγγράμματα, εξεδίμησε προς Κύριον.

Η Εκκλησία μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εορτάζει δύο φορές τον Άγιο Κύριλο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Ο κοινός εορτασμός των Αγίων Πατέρων Αθανασίου και Κυρίλου ορίστηκε από πολύ ενωρίς στις 18 Ιανουαρίου, αφού οι Άγιοι αυτοί κόσμησαν την Εκκλησία της Αλεξανδρίας αλλά και γενικά ολόκληρη την Εκκλησία όσο πολύ λίγοι άλλοι πατέρες. Η μνήμη όμως καθενός τελείται και ιδιαίτερα του μεν Μεγάλου Αθανασίου στις 2 Μαΐου, του δε Αγίου Κυρίλου στις 9 Ιουνίου σήμερα δηλαδή. Με τους Αγίους αυτούς πατέρες ασχολήθηκαν πολλοί άλλοι σοφοί Άγιοι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς και έγραψαν πολλά για τη ζωή και το έργο τους.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, 9 του μηνός Ιουνίου, εορτάζεται κυρίως η μνήμη της κοιμήσεως του εν Αγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Στις 18 Ιανουαρίου, η φυγή του από την Αλεξάνδρεια σαν πρόξενος αγαθών για την Εκκλησία, διότι ύστερα από αυτό η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που συγκροτήθηκε στην Έφεσο εξοστράκησε την βλάσφημο αίρεση του Νεστορίου.

Άβυσσον ημίν δογμάτων θεολογίας έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος. Τα αιρέσεις κατακλείζουσαν μακάριε και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν. Των περάτων και γαρόσια υπάρχεις καθηγητής ως τα θεία σαφώς.

ως κύμα θαλάσσης αληθώς εν σύ εξεύλησεν ή τη σοφίας πηγή και γάρα ένα ιέρευσαν ποταμοί εκ της κοιλίας σου. Πάτερ, δογμά των ευσεβών, καθώς προείπε Χριστός, υπερβαίνει ψάμμογαρ τεύχη τα σά τα θεόλεκτα. Λόγους αρκωθέντος δήμας του παντεχνήμονος συν την απόρριτον διδάσκησε ένωσιν Κύριλε αδιέρετον ασύγχυτον τας εκάτερον ροπάς ίσως εκλίνας βοάς ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.

την σοφίαν και λόγον εν σίγας τρεις συλλαβούς αφράστος μήτυρ Θεού. Το κόσμο εκεί σας, τον κόσμο κατέχοντα, και εν αγκάλες έσχες τον πάντα συνέχοντα, και εκ μαζών εθύλασας τον πάντας εκτρέφοντα. Όθεν δι σωπόσε Παναγία Παρθένε, ρισθήνε πτεσμάτων μου, όταν μέλο παρίσταστε προ προσώπου του κτίστου μου. Δέσποινα Παρθένε αγνή, την συν βοήθειαν τότε μη δώρησε, και γάρ δίνασε όσα θέλεις πανύμνητε.

των φωστήραν του κόσμου και ρητόρων των έξαρχων, της αϊπαρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων, των δόγμας υπηρήνης αληθώς εμπρίσαντα αιρέσεως, δεινής Νεστορίου του Βεβύλου, τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα, υμνήσομεν νυν πανευλαβός, ο Κύριλε Θείε λέγοντες, πρέσβευε του κρατήνιν των Χριστών, πίστην την Ορθόδοξον.

την δόξαν μίστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης Παρίς λαμπρός δε δόξασε ιεράρχα Κύριε.

σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 9 του μηνός Ιουνίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Ναθά. Ρίζα όλων των κακών, αγαπητοί ακροατές, είναι η φιλαργυρία, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεο επιστολή του. Η φιλαργυρία είναι πάθος αμάχητο, ακατανίκητο, και ο φιλάργυρος είναι χειρότερος από τον φιλίδωνο, διότι εκείνος αγαπά τα ζωντανά σώματα, ενώ αυτός ερωτεύεται το νεκρό και άψυχο μέταλλο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τον φιλάργυρο φύλακα και όχι κύριο των χρημάτων, δούλο και όχι κάτοχο. Εκπρόσωπος του πάθους της φιλαργυρίας είναι ο Ιούδας, που για τον Χρυσό πρόδωσε τον Χριστό. Άραγε μέχρι ποιο σημείο καταπτώσεως φτάνει ο φιλάργυρος. Η ιστορία των πέντε παρθένων θα μας υποδείξει σήμερα. Οι νεάνιδες Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία και Ναθά ήταν μοναχές παρθένες και είχαν τάξει τον εαυτό τους κάτω από την πνευματική καθοδήγηση κάποιου ιερέως που λεγόταν Παύλος. Μένανε στην πόλη Αζά της Περσίας τα χρόνια του Πέρσου βασιλιά Σαβόρ. Ο Παύλος έπασχε από την νόσο της φιλαργυρίας και σφετεριζόταν ακόμα και τα έσοδα του ναού, στον οποίον ιεράτευε και οι παρθένες βοηθούσαν σαν ψάλτριες. Όλα πήγαιναν καλά και ο Παύλος αυγάτιζε τα πλούτη του, μέχρι που αποκαλύφθηκε. Είχε διαδοθεί ότι ο πρεσβύτερος Παύλος έχει πολλά πλούτη και οι πυρολάτρες της Περσίας τον φθόνησαν. Τον κάλεσαν λοιπόν και με την απειλή του θανάτου ζήτησαν αυτός και οι παρθένες να αρνηθούν τον Χριστό ή να παραδώσει όλα τα κινητά και ακίνητά του. Ο Παύλος, χωρίς καν να προβληματιστεί για το τι πρέπει να πράξει, αρνείται τη θρησκεία και προτιμά τα πλούτη. Με την υπόνοια δε ότι οι πέντε παρθένες δεν θα συμφωνούσαν μαζί του, τις κατέσφαξε σαν αρνιά με τα ίδια του τα χέρια. Φρικτά και αποτρόπαια εγκλήματα, αγαπητοί ακροατές, άρνηση Χριστού και φόνος εκ προθέσεως. Θα μπορούσε άραγε να ακουστεί στιγυρότερο έγκλημα? Πραγματικά ο φιλάργυρος δεν έχει ούτε φίλους, ούτε αδελφούς, ούτε συγγενείς, ούτε παιδιά, ούτε πατρίδα. Πάνω απ' όλα έχει το χρήμα για το οποίο είναι έτοιμος να προδώσει τα πάντα. Ένας πατέρας της Εκκλησίας, απευθυνόμενος στο φιλάργυρο, του λέει: «Όλα χρυσό τα βλέπεις, όλα χρυσό τα φαντάζεσαι. Το χρυσάφι βλέπεις και στον ύπνο σου σαν όνειρο και στο ξύπνιο σου σαν επίμονη σκέψη. Σου είναι πιο ευχάριστο να δεις το χρυσάφι παρά τον ήλιο». Η ευθύνη της φιλαργυρίας γίνεται πιο μεγάλη αν ο φιλάργυρος συμβαίνει να έχει κάποιο αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Ένας ιερέας ή τον Χριστό ή το χρυσό θα υπηρετεί. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δυο αφεντικά. Είναι αδιάψευστος ο λόγος του Κυρίου μας: «Ουδείς δύναται δουλεύειν δυσί Κυρίης, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε, Θεόν δουλεύειν και μαμονά».

9 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Κύριλλον ημνότου Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων Άη Παρθένου, έβρατο την βοχοήν ένατον Κύριλλος εσ ήμαρ. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθάς. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας υπόλα καθεκά στην ώραν, και δώσ προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Λόγοι γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως του αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, αυτός ο έρωτας μας. Είναι έρωτας αναφέρετος, ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλον άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα, αλλά εν Χριστώ. Σε μεθάει σαν το κρασί το ανώθευτο, αυτό το κρασί το πνευματικό. Όπως λέει ο Δαβίδ, «Ελείπανα σεν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον». Ο πνευματικός ίνος είναι άκρατος, ανώθευτος, πολύ δυνατός και όταν τον πίνεις σε μεθάει. Αυτή η Θεία Μέθη είναι δώρο του Θεού που δίνεται στους καθαρούς τη καρδία. Όσο μπορείτε να νηστεύετε, όσες μετάνοιες μπορείτε να κάνετε, όσες αγρυπνίες θέλετε να απολαμβάνετε, αλλά να είστε χαρούμενοι, να έχετε την χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί αιώνια, που έχει αιώνια εφροσύνη. Είναι η χαρά του Κυρίου μας που δίνει την ασφαλή γαλήνη, την γαλήνια τερπνότητα και την πάντερπνη ευδαιμονία. Η χαρά η πασίχαρη που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείται να σκορπάει την χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι είναι η χαρά ημών ή πεπληρωμένη. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στην γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό, πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε ένα τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό, να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει Αγία, να επιδοθεί στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή την χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Πώς το λέει ο Δαβίδ? «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν εγρύπνησεν οφυλάσσον». Αυτά η ψυχή μας θέλει να αποκτήσει. Αν προετοιμαστούμε ανάλογα, η χάρη θα μας τα δώσει. Δεν είναι δύσκολο. Αν αποσπάσουμε την χάρη, όλα είναι εύκολα, χαρούμενα και ευλογία Θεού. Η Θεία Χάρις διαρκώς κρούει την πόρτα της ψυχής μας και περιμένει να ανοίξουμε για να έλθει στην διψώσαν καρδία μας και να την πληρώσει. Το πλήρωμα είναι ο Χριστός, η Παναγία μας, η Αγία Τριάς.
τι ωραία πράγματα. Άμα να αγαπάς, ζεις στην Ομόνια και δεν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Ούτε αυτοκίνητα βλέπεις, ούτε κόσμο βλέπεις, ούτε τίποτε. Είσαι μέσα σου με το πρόσωπο που αγαπάς, το ζεις, το ευχαριστήσαι, σε εμπνέει. Δεν είναι αληθινά αυτά? Σκεφτείτε αυτό το πρόσωπο που αγαπάτε να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο νου σου, ο Χριστός στην καρδιά σου, ο Χριστός σε όλο σου το είναι, ο Χριστός παντού. Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς, η πηγή του φωτός, του αληθινού. Είναι το παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους άλλους, αυτό ζει στην ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι η κόλαση, η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Ή θα είσαι στη ζωή ή στο θάνατο. Από σένα εξαρτάται να διαλέξεις. Ένας να είναι ο στόχος μας, η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον, η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και την Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και η αγάπη στον πλησίον, σε όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους, θέλει όλοι να σωθούν, όλοι να γευτούν την Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης των αδελφών θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, ενώ το επιθυμούμε, ενώ το θέλουμε, ενώ είμαστε άξιοι. Η Θεία Χάρις έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν αγαπάμε τον αδελφόν, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Άρα όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Λόγοι γέροντος Πορφυρίου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσμον δόξα σοι. Ου βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και υγείασε τας ασθενείες ημών ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμεραν, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και των Υιού Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεόν σου και κατά το πλήθος των εκθυρημών σου εξάρπισον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το ποντηρών ενωπιών σου επίης, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ εμήτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντείς με ισόπο και καθαριστείς με πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσον δε ως θέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες με εξάλψε. Καρδίαν καθαρόν ακτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε βίσε επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκή ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξειδωνός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ό,τι εν ισουσίν επί το θυσιαστήριον σμόσφους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψαν. Εσκυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φλανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες των συντηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησι την δεησύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκαθισέμε εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου. Εμποιήμασι των χειρός σου μελέτων. Διεπέδαστα προς ετας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις

0: Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμονος Άγιος, σήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε, καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρίτη αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψη.

Θεός, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει το θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει το τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξεσα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προσύλληψην δι' επιρρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημων φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείες, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, ητούτον δε αριστέντες ευών προς την Θεοτόκον.
Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης, την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγόντους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίες, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διε τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επίτων Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επίτων Σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζεγουνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των τουβίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκευασές ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα αναγέννησας,
του συλληφθέντας εις χρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν. Χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως. Χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον. Το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς. Αν προσφέρω με συμβασιλεύ Άγιε. Ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της Σιβώσιν. Αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίες, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίες, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος. Αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσιδες ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών, κατά την συνεπή οικία μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και αστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
2: Κύριε Λαϊσόν, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελλόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, θας εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σαντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενδίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησον γέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίδου σου δόξης. Ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
2: Ο Θεός ηχθυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτοφημάς και ελεήσει ημάς. Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδρίξιμε των αμαρτωλών, των εναγκή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πρόξησιν όλων εμαυτών αχριώσονταν, γιατί των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επί μη το αμαρτωλών και ασώτων, και δάξε μου την εκκρύπαρον χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος Ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμεν. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων, όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, πληρωνόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ' ημίν δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίες απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον, και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσαντο, επί σύ χαίρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη τιμιωτέραν των χερβήμ και ντοξωτέραν ασυγκρίδος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεκούσαν, την όντως του τόκων σε μεγαρύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός χτυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να θεθυμάς και ελεήσει ημάς. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσμον δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός θεσμών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμομογίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίων δόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσε.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Χώρος ανηφορικός και μονοπάτι δύσβατο είναι ο χώρος της ηθικής. Τον κάνει δύσβατο η φύση του. Η ηθική είναι μια περιοχή στην οποία η ανθρώπινη ελευθερία φαίνεται να χάνει την αυθεντικότητά της και να υποχωρεί στην προσταγή. Κατά δεύτερο λόγο, την πρόσβαση την κάνει πιο δύσκολη η σύγχρονη σύγχυση γύρω από τα κριτήρια στα οποία πρέπει να θεμελιώνεται η ηθική. Ακόμα και η θέση του προβλήματος ηθικής και στον φιλόσοφο νου και στον πρακτικό άνθρωπο ανοίγει μια θύρα προς το χάος. Οι δρόμοι, οι οποίοι ξεκινούν πίσω από τη θύρα αυτή, βυθίζονται μέσα σε πυκνές ζούγκλες. Οι θεωρίες για την ηθική, όσες και οι άνθρωποι που τις διατυπώνουν. Ο ευδαιμονισμός, το του κρίτωνο συμφέρον, ο ατομισμός και ο καθένας προσπαθεί να στηρίξει την άποψή του σε μια διαφορετική βάση. Είτε σε μια εσωτερική κατηγορική προσταγή, είτε στην έννοια του αγαθού, είτε σε οποιοδήποτε άλλο στήριγμα. Ο Πασκάλ γράφει: ο ένας λέει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η αρετή. Ο άλλος το τοποθετεί στην ειδονή. Ο ένας στην επιστήμη της φύσεως. Ο άλλος στην αλήθεια. Ο άλλος στην ολοκληρωτική άγνοια. Ο άλλος στην απάθεια. Άλλοι στην αντίσταση προς τα φαινόμενα. Άλλος στο να μην θαυμάζει απολύτως τίποτα. Και οι γνήσιοι οπαδοί του Πύρωνος στην αταραξία τους και στην διαρκή αμφιβολία και την υποψία. Κι άλλοι πιο φρόνιμοι σκέπτονται να βρουν κάτι καλύτερο και έτσι αποζημιωνόμαστε. Εάν ξεκινήσουμε από οποιαδήποτε από αυτές τις προοπτικές, δεν θα κατορθώσουμε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό και να κατανοήσουμε το ηθικό περιεχόμενο του θείου μηνύματός του. Θα μας χωρίζει ένα χάσμα και η ηθική του προσωπικότης δεν θα μας είναι προσιτή και η ηθική προσταγή και το πνεύμα της θα παραμένουν μια άγνωστη σε εμάς γλώσσα. Σαν προϋπόθεση για την προσέγγιση της ηθικής διδασκαλίας του Ιησού χρειάζεται η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια του εσωτερικού μας κόσμου και η άδολη διάθεση να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Με τέτοιο πνευματικό οπλισμό και σε τέτοιο κλίμα, αν κινηθούμε, θα προχωρήσουμε ίσως σε μερικές αξιολογότατες διαπιστώσεις. Πρώτα-πρώτα, θα δούμε ολοκάθαρα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της διδασκαλίας του Θεανθρώπου Κυρίου μας είναι ηθική διδασκαλία. Κάθε τόσο συναντάμε στα Ιερά Ευαγγέλια προσταγές, οι οποίες αποτελούν τον ηθικό κανόνα για τον άνθρωπο. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο οργιζόμενος ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Εγώ δε λέγω ημίν, μοιωμόσε όλος. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Πυκνότατες είναι οι παρόμοιες προσταγές. Οι φαίνονται μέσα στην αποκάλυψη για το Θεό και τον πνευματικό κόσμο, μέσα στα θαύματα και στην αφήγηση του ιστορικού υλικού που ξεκινάει από τον Ιορδάνη και καταλήγει στο Σταυρό του Κυρίου. Στο σύνολό τους, οι ηθικές εντολές αποτελούν το θέλω του Θεού για τον άνθρωπο και ταυτόχρονα το χρέος του ανθρώπου απέναντι στο συνάνθρωπο και απέναντι στο Θεό. Εκτός όμως από αυτή την ύφανσή τους και την πλοκή τους, με ολόκληρη την αφήγηση της Καινής Διαθήκης, οι ηθικές προσταγές βρίσκονται σε οργανική σχέση με το βασικό μήνυμα της ενανθρωπίσεως. Με κανένα λόγο δεν μπορούν να αποσπασθούν και να αποτελέσουν ξεκάρφωτα από φθέγματα ή κανόνες μιας ανώτερης συμπεριφοράς. Όπως η αποκάλυψη του Θεού είναι ενιαία και προσφέρεται στη συγκεκριμένη ανθρώπινη προσωπικότητα, έτσι και η ηθική προσταγή είναι ταυτόχρονα και μήνυμα και αποκάλυψη και οδηγός ζωής και δρόμος αγιασμού και θεώσεως για τον άνθρωπο. Ο Κύριος και με την παρουσία Του και με τον αποκαλυπτικό λόγο Του και με το ηθικό παράγγελμά Του και με όλη Του τη ζωή μας έδωσε μια σαφή ιδέα
του μεγαλείου αλλά και τις μικρότητες του ανθρώπου. Μας φανέρωσε την αξία που έχει η σύνθεση σώματος και ψυχής. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, είπε. Και τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Και από το άλλο μέρος μας βοήθησε να σταθμίσουμε τη μικρότητά μας, την αδυναμία μας, να συλλάβουμε και να πραγματοποιήσουμε μόνοι μας το καλό. Πας οποιών την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Και αν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούδη να της ελθύν εις την ζωήν. Στο σημείο αυτό έχει και πάλι κάτι να μας πει ο Πολύς Πασκάλ. Είναι πολύ επικίνδυνο, λέει, να δείξουμε στον άνθρωπο πόσο μοιάζει με τα ζώα, αν δεν του δείξουμε το μεγαλείο του. Είναι επίσης επικίνδυνο να του δείξουμε το μεγαλείο του χωρίς να του φανερώσουμε τη μικρότητά του. Και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να τον αφήσουμε να αγνοεί και τα δύο. Ο λόγος του Πασκάλ έχει βάθος και ρεαλισμό. Και ο Κύριος σε αυτή ακριβώς την ανάγκη της υπάρξεώς μας απάντησε. Μας αποκάλυψε το μεγαλείο μας αλλά και τη μικρότητά μας. Και μας έδωσε και το φως και τη δύναμη και τη χειραγωγία για να υψωθούμε προς Αυτόν. Ακόμη, ο διδάσκαλος Ιησούς καθόρισε τα όρια και τη βαθύτερη σημασία της ηθικότητος. Η ηθικότης δεν είναι η μηχανική τήρηση αυτού ή εκείνου του κανόνους, σαν έκφραση τυπικής και εξωτερικής υποχρεώσεως. Είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Το πλήρωμα της ζωής και το ανέβασμα ολάκερης της προσωπικότητος προς τον Θεό. Την επί του όρους ομιλία του, που είναι μια υπέροχη διδασκαλία στον τομέα της ηθικής, την πλαισιώνει με την χαρακτηριστική του φράση, όπως μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο του Ιερού Ευαγγελίου του στον στίχο 48. «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστί». Αυτό το ανέβασμα του ανθρώπου προς τον υπερβατικό Θεό και η εξομοίωσή του με Αυτόν είναι ένας υπέροχος σκοπός. Και ακόμη περισσότερο είναι μια υπεύθυνη πορεία. Πορεία και από τα δύο μέρη βέβαια. Και από το μέρος του Θεού που κατεβαίνει και σταυρώνεται για να σώσει τον άνθρωπο και από την πλευρά του ανθρώπου που ανεβαίνει νεκρώνοντας τον παλαιόν άνθρωπο για να συναντήσει τον Θεό, τον Κύριον του και να εξομοιωθεί κατά χάριν και υιοθεσία μαζί του. Και στην τελευταία ανάλυση η ηθική προσταγή και η τήρηση της εντολής καταλήγουν να συναρμόζουν ένα διάλογο. Ένα διάλογο αγάπης, κατανοήσεως και κοινωνίας. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και προσφέρεται σε αυτόν και του δίνει την ηθική εντολή που αποβλέπει στη σωτηρία. Και ο άνθρωπος ανταγαπάει τον Θεό και αντιπροσφέρεται και υπακούει. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα της σχέσεως και μόνο μπορούμε να κατανοήσουμε τη μεγάλη εντολή που συνοψίζει ολόκληρο τον νόμο του Θεού. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύου σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Η ηθική, αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, δεν είναι περιπτωσιολογία, δεν είναι τυπική τήρηση διαταγών, είναι αγάπη. Κλασική μένει έκφραση του Αυγουστίνου, αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Μέσα στην αγάπη δεν υπάρχει ούτε φόβος, ούτε φαρισαϊκή τυπολατρεία. Υπάρχει προσφορά, υπάρχει αγώνας για το ανέβασμα του ανθρώπου που αγαπάει προς τον αγαπόμενο. Και δεν υπάρχει πιο υπεροχική αγάπη, πιο πολυσήμαντη αγάπη, πιο ελκυστική αγάπη, πιο ουσιώδης αγάπη από την επιθυμία του ακροτάτου εφετού που είναι ο Κύριος. Ο προφήτης Δανιήλ χαρακτηρίστηκε προσφιέστατα από τον Λόγο του Θεού ως ανήρ επιθυμιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγάπησε πέρα από το θυμικό, επί το θυμικό, πέρα από τα πράγματα της φθοράς και του θανάτου.
αγάπησε εκείνον τον αξιέραστον και υπέροχον Κύριον, τον δημιουργό των απάντων, τον πάντοτε προς πάντας ερχόμενον.

Μπέρναρντ Χάρινγκ γράφει ότι η ηθική που μας διδάσκει η Αγία Γραφή δεν είναι ένας μονόλογος του ανθρώπου, ο οποίος ρωτάει τον εαυτό του πώς μπορεί να φτάσει στο υπέρτατο τέλος του. Βασικά είναι μια υπερφυσική ένωση. Είναι μια απορρόφηση σε ένα διάλογο στον οποίο ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει τον Θεό περισσότερο από τον εαυτόν του. Οι μακαρισμοί θα ήταν μια ειρωνία έξω από αυτόν τον διάλογο της αγάπης. Τοποθετημένοι λοιπόν εκ προτέρου σε αυτή τη βάση της πίστεως, μπορούμε να ερευνήσουμε τις εφαρμογές και να φέρουμε σε πλήρες φως την κύρια ιδέα της χριστιανικής ηθικής. Μια ζωή που στο σύνολό της θα είναι απάντηση στο Θεό, ο οποίος μας καλεί εν Χριστώ Ιησού, γεμίζοντας έτσι και προωθώντας την αιωνιότητα όλους τους πόθους της υπάρξεώς μας. Οι μεγάλοι πατέρες εκκλησίας μας τονίζουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο τη χρυσή αυτή βάση της ηθικής. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Πολλές φορές όταν σκεπτόμαστε ένα από τα βιωτικά μας προβλήματα με ένταση, φτάνουμε μέχρι του σημείου να μένει ανενέργητη και η όραση και η ακοή και με όλη μας την ψυχή παραδεινόμαστε στη σκέψη μας, αφήνοντας έρημες τις αισθήσεις. Πολύ περισσότερο όταν ο Θείος Αίρος είναι ζωηρός μέσα μας, δεν θα έχουμε ούτε τον καιρό να σκεφτούμε τα πάθη. Και αν κάποτε για λίγο αυτά παρουσιαστούν, γρήγορα θα κατασταλούν μέσα στην ανάταση της ψυχής». Στη θέση λοιπόν αυτή, αγαπητοί και αγαπητές μου, βρίσκει τη λύση του και το πρόβλημα της σχέσεως της ηθικής με την ελευθερία. Η ηθική προσταγή είναι ο λόγος της αγάπης του Θεού. Και επειδή είναι αγάπη, είναι πάνω από κάθε καταναγκασμό. Εκεί που υπάρχει ο καταναγκασμός δεν υπάρχει η αγάπη. Και εκεί που κυβερνάει η αγάπη δεν υπάρχει κανένας περιορισμός της ελευθερίας και της προσωπικότητος. Ανεβαίνουμε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Άλλωστε εκείνος το διεκήρυξε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Η ηθική ζωή γίνεται μια ελεύθερη κίνηση μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην οικογένεια του Θεού, εκεί που βασιλεύουν οι νόμοι του Μεγάλου Πατέρα και Δημιουργού. Σε εκείνο που χαρακτηριστικά είπε ο Κύριος: «Εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε». Εκεί φτάνουμε, παραδίνοντας τον εαυτό μας στην ηθική καθοδήγηση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας, του Κυρίου μας, στην αγάπη και στην ελευθερία του Παναχράντου και Πανακυράτου προσώπου του. Αγαπητοί και αγαπητές μου, θα ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω θερμά να κάνουμε μία πνευματική μελέτη, μία συγκινησιακή μελέτη, αναγκαία, για την πιο μεγάλη σελίδα της γήινης πορείας του Ιησού Χριστού, για τον φρικτό Γολγοθά και τη θυσία του Σταυρού. Και αυτή τη μελέτη πρέπει να την κάνουμε συνεχώς, όχι μόνο κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και βέβαια κατά την Μεγάλη και Αγία Εβδομάδα, αλλά πάντοτε, γιατί είναι το πιο υπέροχο μήνυμα αγάπης, θυσίας, προσφοράς του Θεού για τον άνθρωπο. Στο φρικτό Γολγοθά και στη θυσία του Σταυρού ανακαλύπτομαι

πόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο και ακόμη πόση αξία έχει ο καθένας από μας και κάθε μια για τον Κύριο και για την αιωνιότητα. Στη σελίδα λοιπόν αυτή πρέπει να μας οδηγεί κάθε φορά αυτή η επίγνωση της θεϊκής παρουσίας μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια ασφαλώς στεκόμαστε πάντοτε με δέος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, στη λάμψη και την επιβολή της θεϊκής δυνάμεως, στο προοδευτικό μαρτύριο της ανθρώπινης υποστάσεως, στο φραγγέλωμα, στο ακάνθινο στεφάνι, στους εμπτισμούς, στην καθήλωση επάνω στο σταυρό. Τα αισθήματά μας και οι δυνατότητές μας για κατανόηση είναι τα αισθήματα και οι δυνατότητες που είχαν οι 12 μαθητές του Ιησού όταν πορεύονταν στα Ιεροσόλυμα και βάδιζαν πίσω τους σιωπηλοί και σκεφτικοί. Ανήκαν να συλλάβουν τα μεγάλα βήματα που ο διδάσκαλος έκανε και χωρίς την τόλμη να ζητήσουν την οποιαδήποτε εξήγηση. Υπενθυμίζομαι με πολύ συντομία τα γεγονότα όπως μας τα ταξινομούν και τα περιγράφουν οι αυτόπτε ευαγγελιστέ. Σε ατμόσφαιρα γεμάτη δέος και αγωνία πραγματοποιήθηκε ο μυστικός δείπνος. Ο διδάσκαλος έφαγε για τελευταία φορά με τους μαθητές του και ακριβώς εκείνη τη μεγάλη ώρα τους μετέδωκε το πανάχραντο μυστήριο της ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του, για να αποτελεί την υπερούσια τροφή με την οποία και η μικρή ομάδα των Αποστόλων και όλες οι γενναίες των πιστών θα τρέφονταν πνευματικά και θα μεταμορφώνονται σε ζωντανά μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Μετά το μυστικό δείπνο και προτού φύγουν από το ευλογημένο ανώγιο, τους εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, τον τελευταίο λόγο και την τελευταία διδασκαλία του. Βγαίνοντας από το σπίτι του μυστικού δείπνου, ο Κύριος με τους 11 πήραν το δρόμο για την Γεσθημανή. Εκεί, μέσα στη σιωπή και τη γαλήνη της νύχτας, προσευχήθηκε στον ουράνιο Πατέρα και ακριβώς ύστερα την προσευχή φάνηκε ο προδότης με τη συνοδεία των οπλισμένων, ο οποίος τον πλησίασε και του πρόσφερε το φίλημα της προδοσίας. Η Σπύρα, αφού τον έδεσε, τον οδήγησε πρώτο στο συνέδριο των Ιουδαίων. Εκεί έγινε μια παροδία δίκης. Ψευδομάρτυρες προσπάθησαν να τον ενοχοποιήσουν και χωρίς να ασχοληθούν καν με την απόδειξη των κατηγοριών, τον μετέφεραν στο Ρωμαίο διοικητή Πιλάτο, τον προκουράτορα, ζητώντας από εκείνο να επικυρώσει την καταδίκη. Άσπλαγνη και πικρή συμπεριφορά που εκφράζει αγνωμοσύνη και που προδίδει μια τραγική παραμόρφωση στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Από τον Πιλάτο ο Κύριος, φορτωμένος στο βαρύ σταυρό, βημάτισε προς τον Γολγοθά, τον κρανίου τόπον, το σημαδιακό αυτό λόφο του πλανήτη μας. Εκεί η θυσία ολοκληρώθηκε. Οι άρχοντες του λαού και οι εκπρόσωποι όλης της ανθρωπότητας τον εσταύρωσαν. Και ο Υιός του Θεού, σιωπηλός, με την έκφραση του δυνατού πόνου και της θεϊκής αγάπης στο πρόσωπο, πρόφερε την τελευταία λέξη, το τετέλεστε. Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, αμίλητοι λοιπόν, σκεπτικοί, θαμπομένοι, στεκόμαστε, πάντοτε στεκόμαστε κάτω από το σταυρό του και θα πρέπει πάντοτε να στεκόμαστε. Μας συγκλονίζουν τα γεγονότα και η ανεκτίμητη προσφορά. Δεν υπάρχει μια δεύτερη παρόμοια θυσία στην παγκόσμια, στην οικουμενική ανθρώπινη ιστορία. Αυθόρμητα ζητάμε λίγο χρόνο για να αποτυπωθούν μέσα μας τα γεγονότα, να κάνουμε μια ταξινόμηση και να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημά τους. Αυτό το νόημα που είναι αφάνταστα δύσκολο να το ανακαλύψουμε εντελώς μόνοι, μας υποβοήθει να το βρούμε η Αγία Γραφή και η Πατερική Σοφία. Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιωάννης, μας λέει ότι ο Κύριος αγαπήσα στους ιδίους τους εν το κόσμο εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Στο 13ο κεφάλαιο και στο 1ο στίχο του Ιερού του Ευαγγελίου. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει και το λόγο του, αυτόν τον διασώζει πάλι ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης. Ούτω ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων,
ώστε τον αιώνα αυτού τον αγενή έδωκε. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο στίχο 16. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωκε στο θάνατο τον μονογενή του Υιόν. Και σε άλλη περίσταση είπε πάλι, «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και την ψυχή μου τι θυμεί υπέρ των προβάτων». Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Ο Σταυρός υλοποιεί και φέρνει κοντά στον άνθρωπο τη θεϊκή αγάπη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, θαμπομένος και αυτός από αυτή την ατίμητη προσφορά της αγάπης, γράφει σε έναν υπέροχο λόγο του εις τα Άγια Θεοφανία. Ο καλός ποιμήν που θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα ήρθε προς το πλανόμενο. Ανέβηκε στα όρη και στα βουνά, στα οποία εσύ εθυσίαζες τους ψεύτικους θεούς της ειδωλολατρείας. Και εκεί που εσύ επλανάσω σε βρήκε. Και όταν σε βρήκε, σε ανέλαβε στους ώμους του, στους οποίους είχε φορτωθεί και το ξύλο του Σταυρού. Και αφού σε πήρε πάνω του, σε επανέφερε στην άνω ζωή και σε συναρρύθμισε με τους Αγίους που του έμειναν πιστοί. Διότι ο Ιησούς Χριστός άναψε σαν άλλο λιχνάρι τη δική του σάρκα και εσάρωσε την οικία, καθαρίζοντας τον κόσμο της αμαρτίας και ζήτησε τη χαμένη δραχμή σαν τη γυναίκα της παραβολής. Ζήτησε δηλαδή τη βασιλική εικόνα, η οποία βρισκόταν χωμένη μέσα στα πάθη, και κάλεσε τους ουράνιες δυνάμεις που του ήταν φιλικές για να γιορτάσουν την έβρεση της δραχμής και τις έκαμε μετόχους της ευφροσύνης. Η προσφορά της θεϊκής αγάπης, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, καθώς ολοκληρώνεται στο πάθος, δεν αποτελεί την εκδήλωση απλού αισθήματος ή την θεωρητική διαλόγου θεμελίωση μιας απρόσιτης στο λογικό και στις αισθήσεις πραγματικότητος. Είναι συγκεκριμένη πράξη στο χώρο και στο χρόνο, με συνέπειες οικουμενικές και καθολικές. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους, όλων των γενεών και όλων των εποχών. Ανεβαίνοντας πάνω στο ξύλο του Σταυρού και χύνοντας το αίμα του το Πανάγιο και Πανακύρατο και Ζώπιο, ενοποιούσε στο ένα και το αυτό πρόσωπο, στο πρόσωπό του, τις δύο μεγάλες ιδιότητες, την ιδιότητα του αρχιερέως και την ιδιότητα του θύματος. Ο ίδιος σαν αρχιερεύς προσέφερε τη μεγαλύτερη θυσία που γνώρισαν οι αιώνες και σαν θύμα δεχόταν να προσφερθεί για τη λύτρωση των ανθρώπων.

παλιά εποχή υπήρχε μια θυσία που την έκαναν οι Ιουδαίοι μια φορά το χρόνο. Και αυτή τη θυσία, που ονομαζόταν θυσία του εξυλασμού, ο αρχιερεύς έμπαινε στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος και πρόσφερε το αίμα ζώων σαν σύμβολο της ζωής για τον εξυλασμό του λαού από την ενοχή των αμαρτημάτων του. Ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζουμε στο ιερό κείμενο της προς Εβραίους επιστολής του Θείου Αποστόλου των Εθνών, ουρανοβάμονος Παύλου, παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής, ουδή αίματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθεν αθάπαξη στα Άγια αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος. Είναι από το 9ο κεφάλαιο, στίχοι 11 και 12. Ο Κύριος ήρθε αρχιερεύς προσφέροντας τα αγαθά, τα οποία για την Παλαιά Διαθήκη ήταν μελλοντικά. Και δεν χρησιμοποίησε το αίμα των ζώων, αλλά μπήκε μια και μοναδική φορά στα Άγια των Αγίων, στον απέραντο ναό του ουρανού, προσφέροντας για τη λύτρωση του γένους των ανθρώπων το Πανάγιο και Πανακύρατο και ζώπιο δικό του αίμα. Αυτή την πτυχή μας υπογραμμίζει με ιδιαίτερα έμφαση ο Άγιος Γρηγόριος. «Θα αντικρίσεις», λέει, «τον Ιησού, και να προδίδεται και να σταυρώνεται και να σταυρώνει μαζί με τον εαυτόν του και τη δική μου αμαρτία. Θα τον δεις να οδηγείται σαν αμνός και σαν ιερεύς, να οδηγεί τον ίδιο τον εαυτόν του, σαν άνθρωπος να θάπτεται και σαν Θεός να αναστένεται. Θα τον δεις μετά να ανεβαίνει στον ουρανό, από όπου θα ξανάρθει με όλη τη θεϊκή του δόξα». Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, μαντεύω τη σκέψη των περισσότερων σας. Όλα αυτά αποτελούν ένα δύσβατο μονοπάτι προς το σημείο που στήθηκε ο Σταυρός. Είναι μια δύσκολη θεωρία, μια θεολογική ανάπτυξη που ενδιαφέρει και ίσως μερικοί να μου πούν, γιατί δεν μας δίνεις κάτι πιο προσιτό, γιατί δεν μας παρουσιάζεις τα σχετικά κομμάτια των Ευαγγελίων, τα οποία αποτελούν την πιστότερη και δροσερότερη αφήγηση της θυσίας του Θεανθρώπου. Το κάνω γιατί θέλω να οδηγήσω τον κάθε ένα από εσάς, αγαπητοί ακροατές μου, πίσω από την επιφάνεια της αφηγήσεως. Να τον βοηθήσω να διακρίνει το μεγάλο σχέδιο του Θεού, το εύρος και το μήκος της αγάπης του Θεού που είναι ουρανού ισοστάσιον. Άλλωστε αυτό κάνει και η Αγία Γραφή. Και σε αυτή τη γραμμή μας δίδαξαν να πορευόμαστε οι μεγάλοι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αγαπητοί φίλοι, μελετήστε για λίγο ολόκληρη την ιστορία την οποία ζωντανεύει μπροστά μας το πάθος του Κυρίου μας. Και κάνετε το αυτό αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα, σε μια πνευματική περισυλλογή, σε μια βαθιά ενόραση και κατάδυση στον εσώτατο εαυτό μας. Σκεφτείτε λοιπόν με αγάπη το μυστικό δείπνο, τη Γεστημανή, την προδοσία, την άδικη δίκη και το φραγγέλωμα και τους εμπτισμούς, το αίμα που κύλησε και πορφύρωσε το σταυρό, και μετά από αυτό κάντε μια στροφή. Σκεφτείτε τη δική σου καρδιά, τα προβλήματά της, την κοινή με όλων μας των καρδιών αμαρτωλότητα, το άγχος της ενοχής, τη λαχτάρα για λύτρωση. Καθώς όμως σκέπτεστε όλα αυτά, μην αφήσετε προς Θεού τον εαυτόν σας να πέσει σε απελπισία. Πάρτε μια αναπνοή ανακούφισης και γονατίστε μπροστά στα πόδια του εσταυρωμένου λυτρωτού μας και θα απολαύσετε τη γαλήνη, την πληρότητα, τη χάρη, την ευλογία και τον αγιασμό. Αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, πού είναι ο Ιησούς Χριστός σήμερα? Βρίσκεται στο κέντρο της ζωής ή έχει αποθηθεί στο περιθώριο της ιστορίας? Σήμερα, στον 21ο αιώνα, η φυσιογνωμία του δεσπόζει? Ο λόγος του ακούγεται? Η διδασκαλία του εμπνέει τις ανθρώπινες ψυχές? Ή το ποτάμι της ανθρώπινης ζωής κυλάει
χωρίς καθόλου εκείνος το δαμάζει σε μια κοιλάδα την οποία δεν τη γονιμοποιεί μήτε η παρουσία του, μήτε ο λόγος του. Το ερώτημα αυτό το κάνουν εκείνοι που πιστεύουν. Εκείνοι που έχουν ανοίξει διάπλατα τις καρδιές στο θεϊκό μήνυμα και ζουν με το όραμα μιας οικουμένης η οποία θα φωτίζεται και θα θερμαίνεται από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο διατυπώνουν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την αμφιβολία και τις επιφυλάξεις ως προς το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχει λόγο σήμερα ο Ιησούς? Μπορεί να επηρεάσει τη σύγχρονη ζωή και τον πολιτισμό που έχει φτάσει μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη? Ή μήπως η ιστορία με την ταχύτητα με την οποία τρέχει έχει ξεπεράσει και το πρόσωπό του και το Ευαγγέλιο του και βαδίζει πέρα πια από τη θρησκεία, πέρα από τις ηθικές προσταγές και τις δογματικές διατυπώσεις προς την καινούργια ατομική εποχή, στην οποία και αρχή και κέντρο και τέλος θα είναι όχι ο Θεός αλλά ο άνθρωπος? Και τα δύο ερωτήματα, όπως προβάλλονται και από τις δύο παρατάξεις, ερμηνεύουν την ίδια αγωνία και τον ίδιο προβληματισμό. Για τον 21ο αιώνα, τον αιώνα μας, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι κοιμήλιο, είναι ιστορία, είναι παρελθόν, ή είναι για τις κοινωνίες μας και τον πολιτισμό μας ό,τι είναι και το φως του ήλιου για τη φυσική και βιολογική μας υπόσταση, ο οποίος ανεξάρτητα από την ηλικία του αποτελεί τη βασική πηγή της δυνάμεως και της ζωής πάνω στον πλανήτη μας. Αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, από την πλευρά την ανθρώπινη, τη δική μας πλευρά, πιστεύω πως σήμερα πραγματοποιείται το μεγαλύτερο πείραμα της ιστορίας. Η δοκιμή να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό. Υπήρχαν και σε άλλες εποχές άνθρωποι που δεν πίστευαν, οι άνθρωποι που πνίγονταν μέσα στις αμφιβολίες. Το φαινόμενο που παρουσιάζει η εποχή μας δεν είναι ακριβώς αυτό. Σήμερα έχει κανείς την αίσθηση πως κάναμε το αλμυρό πείραμα να ξεριζώσουμε από μέσα μας και τη σκέψη και την αγωνία του Θεού, να περισυλλέξουμε κάθε τι το σχετικό με τη θρησκεία στις αίθουσες των μουσείων και να δημιουργήσουμε τον αιώνα της κυριαρχίας και της λατρείας του ανθρώπου, του ίδιου του εαυτού μας. Σε ένα σχηματικό διαχωρισμό θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την προϊστορική εποχή, για την προχριστιανική ιστορική περίοδο, για τις δυο περίπου χιλιετηρίδες της χριστιανικής ιστορίας και για τον ατομικό αιώνα, κατά τον οποίο ο άνθρωπος αγωνίζεται να αφήσει τη γη για να υψωθεί με ηλιγκιώδη ταχύτητα προς τα αχανή βάθη του σύμπαντος, χωρίς Θεό, χωρίς θρησκεία, χωρίς τη δέσμευση της ηθικής και τους περιορισμούς της παραδόσεως. Αν υπάρχει μία ιδιοτυπία στη γενιά μας, είναι ακριβώς αυτή η έπαρση. Η εντύπωση ότι έχουμε ξεπεράσει την εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος ένιωθε την ανάγκη της ανυψώσεως προς τον Θεό και της συνομιλίας μαζί του. Νομίζομαι πως προχωρήσαμε σε μια νέα ιστορική περιοχή στην οποία δεν βασιλεύει ο Θεός αλλά ο άνθρωπος. Πως οι όροι τους οποίους χρησιμοποιούσαμε παλιά όταν αναφερόμαστε στον Θεό και τον ονομάζαμε δημιουργό και προνοητή και κυβερνήτη του σύμπαντος, δικαιωματικά ανήκουν πια σε εμάς, τους αποκλειστικούς ρυθμιστές της γήινης ιστορίας και κατακτητές του σύμπαντος. Έτσι σήμερα η ζωή τρέχει. Οι επιστήμες προελάβουν. Η τεχνική εκβιάζει τις άδυτες πύλες του ουρανίου χώρου. Ο πολιτισμός προχωρεί και όλα αυτά σε μια πλήρη χειραφέτηση του ανθρώπου από τη σκέψη του Θεού και την εξάρτηση από το θέλημά του. Όλη αυτή την επιχείρηση την ονομάζω πείραμα. Και τούτο γιατί δεν έχει ξαναγίνει κοντά τη μακρά ιστορία του πλανήτη μας. Ναι, πέρασαν εποχές αθεϊστικού διωγμού, σκληρού, αλλά η πίστης ανεβλάστανε καθημερινά στις ανθρώπινες υπάρξεις. Και έτσι έχουμε τα 50 εκατομμύρια των νεομαρτύρων του αθεϊστικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν αυτό που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει.
Υπάρχουν βέβαια εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι έδειξαν αδιαφορία στα προβλήματα της θρησκείας. Υπάρχουν περιπτώσεις αντιθέσεων και διωγμών, όπως προαναφέραμε. Υπάρχουν κατακόμβες που κρύβουν τα οστά των μαρτύρων της πίστεως. Μα δεν υπάρχει καμιά περίοδο στο παρελθόν και κανένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο το οποίο να πίστεψε ότι έφτασε στην αντιπέρα όχθη του πολιτισμού, στην οποία η παρουσία του Θεού είναι περιττή και η ενασχόληση με το πρόσωπό του απώλεια χρόνου. Πότε και από ποιον θα γίνει ο τελικός απολογισμός αυτού του πειράματος? Εκείνο για το οποίο όμως είμαι απόλυτα βέβαιος είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει να διαγράφονται οι συνέπειες. Έτσι, για να χρησιμοποιήσω ένα τρέχοντα όρο, θα έλεγα ότι έχουν αρχίσει να φαίνονται οι παρενέργειες του δισκίου, της δεσμοσύνης του Θεού και της αγωγής της πλήρους αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας και αυτονόμησης στην οποία υποβάλλεται η γενιά μας. Βασικά, ο σημερινός άνθρωπος νιώθει ότι κάτι του λείπει. Ότι ενώ όλα γύρω του είναι πλούσια και άνετα, ότι ενώ η γνώση του έχει αυξηθεί και οι δυνάμεις της φύσεως τον υπηρετούν στις ονειρώδεις κατακτήσεις του, υπάρχουν βασικά ερωτηματικά και βασικές αναζητήσεις οι οποίες δεν μπορούν με κανένα τρόπο να ικανοποιηθούν με το γνωσιολογικό νόμισμα που κυκλοφορεί και προβλήματα που δεν βρίσκουν ικανοποιητική λύση. Φίλοι μου και φίλες μου, θα ήθελα να είχα τον τρόπο με τον ασθενικό μου λόγο να μην κεντρήσω την ακοή σας ή να μην απευθυνθώ στη διάνοια και σε αυτή την καρδιά σας, αλλά να εγγύσω την ίδια την ψυχή σας, την ακουστική αίσθηση της βαθύτερης υπάρξεώς σας και με μια αμεσότητα και μια πληρότητα πέρα από τις συμβατικές κατασκευές και τις σκοπιμότητες να σας ρωτήσω. Κουρασμένες ψυχές, προβληματισμένες υπάρξεις, ποιος θα σας ξεκουράσει? Οι βαριές τεχνικές υπερκατασκευές, τα πολύπλοκα ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι φωτογραφίες που έρχονται από τις αθέετες πλευρές των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, οι οργανισμοί οι οποίοι συζητούν για την ειρήνη ενώ μέσα στην αίθουσα κυκλοφορεί ανεμπόδισα το μαύρο σκιάχτρο του πολέμου. Κουρασμένες ψυχές με τα αδυσόπιτα ερωτήματα και την καταθλιπτική μελαγχολία, ποιος μπορεί να σας δώσει άνεση, φως, την αίσθηση πως δεν κυκλοφορείτε ολομόναχοι στο απέραντο και πολυθόρυβο εργοστάσιο του αιώνα μας, αλλά υπάρχει για σας σκοπός, χαρά, νόημα, ότι υπάρχει μάτι που σας παρακολουθεί και αιωνιώτης που σας περιμένει? Και μόνο που θέτω αυτό το ερώτημα γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που το ακούν και ίσως μερικοί αυθόρμητα βγάζουν από μέσα τους έναν στεναγμό, αισθάνομαι ότι αυτό αποδεικνύει κατά τον πιο δυνατό και πιστικό τρόπο πως η εποχή μας δεν μπορεί να διαγράψει το όνομα του Θεού και δεν είναι σε θέση με κανένα τρόπο να ξεπεράσει ή να αγνοήσει το ευαγγελικό μήνυμα. Και μόνο αυτή η πραγματικότητα εξακολουθεί να προσυπογράφει το λόγο του ότι αυτός είναι η αρχή και το τέλος, το α και το ω, ο πρώτος και ο έσχατος της δημιουργίας και της ζωής μας. Αυτό από την πλευρά την ανθρώπινη.

0: Υπάρχει όμως και η πλευρά του Ιησού Χριστού. Εκείνος φαίνεται σαν να σιωπά στον αιώνα μας. Καμία αντίδραση δεν σημειώνεται για την άρνησή μας. Ο λόγος του δεν έρχεται να στηθεί μπροστά μας για να μας συναρπάσει και να κυριαρχήσει στη ροή της ορμητικής ζωής μας. Η σιωπή του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, δεν είναι φαινόμενο πρωτότυπο και πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία μας. Το συναντάμε συχνά και στην πορεία των επιμέρους ατόμων και στην ιστορία της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Και μάλιστα, γυρίζοντας προς τα πίσω, συναντάμε κάτι αντίστοιχο και στην Παλαιά Διαθήκη. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να εξεγείρονται και αυτοί ακόμη προφήτες και με κραυγή αγωνής να ζητάνε από τον ίδιο τον Κύριο Σαββαώθ εξήγηση. Όπως μας λέγει ο 43ος ψαλμός στους στίχους 24-27. «Εξεγέρθητη, είναι ατί ύπνης, Κύριε, ανάστηθη και μη απώσεις τέλος, είναι ατί το πρόσωπον σου αποστρέφεις. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν του ονόματός». Το ίδιο παράπονο βγαίνει και σήμερα από τα χείλη τα δικά μας. «Εξεγέρθητη, είναι ατί ύπνης, Κύριε, βλέπεις τη μηχανή να μας πνίγει. Ακούς την υπερφύελη κραυγή μας ότι σε ξεπεράσαμε δήθεν και δεν έχουμε την ανάγκη σου κι εσύ. Γιατί δεν μας μιλάς? Δεν μας παραχωρείς εσύ τα σημάδια της παρουσίας σου? Δεν κάνεις να ακουστείς χειρός και αποφασιστικός ο λόγος?» Την απάντηση μας τη δίνει ο ίδιος με την τελευταία σελίδα του τελευταίου βιβλίου της Καινής Διαθήκης, της Οριακής Αποκαλύψεως, στο 22ο κεφάλαιο, στίχοι 12-13. «Ο αδικών μας, λέγει, αδικησά το αίτη, και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη, και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησά το αίτη, και ο άγιος αγιαστεί το αίτη. Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μετε μου αποδούν εκάστο ως το έργον αυτού. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος». Σέβεται την ελευθερία των πλασμάτων του ο Πανάγιος Θεός. Δεν επεμβαίνει στην προσωπική τους αντίληψη και στην αυτεξούσια βούλησή τους να τον δεχθούν ή να τον απορρίψουν. Αλλά ο λόγος του είναι σημαδιακός, γιατί αυτή η έλευσή του, την οποία όλοι αναμένουμε, δεν θα γίνει μόνο κάποτε στο απότατο μέλλον, στη δευτέρα παρουσία του, αλλά γίνεται κάθε στιγμή, κάθε οριακή στιγμή που η καρδιά μας σημαίνει τον τελευταίο της κτύπο. Τότε έρχεται προς εμάς. Και έρχεται προς εμάς για να αποδώσει την αλήθεια και να αποδεχθεί την επιλογή μας, γιατί το να το δεχθούμε ή το να απορρίψουμε είναι καθαρά δική μας ελεύθερη επιλογή. Αγαπητοί και αγαπητές μου, ο Κύριος μας σε ανύπρεπτο χρόνο, διδάσκοντας το λαό που τον κύκλωνε και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, διατύπωσε την παραβολή του ασώτου παιδιού. Ο άσωτος γιος μάζεψε την υλική περιουσία και ανεχώρεσε εις χώραν μακράν. Προέβη βέβαια και σε μία μεταφυσική δολοφονία. Σκότωσε τον πατέρα του πνευματικά, αφού ζήτησε και απέτησε να πάρει την κληρονομιά που θα έπαιρνε όταν ο πατέρας του πλέον δεν θα ήταν μαζί του, και επειδή δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το φυσικό τέλος του πατέρα του, εκείνος πνευματικά και ηθικά τον δολοφόνησε για να κατάσχει την κληρονομία. Προσπάθησε λοιπόν να χαρεί ο άσωτος Υιός, χωρίς την ενόχληση και τον έλεγχο της πατρικής παρουσίας και μακριά από την φωνή που μοιάζει σαν προσταγή και σαν καταναγκασμός. Και ζώντας έτσι ελεύθερα, διεσκόρπισε την ουσία αυτού ασώτος. Στο μεταξύ ο πατέρας περίμενε μέχρι το γυρισμό του. Δεν ξέρω εάν είναι τολμηρός ο ταπεινός μου λόγος. Ίσως ο άσωτος γιος, ο σημερινός άνθρωπος, που γεύεται τα αγαθά του Θεού εις χώραν μακράν, πέρα από τη σκιά και τη σκέψη του Πατέρα, να πάρει κάποτε το δρόμο της επιστροφής. Ίσως η εποχή που θα διαδεχθεί τη δική μας να είναι ακριβώς η εποχή της επιστροφής. Εύχομαι όμως πράγματι για όλους μας αυτή η ζωή μας να γίνει μια πραγματικότητα επιστροφής. Επιστροφής στον Κύριο, τον μόνον δυνάμενον να μας σώσει εκ του θανάτου. Γιατί ό,τι και αν επιτύχει ο άνθρωπος, όσο και αν ανοίξει τα φτερά του στην τεχνική και την έπαρση και το ανθρώπινο μεγαλείο, πάντοτε παραμένει ένας γιος του Θεού, του ζώντος, που όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, πουθενά δεν μπορεί να βρει πληρότητα εσωτερική ορίμανση, ανέφελη χαρά, ειρήνη του πνεύματος, παρά μόνο στην τρυφερή αγκαλιά του Πατέρα του, του Δημιουργού του, του Θεού του, της ζωής του, του φωτός του. Εύχομαι λοιπόν πραγματικά όλοι μας να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Όλοι μας να γυρίσουμε και να πλουτίσουμε την ύπαρξή μας από την φωτοχυσία της Θείας Χάριτος και των θείων ακτίστων ενεργειών της αγάπης του Θεού. Και με τους λόγους αυτούς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου και σας εύχομαι να έχετε πάντοτε στις καρδιές σας το φως Χριστού που φαίνει πάση. Χαίρετε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή, 6 το απόγευμα, ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο, 13 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ότι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών αφιερωμένων,

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δωρών του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασκής και αθλής ιδιαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Δόξα σε Θεό, σημαν δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική ενότητα θα συνεχίσουμε να μιλούμε για τις θεομητορικές εορτές. Με τις θεομητορικές εορτές είχαμε πει στην προηγούμενη ενότητά μας «Τιμούμε την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας». Είχαμε αναφερθεί σε τρεις από αυτές. Στο γενέθλιο της Θεοτόκου, που το εορτάζουμε στις 8 Σεπτεμβρίου, τα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου, όπου οι γονείς της Θεοτόκου κατά την παράδοση από ευγνωμοσύνη στο Θεό την παρέδωσαν στο ναό του Σολομώντα, και τέλος στη σύναξη της Θεοτόκου στις 26 Δεκεμβρίου, την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Ας έρθουμε τώρα σε κάποιες άλλες θεομητορικές εορτές. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου. Με το χαρμόσυνο μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εξαγγέλθηκε η ενσάρκωση του λυτρωτού και η αρχή της σωτηρίας μας. Η χαρά της γιορτής του Ευαγγελισμού συνδυάζεται με τη λαμπρότητα της εθνικής μας εορτής. Την ημέρα αυτή πανηγυρίζουμε την τρανή διπλή γιορτή, τη γιορτή της πίστης και της λευτεριάς. Ας έρθουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στην τελευταία θεομητορική εορτή. Και αυτή είναι η κίνηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου. Ύστερα από νηστεία 15 ημερών, τιμούμε την κίνηση, δηλαδή το θάνατο της Παναγίας. Στη Γεθσημανή, όπου κατά την παράδοση της Εκκλησίας έθαψαν τη Θεοτόκο, αργότερα κτίστηκε σπουδαίος ναός προς τιμήν της. Για την Εκκλησία μας ο θάνατος είναι ύπνος. Ύπνος, μια και ο άνθρωπος θα ξυπνήσει στην αιώνια ζωή, στην ποθηνή πατρίδα. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, το σώμα της Παναγίας μας μετέστη. Βρέθηκε δηλαδή κοντά στον Υιό της. Ο Άγιος Ιωάννης των Ευχαΐτων λέγει ότι πώς θα μπορούσε αυτό το σώμα που δέχτηκε το Θεό, το θεοδόχο σώμα της Παναγίας, να παραδοθεί στη φθορά. Γενικά ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος τιμά με ξεχωριστό τρόπο την Παναγία μας. Την τιμά ευλαβικά με τους αναρρύθμιτους χριστιανικούς ναούς και τα προσκυνητάρια. Ακόμη και με τα πολλά επίθετα και προσωνύμια, αλλά και τους υπέροχους ύμνους, το πλήρωμα της Εκκλησίας μας απονέμει συνεχώς τιμή και σεβασμό στην πολυσέβαστη μητέρα του Κυρίου μας, τη Θεοτόκο, αλλά και κοινή μητέρα όλων μας. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ραδιοφωνική μας ενότητα καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Στην επόμενη ενότητά μας θα μιλήσουμε για τις γιορτές των Αγίων. Από μας πολλές ευχές ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.
1: Στο Ιερό Βιβλίο της Παρακλητικής, αγαπητοί ακροατές, βρίσκουνε μεγίστη παρηγορία κατά την διάρκεια της προσευχής μας και επομένως οποιοδήποτε πρόβλημα και αν μας απασχολεί, μπαίνοντας μέσα στην ιερά διαδικασία προσευχής που μας δίνει η Παρακλητική, μπορούμε να χριστοποιούμε και να θεανθρωποποιούμε τα προβλήματά μας, μπορούμε δηλαδή να τα υπερβαίνουμε και να τους δίνουμε λύσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με την υπόδειξη του Κυρίου μας στην Κυριακή προσευχή «Γεννηθεί το θέλημά σου». Επομένως η Παρακλητική, αυτό το ιερό βιβλίο το λειτουργικό, αποτελεί μία μεγίστη και αναλυτική διεύρυνση και ερμηνεία της Κυριακής προσευχής του Κυρίου μας του Πατεριμών. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Παρακλητική μας, τον τέταρτο ήχο, και τώρα πρέπει να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα απόστοιχα του εσπερινού του Σαββάτου. «Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό, την προγονικήν ημών κατάραν εξήλειψας, και κατελθόν εν το άδει, τους απαιώνους δεσμίους ελευθέρωσας. Αφθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γέννη, δια τούτο ημνούντες δοξάζομεν την ζωοποιών και σωτήριών σου έγερσιν». Θα πρέπει αμέσως να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το δεύτερο μέρος και κυρίως η κατάληξη αυτού του τροπαρίου, όπως και όλων των τροπαρίων της Εκκλησίας μας, είναι δοξολογική. Επομένως ο σκοπός της λατρείας μας μέσω των επιμέρους αυτών τροπαρίων είναι σκοπός δοξολογικός και ταυτίζεται και με τον τελικό σκοπό της ζωής μας, που είναι από το κάτι εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωσιν κατά χάριν. Επομένως την ζωοποιώ και σωτήριο έγερση του Κυρίου μας ημνούντες δοξάζομεν, και αυτή η δοξολογική κατάληξη αποτελεί και την μεγίστη αναφορά, την καλύτερη αναφορά στο πρόσωπο του Κυρίου μας, και οι αιτίες αυτής της δοξολογίας βρίσκονται στα προηγούμενα μέρη του τροπαρίου. Έχουμε λοιπόν στην αρχή του τροπαρίου ιστορική αναφορά της θυσιαστικής προσφοράς του Κυρίου μας από τη Σταύρωσή του. «Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό», και το αποτέλεσμα αυτής της αναβάσεως του Κυρίου μας πάνω στο σταυρό. «Ανεβαίνοντας ο Κύριος μας στο σταυρό, την προγονική ημών κατάραν εξήλειψε ο Κύριος». Ποια λοιπόν είναι η προγονική κατάρα, ποια είναι η αρχαία κατάρα όπως λέγεται σε άλλα τροπάρια, η προγονική ή αρχαία κατάρα ονομάζεται. Είναι η κατάρα η οποία απευθύνθηκε από τον ίδιο τον Δημιουργό Θεό προς τους πρωτοπλάστους μετά από την πτώση τους στην αμαρτία, στην παρακοή, και επομένως ενώ πιο πριν και για αρκετό χρονικό διάστημα απελάμβαναν και οι δύο πρωτόπλαστοι των ευεργεσιών του Θεού και των πολλών δωρεών του μετά την πτώση του στην αμαρτία, επιλέγουν μόνοι τους την κατάρα. Όχι ότι ο Θεός ξεσπάει με πάθος εναντίον της δημιουργίας του, εναντίον των δημιουργημάτων του, αλλά απευθύνοντας τις συγκεκριμένες επιτιμήσεις προσπαθεί να το συμμορφώσει και προσπαθεί μέσω αυτών των επιτιμίων να τους επαναφέρει στο αρχαίον κάλος. Ποια λοιπόν είναι η προγονική κατάρα που βαρύνει το ανθρώπινο γένος? Την προγονική ημών, λέει, κατάραν εξήλυψας. Η κατάρα η οποία βαρύνει το ανθρώπινο γένος είναι ακριβώς τα επιτήμια που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ να εργάζεται πλέον με υδρότα το προσώπο του και με κόπο τη γη και κάθε έργο, να μην έχει την ευκολία που είχε μέσα στον Παράδεισο. Γιατί τα πάντα μέσα στο Παράδεισο δεν γίνονταν αυτόνομα, αλλά εργαζόταν ο Αδάμ με την δύναμη του Κυρίου, με τη βοήθειά του, και ολόκληρος ήταν εμπιστευμένος και όσον αφορά την εργασία, αλλά και την υπόλοιπη διοίκηση και διευθέτηση όλου του παραδεισιακού χώρου, ήταν θεοκίνητος, ήταν πνευματοκίνητος, ήταν δεμένος σε αυτήν την εργασία του με τον Δημιουργό του. Γι' αυτό, έχοντας αυτήν την υπακοή και την αναφορά προς το Θεό, του δινόταν και αντίστοιχη δύναμη και η ευκολία για να μπορεί να καλλιεργεί άκοπα, για να διευθετεί άκοπα, για να διοικεί άκοπα όλο τον Παράδεισο. Και η επιτίμηση που δόθηκε στην Εύα ήταν πάνω στο βασικό της καθήκον, που είναι η τεκνογωνία, και ενώ μέχρι τότε είχε την ευχέρεια να φέρει στον κόσμο παιδιά χωρίς τις οδύνες του τοκετού, όμως μετά την παρακοή και εφόσον όλο το γεγονός της τεκνογωνίας γίνεται εκτός του Παραδείσου, επιβαρύνεται και η Εύα με αυτήν την δυσκολία και με τις οδύνες, με τις δυσκολίες, με τους κινδύνους της κυοφορίας και του τοκετού. Και το θέμα είναι ότι εφόσον μέσα στο ζεύγος αυτό περικλείεται δυνάμει όλο το ανθρώπινο γένος και οι δυο τους μεταδίδουν, μεταβιβάζουν και κληροδοτούν αυτήν ακριβώς την κατάραν, αυτήν την επιτίμηση, αυτά τα επιτίμια τα μεταδίδουν και σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και αυτή η κατάρα εξαλείφθηκε από τότε που ο Κύριος μας ανέβηκε στο Σταυρό και κατελθώνει το Άδη, και κατεβαίνοντας τον Άδη, τους απαιώνους δεσμίους ηλευθέρωσας, λέει ο Υμνογράφος, και αυτό το πιστεύει η Εκκλησία μας, όλους όσους ήταν δέσμοι στην κυριαρχία του διαβόλου, του Άδη, του θανάτου, μας απελευθέρωσε. Δεν υπάρχει πλέον οντολογική κυριαρχία του θανάτου πάνω στον άνθρωπο, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γέννη, δίνοντας σαν δώρο σε όλο το ανθρώπινο γένος την αυθαρσία, και επομένως ακυρώνεται και αθετείται η αρχική επιτίμηση, το επιτίμιο και η κατάρα, προς τους πρωτοπλάστους, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας προσφέρει τον εαυτό του σαν θυσία για να εξαλειφθεί όλη αυτή η μεταπτωτική κατάσταση που επέσυρε την κατάρα του Θεού προς τη δημιουργία του, προς το ανθρώπινο γένος, προς τους πρωτοπλάστους και δι' αυτόν σε όλο το υπόλοιπο γένος. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο. Κρεμάμενος επί ξύλου μόνο δυνατέ, πάσαν κτίσιν εσάλευσας. Τεθείς εν τάφο δε, τους κατοικούντας εν τάφης ανέστησας. Αφθαρσίαν και ζωήν δωρούμενος το γέννη των ανθρώπων. Δυο υμνώντες δοξάζομεν την τριήμερον σου έγερσιν. Και πάλι το τροπάριο αυτό, αγαπητοί ακροατές, το δεύτερο απόστοιχο του εσπερινού, του Σαββάτου, του Τετάρτου ήχου, ξεσπάει σε δοξολογία προς τον Αναστάντα και Εγερθέντα Κύριό μας, και μαζί με τη δοξολογία ορίζεται το επίθετο, έχουμε έναν επιθετικό προσδιορισμό στην έγερση του Κυρίου μας, ονομάζεται τριήμερος έγερσης, ακριβώς διότι μετά από τρεις μέρες μετά από την ταφή του Κυρίου μας περίπου πραγματοποιείται η έγερσης, και αυτός ο χαρακτηρισμός δηλώνει και το χρονικό διάστημα το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος μας για να κατέβει στον Άδη, να κηρύξει, να καλέσει μετάνοια. Και επειδή η απαιώνος νεκρή και όλο το ανθρώπινο γένος

Αγαπητοί ακροατές, ακούμε ένα τροπάριο σε αυτό το διάλειμμα που κανονικά αυτό λέγεται, αν όχι ψαλτά, χήμα ή ενδιάθετα, κάθε φορά που οι ιερήσεις έρχονται στο ναό, και επομένως με πάρα πολύ ευλαβικό τρόπο εισερχόμαστε στον οίκο του Θεού, προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και στη συνέχεια αφού ανάψουμε και το κεράκι μας που δηλώνει την παρουσία μας μέσα στον οίκο του Θεού, προχωρούμε στο ιερό βήμα και σε όλη αυτή τη διαδικασία λέμε το τροπάριο το οποίο θα ακούτε μέχρι το τέλος ως ένα επίχυμα. Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο τροπάριο, στο τρίτο απόστοιχο του τετάρτου ήχου του εσπερινού του Σαββάτου. Λαός παράνομος Χριστέ, σε προδούς το Πιλάτο, σταυρωθήνε καταδίκασέν. Αγνώμων περί των ευεργέτην φανής, αλεκών υπέμεινα σταφήν, αυτεξουσίως ανέστης τριήμερος, ως Θεός δωρούμενος ημίν, ατελεύθη των ζωήν και το μέγα έλεος. Και πάλι σε αυτό το τροπάριο, αγαπητοί ακροατές, παρατηρούμε ότι οι δύο τελευταίοι στίχοι είναι και πάλι δοξολογικοί και εγκομιαστική της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Η διαφοροποίηση από τα δύο προηγούμενα απόστοιχα τα Αναστάσιμα βρίσκεται στην αρχή του τροπαρίου αυτού, που αναφέρεται ο παράνομος λαός, και φυσικά γίνεται αναφορά στη φρικτή προδοσία που έγινε από τον προδότη και στη συνέχεια από όλο τον λαό των Εβραίων κατά της προσωπικότητας του Κυρίου μας. Προδότες

Κάποιοι κυρίου μας, οι οποίοι τον οδήγησαν στη Σταύρωση, στην καταδίκη, αποδεικνύμενοι αγνώμονες προς τον Ευεργέτη, και επομένως αυτή η μεγίστη αχαριστία του παρανόμου λαού επιβαρύνει μέχρι σήμερα όλους εκείνους οι οποίοι εκφράζονται και συμπεριφέρονται αγνώμονα προς τον Κύριό μας. Αλεκόνι πρέπει να σταθείν στο τροπάριο αυτό βαρύνουσα θέση και σημασία έχει αυτή η λέξη εκόν, υπέμεινας ταφήν, με τη θέλησή του ο Κύριος μας υπέμεινε την ταφή, υπέμεινε αυτόν τον ευτελισμό, τον ευτελισμό που δικαιολογημένα δεχόμαστε όλοι οι μεταπτωτικοί άνθρωποι. Και τούτο για να εξομοιωθεί πλήρως με το ανθρώπινο γένος, με την ανθρώπινη φύση, και κατεβαίνοντας ο Θεάνθρωπος στον τάφο απελευθερώνει τον άνθρωπο από τον θάνατο. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη και βαρύτερη σημασία έχει το επίρρημα που ακολουθεί το αυτεξουσίως. Ο Κύριος μας εκών και αυτεξουσίως, με τη δική του αυτεξουσιότητα, με τη δική του απόλυτη και ελεύθερη βούληση, αλλά και με τη δική του εξουσία ως Θεός, θέλει και επιλέγει αυτόν τον τρόπο της καθόδου στον Άδη, και αυτόν τον τρόπο της ακυρώσεως όλου αυτού του έργου, όλης αυτής της κυριαρχίας του ανθρωπίνου γένους στον Άδη, χωρίς να είναι αναγκασμένος από καμιά αναγκαιότητα. Κανείς δεν τον εξανάγκασε τον Κύριό μας να κατεβεί στον Άδη παρά μόνο η δική του προσωπική αγάπη, η προσωπική του βούληση, συνδυασμένη με την προσωπική αγαπητική βούληση του Πατρός και με την προσωπική αγαπητική βούληση του Αγίου Πνεύματος. Και επομένως ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο συνεργάζονται αυτεξουσίως και με τη θέλησή του εκόντες για τη σωτηρία του ανθρώπου με τον καλύτερο τρόπο, και ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός που επελέγει από την Αγία Τριάδα και πλέον ενήργησε, πραγματοποίησε ο ίδιος ο Κύριος μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ανέστης τριήμερος, η φράση αυτή είναι ισοδύναμη με την φράση του προηγουμένου τροπαρίου, τριήμερος έγερσης. Ανέστη τριήμερος ο Κύριος μας, και αυτή η τριήμερος Ανάστασή του δωρίζει στο ανθρώπινο γένος την ατελεύθητη ζωή και το μέγα έλεος. Όλη αυτή ακριβώς η διαδικασία και όλη αυτή η προσφορά του Κυρίου μας εκφράζεται με έναν λαμπρό και ένα πανηγυρικό τρόπο στην ακολουθία του Σαββάτου και ειδικά στον εσπερινό του Σαββάτου, και αποτελεί, θα λέγαμε, ο εσπερινός το προήμιο και την προετοιμασία και των ιερέων αλλά και των λαϊκών συμβάσεις της Εκκλησίας για το μεγάλο γεγονός που επακολουθεί της Αναστάσεως και το οποίο κυρίως εορτάζουμε την ημέρα της Κυριακής. Ο εσπερινός όμως του Σαββάτου είναι εντεταγμένος οργανικά και συνδέεται οργανικά
με την υμνολογία της Κυριακής, η οποία είναι ή σταυροαναστάσιμη ή αναστάσιμη, και επομένως ο Εσπερινός αποτελεί και την αρχή της επομένης ημέρας και την εισαγωγή στο μεγάλο γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Όλο το γεγονός αυτό, Σταύρωση και Ανάσταση, αλληλοπεριχωρούμενα ως γεγονότα ευεργετικά και ως γεγονότα σωστικά για μας, καταγράφονται με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος στους υμνογράφους και δια το στόματος των υμνογράφων αναφέρονται και πάλι στο πρόσωπο του Αναστάντος Κυρίου μας. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που ήταν σήμερα στον ήχο και σας, αγαπητοί ακροατές που μας ακούσατε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτη Σπανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

μεγάλη μαύρη τρύπα, φίλοι και φίλες της εκπομπής, που ρουφά τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην αμαρτία και στο θάνατο, είναι η πονηρία. Χρόνια και χρόνια μιλούμε στις επικοινωνίες μας αυτές για την πονηρία. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πονηρία και κυρίως για τους τρόπους αποφυγής της πονηρίας. Διότι όποιος αποφασίζει να αποφύγει την πονηρία σώζεται και γλιτώνει από τον θάνατο τον πνευματικό, που είναι η τραγωδία να ζει κανείς χωρίς το Θεό. Γι' αυτό και η σημερινή αναφορά μας στην φιλική αυτή ραδιοφωνική συντροφιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το πρώτο βήμα προς απελευθέρωσή μας από τον σκοτεινόν κόσμο της πονηρίας. Τα στοιχεία που συνθέτουν αυτό το πρώτο πνευματικό βήμα προέρχονται από μια συζήτηση που έγινε μεταξύ δύο ασκητών γερόντων, όπως λέγονται στην εκκλησιαστική γλώσσα, και δύο λαϊκών χριστιανών που τους επισκέφτηκαν. Θα αναφέρουμε λίγα από τα πολλά που υπόθηκαν και είναι χρήσιμα σε όλους μας. Ο πρώτος γέροντας, ονομαζόμενος πατήρ Εξόριστος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε: «Παιδιά μου, αυτό που έχει σημασία, την πρώτη και μεγάλη σημασία, μου έλεγε ο δικός μου γέροντας, είναι το πρώτο πνευματικό βήμα που θα κάνουμε, να είναι ολόψυχο και τίμιο απέναντι στο Θεό. Πρέπει δηλαδή να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί και έτσι να φτάσουμε από αυτόν τον κόσμο και έτσι να φύγουμε από αυτόν, όσο μπορεί ο καθένας μας. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που μπορούμε, για αυτό που εξαρτάται από μας. Και θυμούμε αυτή τη στιγμή τα λόγια του μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, που αναφέρει στην κλίμακά του ότι «Δεν θα κατηγορηθούμε, φίλοι μου, την ώρα του θανάτου μας, διότι δεν εθωματουργήσαμε ή διότι δεν εθεολογήσαμε ή διότι δεν φτάσαμε στην πνευματική θεωρία. Οπωσδήποτε όμως θα δώσουμε λόγο στο Θεό, διότι δεν επενθύσαμε συνεχώς για τις αμαρτίες μας». Και ο Άγιος εννοεί τις πονηρίες μας που έχουν μέσα τους την αφετηρία κάθε αμαρτίας. Αυτά είπε ο γέροντας Εξόριστος. Μήπως αυτό είναι το πρώτο πνευματικό βήμα που πρέπει να κάνει κάθε πιστός, ρώτησε ο ένας από τους επισκέπτες. Όχι, όχι, αυτό είναι το δεύτερον, αποκρίθηκε ο γέροντας. Γιατί πώς θα πενθήσεις αν δεν νιώσεις ότι είσαι αμαρτωλός? Χρειάζεται πρώτα η πίστη για να φωτιστείς και να καταλάβεις σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Και τότε θα καταλάβεις ότι είσαι αχάριστος και ασεβής απέναντι στο Θεό. Όταν τον ξαναρώτησαν οι δύο λαϊκοί ποιο είναι το πραγματικό, το πρώτο πνευματικό βήμα, ο πατήρ Εξόριστος απάντησε: «Θα ξαναπώ τα λόγια του γέροντός μου που μου έλεγε: η πίστης, παιδί μου, δεν είναι να ξέρεις με το μυαλό σου ότι υπάρχει Θεός και Παναγία και Άγιοι και όλες οι ουράνιες δυνάμεις. Αυτά τα τυπικά και θεωρητικά δεν σε βοηθούν πολύ. Απλώς σου δείχνουν το δρόμο και την κατεύθυνση που πρέπει να πάρεις. Επίσης, η αληθινή πίστης θα σε οδηγήσει στη γνωριμία σου με τον Χριστό, να δεις την ομορφιά και την αλήθεια και την δύναμη του Χριστού να σε αγγίζει και να σκεπάζει όλη την ύπαρξή σου. Αυτή η πίστη, όταν είναι αληθινή και ζωντανή και ολόψυχη, θα σε κάνει να αγαπήσεις τον Χριστό με όλη σου τη δύναμη και τότε θα νιώσεις την λαχτάρα να είσαι συνεχώς μαζί με τον Χριστό και γι' αυτό πενθείς όταν πέφτεις και αμαρτάνεις και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορείς να είσαι με τον Χριστό.
αυτήν τη λαχτάρα να κρατάς πάντοτε μέσα στην καρδιά σου και θα είσαι στο σωστό δρόμο της ζωής. Οι επισκέπτες τον ρώτησαν επίσης τον ίδιο γέροντα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτό το πρώτο πνευματικό βήμα? Και ο πατήρ Εξόριστος αποκρίθηκε: πριν απ' όλα, παιδιά μου, με την προσευχή, διότι χωρίς την άνεθεν βοήθεια τίποτα το καλό δεν μπορεί να γίνει. Μας το λέει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος: χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ταυτόχρονα χρειάζεται το τίνο αίσθημα της μετανοίας και πάντοτε και αδιάκοπα η ταπεινοφροσύνη, χωρίς την οποία είναι βλασφημία στο Θεό να παρουσιάζεσαι μπροστά του και να του ζητάς βοήθεια. Να πεις την προσευχή με όλη σου την καρδιά. Πάρε από το χέρι την ταπεινοφροσύνη και πήγαινε μπροστά στον εσταυρωμένο και πες του: Χριστέ μου, σε σένα εμπιστεύουμε όλη την ύπαρξή μου. Εσύ μου την έδωσες και σε σένα νίκη πάντοτε. Γιατί αυτό είναι πριν απ' όλα η ταπεινοφροσύνη, να αφαιθείς ολοκληρωτικά στη δύναμη και στο έλεος του Θεού. Τότε, φίλε μου, θα αισθανθείς ότι είσαι παραβάτης της αγάπης και θα λυπηθείς μέσα σου και θα πικραθείς και θα νιώσεις αχάριστος και ανάξιος και γι' αυτό θα πενθήσεις. Τότε θα αρχίσεις να προσεύχεσαι τίμια και ολόψυχα στο Θεό και θα παρακαλείς να σε συγχωρήσει. Τότε και οι άθλιες πονηρίες και τα ψεύτικα αγαθά του κόσμου τούτου θα σε αφήνουν αδιάφορο και θα φροντίζεις μόνο για τα απαραίτητα της καθημερινής ζωής. Δεν θα σε συγκινούν πια τα πολλά χρήματα, οι μάταιες δόξες του κόσμου και οι δήθεν υλικές ειδονές. Όχι ότι δεν υπάρχουν ευλογημένες χαρές, αλλά διότι ο άνθρωπος παρασύρεται και φτάνει σε ακρότητες και ανομαλίες και διαστροφές. Στο σημείο αυτό έγινε σιωπή. Σταμάτησε να μιλά ο γέροντας Εξόριστος και κατανυγμένος έκανε το σταυρό του. Ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό διάλειμμα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε την αναφορά μας στον διάλογο για το πρώτο πνευματικό βήμα.

Στην συνέχεια του διαλόγου αυτού, ο ένας επισκέπτης ρώτησε αν πρέπει ο πιστός να τα ζητά όλα από τον Χριστό, και ο γέροντας εξόριστος απάντησε: «Φυσικά, παιδί μου, όλα τα σημαντικά, και μη σου φαίνεται παράξενο. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων», μας λέει το Ευαγγέλιο. Ακόμα και την ανάσα που παίρνει το κορμί μας για να ζήσει, μην απορείς. Η κοινή λογική βεβαίως αδυνατεί να τα κατανοήσει όλα αυτά και αντιδρά και απορρίπτει όσα δεν χωρούν στις δικές της αποθήκες. Η λογική κατατείνει στην αυτοτέλεια και στην αυτονόμηση της σκέψεως. Το ίδιο έκαναν και οι πρωτόπλαστοι, που ξέφυγαν από την σιγουριά της πίστεως και κατέπεσαν στο χάος της παρακουής και στο σκοτεινό τάρταρο της αμαρτίας. Από την περιέργεια έπεσαν στα δίχτυα της πονηρίας. Ζητούσα την αλήθεια έξω από την αλήθεια, όπως κάνουν και σήμερα οι διάφοροι δίθεν ανεξάρτητοι διανοούμενοι που κρύβονται πίσω από τους μηχανισμούς της νέας τάξεως πραγμάτων και προσπαθούν να αντικαταστήσουν την εξουσία του Θεού με την δική τους εξουσία.

Πάλι ξαναρώτησαν το γέροντα εξόριστον οι δύο λαϊκοί για το τι πρέπει να ζητούν από το Θεό οι πιστοί, και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Όλα τα καλά που δεν έχουμε, παιδιά μου. Γι' αυτό και η Εκκλησία παρακαλεί σε κάθε της Θεία Λειτουργία τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών. Όσα είναι καλά και συμφέροντα και οδηγούν την ψυχή στην σωτηρία της. Ποια είναι αυτά? Το φωνάζει καθαρά ο Απόστολος Παύλος: πίστης, ελπής, αγάπη. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Θυμίσω ότι και οι μαθητές του Θεανθρώπου, οι οποίοι ζούσαν μαζί του και έβλεπαν και άκουγαν τον ίδιο το Θεό, δεν είχαν αρκετή πίστη, και γι' αυτό άλλοι μεν τον αρνήθηκαν, όπως ο Πέτρος και ο Θωμάς, και άλλοι τον πρόδωσαν, όπως ο Ιούδας, ενώ άλλοι που καταλάβαιναν την αδυναμία τους αυτή παρακαλούσαν τον Χριστό να τους δώσει περισσότερη πίστη, λέγοντας: πρόσθεση μην πίστην, Κύριε. Αυτό πρέπει να λέμε και εμείς καθημερινά, για να μας ελεεί περισσότερο και να μας δίνει περισσότερη πίστη και κυρίως εμπιστοσύνη, ώστε να φεθούμε ταπεινά στο δικό του έλεος, όσο να αμαρτωλοί και αν είμαστε. Όπως εμπιστεύεσαι τελείως το γιατρό σου για να θεραπεύσεις το σώμα σου, άλλο τόσο και περισσότερο ακόμη πρέπει να εμπιστευτείς το Θεό. Επίσης, να ζητούμε αγάπη αληθινή, για να ξεφύγουμε από τους συναισθηματισμούς και τα λόγια τα κενά, και να μάθουμε να αγαπούμε θυσιαστικά και όχι συμφεροντολογικά. Όταν αποκτήσετε αυτά τα δύο, δηλαδή την πίστη και την αγάπη, θα νιώσετε ως να κατακτήσετε όλον τον κόσμο και την αθανασία της αιωνιότητος. Και τότε δεν θα λαχταράτε τίποτε άλλο, εκτός από το να είστε συνεχώς και κάθε στιγμή με τον Χριστό.

συζήτηση αυτή μεταξύ των δύο γερόντων και των δύο λαϊκών ήταν μακρότατη και πολύπλευρη. Κάποια στιγμή ακούστηκε να αναφέρει ο γέροντας εξόριστος τα παραδείγματα της Χαναναίας που ζητούσε ταπεινά αλλά με επιμονή τα ψυχία του Ελέους και της αγάπης του Θεού, που έγινε ταπεινή όσον τα μικρά σκυλάκια και ο Χριστός εθαύμασε για την ταπεινή και ολοκληρωτική πίστη αυτής της γυναίκας, η οποία συμβουλίζει την ταπεινή ψυχή του πιστού, που γνωρίζει μεν ότι είναι αμαρτωλός αλλά ελπίζει πάντοτε στο Θεό Έλεος που είναι μεγαλύτερο από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Να λοιπόν τι γεννά η ολόκαρδη πίστη στο Χριστό. Γεννά την ελπίδα για την τελική σωτηρία όλων των μετανοούντων ανθρώπων. Επίσης ο γέροντας εξόριστος ανέφερε και τον δυστυχισμένο πατέρα που κίδευε το νεκρό παιδί του, αλλά με την ελάχιστη πίστη που ένιωθε μέσα του είχε ακόμα ελπίδα σωτηρίας. Και όταν ο Χριστός τον ερώτησε αν πίστευε ότι μπορεί να αναστήσει και να σώσει το παιδί του, εκείνος φώναξε «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία», δηλαδή «Πιστεύω ότι μπορείς, αλλά βοήθησέ με που δεν έχω τόσο μεγάλη πίστη». Να τι άλλο μπορούμε να λέμε καθημερινά στην προσευχή μας. «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία».

Εδώ πρέπει να πούμε ότι τόσον η Χαναναία όσον και ο πατέρας του νεκρού παιδιού παρακαλούσαν για τα δικά τους αγαπημένα πρόσωπα, και γι' αυτό η αγάπη όταν είναι αληθινή φθάνει ως τα έσχατα όρια της πίστεως και του φρονήματος της ψυχής. Με άλλα λόγια, και οι δυο αυτές περιπτώσεις, όπως και άλλες μέσα στο Ευαγγέλιο, μας δίνουν και μας δείχνουν πώς ενεργεί η θυσιαστική αγάπη για τους άλλους. Είναι σαν να μας λέγει ο Θεός πώς πρέπει να αγαπούμε και πώς να φερόμαστε στους άλλους ανθρώπους, με την πεποίθηση και με την ταπείνωση της αληθινής αγάπης. Γιατί αν δεν ταπεινωθείς απέναντι στους άλλους, δεν μπορείς να τους αγαπήσεις. Όποιοι και αν είναι αυτοί οι άλλοι, το ίδιο έκανε και ο Θεάνθρωπος από την πρώτη έως την έσχατη στιγμή της επίγεια ζωής του, και το ίδιο ακριβώς έκαναν και όλοι οι Άγιοι του. Ταπεινώνονται και αγαπούν και ευεργετούν και θυσιάζονται χάριν των άλλων. Δεν έχει καμιά σημασία ότι τα πρόσωπα που ήθελαν ευεργετήσουν ήταν πρόσωπα συγγενικά, διότι στον κόσμο της αληθινής πίστεως, δηλαδή στον κόσμο της Εκκλησίας, όλοι οι άνθρωποι είναι συγγενείς μεταξύ τους, είναι αδέλφια με κοινούς προπάτορες τους πρωτόπλες τους, και η συγγενική αυτή σχέση είναι μια αφετηρία για την αληθινή αγάπη. Όταν αντιληφθούμε ότι δημιουργός των πρωτοπλάστων ήταν ο ίδιος ο Θεός, γι' αυτό και δοκιμάζεται και ονομάζεται πατήρ όλων μας και όλοι οι άνθρωποι αδέλφια μεταξύ τους.

0: υπόθηκαν πολλά και σημαντικά στη συζήτηση εκείνη, αλλά δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλα στα χρονικά όρια μιας εκπομπής. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και να δούμε κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία της πνευματικής ζωής, που είναι και μάχη και αντίσταση κατά της πονηρίας. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε αυτό που είπε ο Γέροντας Εξόριστος στους επισκέπτες του, ότι το πρώτο πνευματικό βήμα του ανθρώπου για να απομακρυνθεί από την πονηρία και την σκοτεινιά της, τον ζωφόδη κόσμο της πονηρίας, είναι η πίστη στο Χριστό, διότι αυτή η πίστη μας αποκαλύπτει μαζί με όλα τα άλλα θαυμάσια και μοναδικά την ανίκητη δύναμη κατά της πονηρίας. Και τη δύναμη αυτή τη χρειαζόμαστε όλοι, αφού ζούμε στον κόσμο που κείται όλος εν το πονηρό. Εδώ, φίλοι και φίλες εκπομπής, θα πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Με την βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και θα δούμε την πολύ σημαντική συζήτηση για το πρώτο πνευματικό βήμα απελευθερώσεως από την πονηρία. Και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτες. Με την ευλογία του Επισκόπου εξηγούμε όσο είναι δυνατόν τον Απόστολο Παύλο τις θεόπνευστες επιστολές του. Την περίοδο αυτή βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και από σήμερα μπαίνουμε στο 7ο κεφάλαιο, στο περίφημο που μιλάει για την παρθενία και το γάμο. Γάμος και παρθενία, δύο θέματα που ρυθμίζονται εν πνεύματι Αγίου. Ο γάμος, σχέσεις των δύο φίλων, του άντρα και της γυναίκας, που είναι πρόβλημα ζωής για όλες τις κοινωνίες, πολύ πιο περισσότερο για τη χριστιανική κοινωνία, όπου όχι απλώς ιεροποιούνται οι σχέσεις ανδρός και γυναικός, αλλά και εκκλησιαστικοποιούνται. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 6ο, μίλησε για την πορνεία και για τα ακάθαρτα πάθη. Η αμαρτία σε σχέση με τα σαρκικά πάθη και τις σαρκικές πράξεις βαθμολογείται με κριτήριο την αξία που έχει το σώμα εν Χριστώ Ιησού. Το αγόρασε ο Χριστός και επομένως ανήκουμε στο Χριστό και δεν το πουλάμε όσο. Η υπάρχουσα σε κάθε φυσιολογικό άνθρωπο ορμή, η σαρκική, η ετερόφιλη έλξης, βρίσκουν τον πνευματικό προορισμό τους μόνον μέσα στο γάμο. Ήταν φυσικό οι πρώτοι χριστιανοί μετά τη μετάνοιά τους και την ένταξή τους στο χώρο της Εκκλησίας να θέλουν να πληροφορηθούν και τη διδαχή του Θεού γύρω από το γάμο, τη μονογαμία, την παρθενία και τα κριτήρια επιλογής στο σταυροδρόμι κάποτε που βρισκόμαστε, γάμος ή αγαμία. Έδωσαν λοιπόν οι χριστιανοί της Κορίνθου αφορμή στον Παύλο και εκείνος αφιερώνει το 7ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του προς Κορινθίους για να δώσει τις καθοδηγητικές γραμμές στο σπουδαίο θέμα. Από τον πρώτο στίχο φαίνεται ότι του ζητήθηκε να αποφανθεί σχετικά με το γάμο. Λέει, «Περιών εγράψατε μη, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε». Του έγραψαν για το γάμο, πολλά γράφονται και σήμερα για το γάμο, και η σκοπιά που οι πιο πολλοί βλέπουν το γάμο είναι δυστυχώς μόνον η σεξουαλική. Το ανασχετικό είναι ότι και όσα από τους λεγόμενους χριστιανούς νέους λέγονται είναι παραπλανητικά, τους έχουν παραπλανήσει, και όσοι ετοιμάζονται για το γάμο δεν συμβουλεύονται πάντοτε το Πνεύμα του Θεού, δεν επιζητούν τη διδαχή του Ευαγγελίου πάνω στο δύσκολο διάβημά τους. Πόσοι άραγε χριστιανοί προσήλθαν στο γάμο έχοντας υπόψη τι λέει ο Παύλος, τι διδάσκει δηλαδή ο Παύλος εν Χριστώ Ιησού. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Ο γάμος φυσικά δεν είναι αμαρτία. Αντίθετα, αποτελεί χάρισμα, παράλληλο με το χάρισμα της παρθενίας. Και το διδάσκει αυτό ένας άγαμος για τον Χριστό, άγαμος, ο Απόστολος Παύλος. Βεβαίως δεν υποστέλει τη σημαία της παρθενίας για να ανυψώσει το γάμο, και αυτό που στην πρώτη του απάντηση γράφει δεν είναι κατά του γάμου ή υποτιμητικό του γάμου. Γράφει, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε. Δηλαδή, όσο για τα ζητήματα για τα οποία μου γράψατε για το γάμο, είναι καλό στον άντρα να μην εγγίζει τη γυναίκα. Το μη άγγιγμα της γυναίκας από τον άνδρα δεν αναφέρεται στη ζωή των δύο φίλων μέσα στον ευλογημένο γάμο. Αναφέρεται στην επιθυμία, στην ορμή που έχει ο άντρας γενικώς να εγγίζει τη γυναίκα. Αυτή η επιθυμία δεν ενδείκνεται να ικανοποιείται έξω από το γάμο. Σε μια τέτοια περίπτωση έχουμε αυτονόμηση της σαρκικής επιθυμίας και της ικανοποίησεώς της και αποκοπή της από το σκοπό για τον οποίο ενυπάρχει από το Θεό μέσα στον άνθρωπο. Και ακόμα έχουμε ανήθικη πράξη που με μια λέξη καλείται από τον Παύλο πορνεία ή μοιχεία. Το ότι οι σχέσεις και η επαφή του άντρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο και την οικογένεια δεν αποτελεί κακό, τονίζεται στον αμέσως επόμενο στίχο. Αν το μόνο καλό στο πρόβλημα ήταν η αποχή δια της ισοβίου εγκρατείας, δηλαδή
ή δια των Χριστών παρθενία, τότε ο Παύλος δεν θα συνιστούσε το γάμο στους επόμενους στίχους. Το καλός και το κρίσον είναι ο βασικός άξονας της θεολογίας του Παύλου στο κεφάλαιο αυτό. Καλός πράττει, λέει, όποιος επέλεξε το γάμο. Κρίσον πράττει όποιος για το Χριστό και μόνο εγκρατεύεται. Ας δούμε τι γράφει ακριβώς. Στο δεύτερο στίχο του 7ου κεφαλαίου. Διαδέτας πορνείας έκαστος, την εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω. Ας το αποδώσουμε απλό ελληνικά. Για να αποφεύγει ο άνδρας τις ανήθικες πράξεις, καθένας άνδρας ας έχει τη γυναίκα του και καθεμιά γυναίκα ας έχει τον άνδρα της. Στις μέρες μας μερικοί δυστυχώς και απρόσεκτοι, θα πω επιεικώς τη λέξη, απρόσεκτοι θεολόγοι, θέλησαν να στηρίξουν την ανήθικη θεωρία ότι τάχα ο γάμος δεν δόθηκε και για την παιδοποιία, αλλά δόθηκε για να ικανοποιούν απλώς σαρκικές επιθυμίες στα ανδρόγυνα. Και βεβαίως το γάμο ικανοποιούνται και οι σαρκικές επιθυμίες, αλλά νόμιμα, όχι παράνομα, κάτι που θα συνιστούσε πορνεία. Προκειμένου δηλαδή να πέφτει κανείς στην πορνεία ή σε άλλα σαρκικά πάθη, ας έχει ο άνδρας τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άνδρα. Το λιμάνι, όπως λέει ο Χρυσόστομος. Στο χωρίο εδώ ο Παύλος συνιστά το γάμο για όσες δεν μπορούν ισόβια να εγκρατεύονται, αλλά και δεν αρνείται την παιδοποιία, όπως λένε μερικοί. Και πώς θα ήταν άλλωστε γραφικά κατοχυρωμένη η αποφυγή της τεκνογωνίας, που είναι τελείως ανήθικη. Το αντρόγενο κατά τον Παύλο ζει φυσιολογικά την ένωση που έκανε ο Χριστός. Δέχεται τον ευλογημένο καρπό του γάμου, που είναι τα παιδιά. Σε καμιά περίπτωση δεν εμποδίζει την τεκνογωνία, αφού η εμπόδιση της παιδοποιίας ονομάζεται αποφυγή της τεκνογωνίας και συντελείται πάντοτε με πονηρούς και αντιφυσιολογικούς τρόπους. Είναι δυνατόν ο Θεός να ευλογήσει πονηρούς και αντιφυσιολογικούς τρόπους μόνο και μόνο για να μην σηκώσουν τα αντρόγυνα το σταυρό της παιδοποιίας? Αν η καταφύση ζωή ενός ανδρογίνου, η καταφύση, αποφέρει παιδιά ή όχι και πόσα, αυτό το προσδιορίζει ο Θεός. Δεν το προσδιορίζει οποιοδήποτε οικογενειακός προγραμματισμός. Ο Θεός μόνο το γνωρίζει, και αυτός κυρίως μεριμνά. Αν ο Παύλος υπονοούσε λοιπόν εδώ αποφυγή της τεκνογωνίας, τότε θα έπρεπε να υποστηρίζει όλους τους ανώμαλους τρόπους που ανακάλυψαν τα αντρόγυνα τον 20ο αιώνα προς αποφυγή της τεκνογωνίας. Αλλά ο Παύλος λέει και σε επόμενο στίχο, στο 5, μη αποστερείτε αλλήλους, η μύτη εξ συμφώνου προς καιρών. Ξεκάθαρα λοιπόν ο Παύλος δύο δρόμους ανοίγει ως προς τις σαρκικές σχέσεις. Ο ένας φυσιολογική σαρκική συνουσία, συνύπαρξη, ζυγεία. Ο άλλος από συμφώνου εγκράτεια. Όταν λέει για την αποφυγή της πορνείας, κάθε άνδρας να έχει τη γυναίκα του και κάθε γυναίκα να έχει τον άνδρας, ευλογεί τη γαμική σχέση. Οπωσδήποτε δεν ευλογεί μια σχέση που μπορεί να ονομάζεται γάμος, αλλά τελικά κατανάει πορνεία, αφού είναι αμαρτωλή και αντιφυσιολογική η σχέση. Εννοεί ότι μπορεί κάθε γυναίκα να έχει τον άνδρα της με τις ευλογίες της Εκκλησίας, με εκκλησιαστικό γάμο, και κάθε άνδρα να έχει τη γυναίκα του, όχι με πολιτικό γάμο ή με συμβόλαιο συμβίωσης. Εννοεί να έχει ο κάθε άνδρας τη γυναίκα του, όχι να ικανοποιούνται απλώς σεξουαλικά και με τον οποιοδήποτε διαστραμμένο τρόπο, αλλά για να αγιάζεται η κανονική σαρκική μίξη τους. Διαφορετικά έχουμε συντροφικές σχέσεις που αποσκοπούν μόνο στη σαρκική ικανοποίηση, και ακούς και λένε και σήμερα «ο σύντροφός μου», ενώ ο Χριστός λέει «ο ανήρ της γυναικός», «η γυνή του ανδρός». Η Σαμαρίδα που συζούσε παράνομα, έχοντας συνέστηση της αμαρτίας της, στην προτροπή του Ιησού να φωνάξει και τον άνδρα της,
απάντησε ξεκάθαρα «Ούκε έχω άνδρα». Άνδρα είχε και άνδρα δεν είχε. Σχέσεις αρκής είχε, σύζυγο δεν είχε. Και ο Κύριος, με το θεϊκό του Κύριος, βεβαιώνει ότι έξω από τις κανονικές συζυγικές σχέσεις οποιοσδήποτε εραστής δεν είναι ο άνδρας της γυναίκας και το αντίθετο. Γι' αυτό και λέει στη Σαμαρίδα, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω, πέντε γαράνδρας έσχες και νυν όν έχεις ουκ έστης ο ανήρ. Άρα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο 7ο κεφάλαιο δεν επιδέχονται εκμετάλλευση από τις διάφορες τάσεις συμφεροντολογικές, ούτε από τους αμοραλιστές, ούτε από τους εγγάμους, ούτε από τους αγάμους. Τόσο ευλογημένος γάμος όσο και η σωστή παρθενία είναι δυνατόν να οδηγούν στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά ας δούμε τη συνέχεια του μεγάλου αυτού θέματος στην επόμενη ενότητα, ακούγοντας πρώτα αναβαθμούς του δευτέρου ήχου.

γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιο άνδρα εχέτω. Αυτά τα λόγια δεν αντικρούν το γάμο ή την παρθενία. Θέτουν ιεραρχικά τους δύο τρόπους ζωής, το γάμο και την αγαμία. Υπάρχει το καλό, αλλά υπάρχει το αναγκαίο. Καλό θα ήταν να ζούσαν όλοι σαν τον Παύλο, ισόβια παρθένη, για πολλούς όμως ο γάμος είναι αναγκαίος και οι κλήσεις τους είναι για το γάμο και δεν πρέπει να στραγγαλίζεται αυτή η κλήση. Λιμάνι τους είναι ο γάμος. Μα καταστρέψει το λιμάνι θα έχουμε ναυάγια. Υπάρχει ο ποθόν και δυνάμενος, αλλά υπάρχει και ο ποθόν και μη δυνάμενος. Πολλοί ποθούν κολύμπι στα βαθιά, αλλά λίγοι τα καταφέρνουν. Τους άλλους θα τους κατηγορήσουμε διότι αρκούνται στα ριχά. Όχι, στα ριχά οι έγκαμοι, αλλά πάντως και αυτοί πλέουν στην καθαρή θάλασσα της αγάπης του Θεού. Στα βαθιά όσοι θέλουν με τη χάρη του Θεού και έχουν κληθεί για την ισόβια παρθενία. Η γενετήσια λειτουργία, το σεξ που λέμε σήμερα, που κάθε φυσιολογικός άνθρωπος έχει αυτή τη γενετήσια δυνατότητα και λειτουργία, εφόσον η ισόβια παρθενία δεν είναι δυνατή, ας προσφέρεται αυτή η γενετήσια λειτουργία να προσφέρεται ως θυσία, ιερή θυσία, ιερή λειτουργία στον καθαρό γάμο. Όχι φυσικά στο βούρκο της πορνείας. Καθένας ας έχει την εαυτού γυναίκα. Δεν σου ανήκει το οποιοδήποτε κορίτσι να έχει σχέση. Η γυναίκα την οποία θα πάρεις όταν ευλογηθείς από την Εκκλησία. Και κάθε μία γυναίκα ας έχει τον ίδιο άντρα. Δεν σου ανήκει το αγόρι σου που λες, αλλά σου ανήκει ο άντρας που θα τον πάρεις με την ευλογία της Εκκλησίας τη στιγμή του γάμου. Υπάρχει ένας άντρας για κάθε γυναίκα, μια γυναίκα για κάθε άντρα. Είναι ορισμένο από το Θεό το συζυγικό πρόσωπο. Δεν είναι το οποιοδήποτε. Προπαντός δεν είναι εκείνο που κάποιος επιπόλαιος επιδερμικός έρωτας πρόσκαιρα σου εμφανίζει. Ο πιστός προσεύχεται να τον φωτίσει ο Θεός να συναντήσει την εαυτού γυναίκα. Η κοπέλα η πιστή προσεύχεται να συναντήσει τον ίδιο άνδρα, όχι να άλλον, όχι άλλον, τον δικό της, τον κατάλληλο. Άντρας και γυναίκα, αγαπητοί ακροατές, είναι ισότιμοι για την αγάπη του Θεού. Αυτονόητη αλήθεια για την Εκκλησία που τιμά όλους, και τους άντρες και τις γυναίκες. Τα αυτονόητα όμως κάποτε αγνοούνται, γιατί όχι και αμφισβητούνται. Έτσι πολλοί σήμερα οψίμως μιλάνε για ισότητα των δύο φύλων, σαν να πρόκειται για την ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Άλλοι πάλι κατηγορούν άδικα τον χριστιανισμό ότι δήθεν έχει σε διαφορετικό σκαλοπάτι τιμή στον άνδρα και σε διαφορετικό τη γυναίκα. Λάθος. Μερικοί μάλιστα διαστρεβλώνουν τα λόγια της Αγίας Γραφής για να στηρίξουν τις πιο πολλές φορές την ανδροκρατία, λιγότερες και τη γυναικοκρατία. Ένα δε από τα παρεξηγημένα εμπροκειμένο γραφικά χωρία είναι το Εφεσίους ε33, η γυνή είναι αφοβείται τον άνδρα. Το ακούνε στο αποστολικό ανάγνωμα του μυστηρίου του γάμου, μάλλον οι περισσότεροι μόνο αυτό θέλουν να ακούσουν για να γελιοποιήσουν το γάμο και να κατηγορήσουν τον χριστιανισμό. Στο χριστιανισμό όμως τονίζεται υπερβαλλόντος η αγάπη του άνδρα προς τη γυναίκα και η θυσία του άνδρα προς τη γυναίκα. Υπερβαλλόντος, διότι έπρεπε να υπερτονιστεί η αξία της γυναίκας που τόσο είχε υποβιβαστεί στον αρχαίο κόσμο. Στον νέο κόσμο, στην Εκκλησία, η γυναίκα όχι απλώς επαναποκτά την αξία της, αλλά και γίνεται αξιαγάπητο πρόσωπο. Αν λοιπόν οι περιπέζοντες τα μυστήρια της Εκκλησίας και το θεόπνευστο λόγιο της Γραφής βασάνιζαν λίγο τη σκέψη τους, θα διαπίστωναν ότι και αυτό ακόμη το χωρίο, η γυνή να φοβάται τον άντρα, επισφραγίζει τον περί της αγάπης τη γυναίκα λόγο. Δεν κολοβώνουμε τα χωρία, αλλά τα βλέπουμε ακέραια. Λέει, εμείς η καθένα έκασο στην αυτού γυναίκα
ούτως αγαπάτο ως εαυτόν.

ιδέα κοινή να φοβείτε τον άλλο. Δηλαδή από εσάς ο καθένας έτσι να αγαπά τη γυναίκα του όπως τον εαυτό του και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της. Το μείζον λοιπόν φαίνεται σε αυτό που προσφέρει ο άντρας, στην αγάπη. Το άλλο είναι αυτό που προσφέρει η γυναίκα, ο σεβασμός. Στην πραγματικότητα και η γυναίκα στους κόλπους της εκκλησίας σέβεται τον άντρα και ο άντρας σέβεται τη γυναίκα και η γυναίκα αγαπά τον άντρα και ο άντρας αγαπά τη γυναίκα. Αυτό διαπιστώνεται με τα όσα λέει ο Απόστολος στη συνέχεια του 7ου κεφαλαίου της 1ης προς Κορινθίους. Τη γυναική ο ανήρ την οφειλωμένη εύνοιαν αποδιδότο, ομοίως δε και η γυνή του ανδρή. Να το απλοποιήσουμε. Στη γυναίκα ο άντρας να αποδίδει το συζυγικό χρέος, παρόμοια και η γυναίκα στον άντρα. Οφείλει δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, και ο ένας και ο άλλος, οφειλέτες είναι, την οφειλωμένη, άρα την στην ίδια στάθμη της ανθρώπινης αξίας και προσφοράς βρίσκονται και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Δεν υπάρχει διάκρισης. Το εκατέρωθεν οφειλόμενο είναι το ίδιο. Είναι η εύνοια. Ευνοώ σημαίνει νοιάζομαι καλά για τον άλλον. Έχω καλή διάθεση για τον άλλον. Συμπεριφέρομαι σωστά στον άλλον. Η εύνοια απορρέει από τη φύση του γάμου. Δεν είναι κάτι το τεχνητό ή το επιβαλλόμενο. Είναι φυσική συνέπεια της αγάπης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα στο γάμο. Πρόκειται για χρέος και των δυο. Τη γυναική ο ανή την οφειλωμένη εύνοια να αποδότω, ομοίως και η γυνή του ανδρή. Ό,τι οφείλει ο άντρας, το οφείλει και η γυναίκα. Ομοίως. Το ομοίως φανερώνει την ισότητα ανδρός και γυναικός. Μια ισότητα που δεν αναφέρεται στη φύση και στο ρόλο, αλλά στην αξία. Η ισότητα στο χριστιανισμό δεν είναι οδός σωτήρας. Δεν έχουμε ταυτόσιμη τη φύση του άντρα και της γυναίκας. Αν ήταν ταυτόσιμη, δεν θα μιλούσαμε για άντρα και για γυναίκα, αλλά για κάποιον άφιλο με ύψιλον άνθρωπο. Προσέξτε το. Ο Θεός δεν έπλασε άφιλο χωρίς φίλο τον άνθρωπο, ούτε με τρίτο φίλο που λένε μερικοί ομοφιλόφιλοι. Έπλασε με συγκεκριμένο φίλο, άντρα και γυναίκα επίησεν. Είναι ανάγκη να τονιστεί αυτό το πλέον αυτονόητο στην ανθρώπινη ιστορία, ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν άσεν και θήλη επίησεν αυτόν, διότι ακούγεται στις μέρες μας και η παρανοϊκή, μάλλον διαστραμμένη θεολογία ότι ο Θεός έπλασε τον πρώτο άνθρωπο άφιλο, χωρίς φίλο. Για τους υποστηρικτές τέτοιων πλαστών θεωριών δεν υπάρχει ισότητα ανδρός και γυναικός. Υπάρχει κατάργησης ανδρός και γυναικός. Κατάργησης της ετεροφιλοφιλίας και κατήσχησης της ομοφιλοφιλίας. Αλλά θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Παύλο πώς τονίζει την ισότητα του άντρα και της γυναίκας. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Παύλος, ο Θεόπνευστος Παύλος, μιλάει για την ισότητα του άνδρα και της γυναίκας μέσα στον ευλογημένο γάμο και μακριά από την οποιαδήποτε πορνική κατάσταση. Ισότητα ως προς την κοινή ανθρώπινη αξία υπάρχει, γιατί αυτή την ισότητα την έφερε ο Χριστός. Είναι η αξία υπερής Χριστός απέθανε. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η διαφορετικότητα στους ρόλους που τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα διαδραματίζουν στη γενή πορεία προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Καθένας έχει το δικό του σώμα, κατασκευασμένο με ξεχωριστή, θαυμαστή ευπρέπεια και λειτουργία για να διακονεί το μυστήριο της ζωής. Καθένας έχει το σώμα του που προσφέρεται μέσα στο γάμο, στην ένωση της αγάπης, στο θαύμα της παιδοποίησης, στη λειτουργία της οικογένειας. Αλλά και αυτό το σώμα που έχει ξεχωριστή θαυμαστή δομή στον καθένα, μέσα στο γάμο όχι απλώς αποκτά άλλη ιερότητα και άλλη λειτουργικότητα, αλλά και καθίσταται σημείο κενής αναφοράς και για τους δυο. Λέει λοιπόν ο Απόστολος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 4 του 7ου κεφαλαίου: «Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή», να το μεταφράσουμε, «η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια πλέον, αλλά ο άνδρας της, ομοίως και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του πια ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του». Τι σημαίνουν αυτά? Το εξουσιάζει, το εξουσιάζω γενικά, αναφέρεται στην προσωπική ελευθερία. Η λέξη εξουσία στη γλώσσα του Παύλου σημαίνει ελευθερία και δικαίωμα. Στο χωρίο που εξηγούμε σημαίνει και κυριαρχία. Ο άντρας όχι απλώς δεν είναι κύριος εξουσιαστής της γυναίκας, αλλά ούτε του δικού του σώματος δεν είναι κύριος. Είναι δούλος της αγάπης της γυναίκας του. Το ίδιο και η γυναίκα δεν είναι κυρία του σώματός της, είναι δούλη της αγάπης του ανδρός της. Υπάρχει η οφειλή της αγάπης μέσα στο γάμο ιδιαίτερα. Η αγάπη ξέρει μόνο να διακονεί, ποτέ δεν ξέρει να τυραννεί, να ασχημονεί και να κάνει ανώμαλα πράγματα. Στην κοινωνία της αγάπης δεν υπάρχει το δικό μου, το δικό σου. Υπάρχει ο κοινός βίος. Όλα είναι κοινά. Μια ψυχή, μια καρδιά, ένα σώμα, ένα φρόνημα, ένα πορτοφόλι. Τα ακούτε? Ένα πορτοφόλι, μια γραμμή, κοινά τα πάντα. Έσονται οι δύο, η σάρκα μίαν. Επομένως, το λεγόμενο δικό μου είναι το σώμα. Το κάνω ό,τι θέλω, που συνήθως επικαλούνται όσοι εγκληματούν έμεσα ή άμεσα εις βάρος του δικού τους ή και άλλου σώματος, είναι απαράδεκτο. Μέσα στο γάμο το σώμα του ενός προσφέρεται στη λειτουργία, στην αγάπη δηλαδή του άλλου. Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ, και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Δηλαδή, όταν ο άντρας ζητήσει από τη σύζυγο σαρκική συνάφεια και δεν υφίσταται λόγος πνευματικός ή λόγος υγιεινής, οφείλει η γυναίκα να ανταποκριθεί στο αίτημά του. Δεν κάνει εμπάργκο. Ζητάει κάτι όχι από ένα ξένο, αλλά από το δικό του σώμα, αφού η σύζυγός του είναι ένα με εκείνον. Το ίδιο ισχύει και σε παρόμοιο αίτημα της γυναίκας προς τον άντρα. Φυσικά, τα πάντα στο θέμα αυτό διέπει η εν Χριστώ αγάπη, η ευγένεια, η αλληλοκατανόηση, ποτέ ο άσκημος τρόπος. Αν δια της ενώσεως του γάμου η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ, ομοίως και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή, τότε πολύ περισσότερο δια της ενώσεως του Θεού Λόγου με την ανθρώπινη φύση, ο χριστιανός δεν εξουσιάζει τη ζωή του. Ανήκει σε εκείνον που τον προσέλαβε. Αποτελεί μέλος του προσλήματος του σώματος του Χριστού. Και αν ο χριστιανός
δεν είναι κύριος του εαυτού του, αλλά ανήκει στο Χριστό κατά απόλυτο τρόπο, τότε και στον σύζυγο ή στην σύζυγο ανήκει ο ένας ή ο άλλος. Και επομένως το σπίτι είναι κοινό, τα χρήματα είναι κοινά. Ακούσατε, λέει ο Χρυσόστομος, όσε άνδρας έχετε και όσοι γυναίκας έχετε, ήγαρ σώμα έχειν ίδιον ουχρή, πολλό μάλλον χρήματα. Να το μεταφράσω, είναι πολύ βασικό. Ακούστε, όσες γυναίκες έχετε άνδρες και όσοι άνδρες έχετε γυναίκες, διότι αν το σώμα δεν πρέπει να έχετε δικό σας, πολύ περισσότερο τα χρήματα. Κοινά όλα μέσα στην οικογένεια. Ίδιο δικαίωμα παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος, ότι έχουν και ο άνδρας και η γυναίκα, ακόμα και ως προς τη γαμική επιθυμία. Δεν υπάρχει ανωτερότητα κανενός, και στα δύο άκρα αποκλείεται η επιμονή. Το ένα άκρο είναι η μονομερή στέρηση, αλλά περί αυτού κάνει λόγο στον επόμενο στίχο που θα δούμε. Το άλλο άκρο είναι η κατάχρηση. Έχει το αυτό δικαίωμα φυσιολογικών σχέσεων του ανδρόγυνο. Δεν έχει όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα, δικαίωμα καταχρήσεως, δηλαδή παράλογης απαιτήσεως, και μάλιστα θα το πω ανώμαλου έρωτα. Άλλο εξουσία, δηλαδή δικαίωμα, και άλλο τρέλα και τυραννία. Άλλο αγάπη, άλλο ανοησία. Άλλο καταφύσιν, άλλο παραφύσιν απαιτήσεις. Με τη δικαιολογία ότι ανήκει η γυναίκα στον άντρα. Ναι, ανήκει η γυναίκα, όχι για παραφύσιν πράγματα. Και το αντίθετο. Λέει ο Ιεροσόστομος, για την ισοτιμία μεν, όχι όμως την καταχρηστικότητα. Δεν τονίζεται ποιος είναι ανώτερος και ποιος κατώτερος, αλλά ότι μία είναι η ελευθερία, η εξουσία, η αξία. Για ποιο λόγο? Διότι μιλούσε περί σοφροσύνης, δηλαδή στα άλλα μεν θέματα λέει ας είναι ανώτερος ο άνδρας. Όταν όμως πρόκειται για το γάμο, ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, ούτε η γυναίκα το δικό της. Πολύ φαίνεται εδώ η ισοτιμία και πουθενά η ανωτερότητα. Δηλαδή, για να συνοψίσουμε εδώ το στίχο, η εξουσία, το δικαίωμα δεν αναφέρεται μόνο στη σαρκική απόλαυση και ειδονή, αλλά και στη σοφροσύνη, δηλαδή στην εγκράτεια. Δικαίωμα δεν έχει και ο άντρας και η γυναίκα να ζητήσει όχι μόνο επαφή εν ονόματι της κοινωνίας του γάμου, αλλά να ζητήσει και κάποια εγκράτεια εν ονόματι της νηστείας, της προσευχής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ασέβεται λοιπόν καθένας όχι μόνο τη δική του όρεξη, αλλά και τη διάθεση του άλλου. Και ο σεβασμός είναι και αυτός δείγμα εκούσιας ελευθερίας και κάποιας θυσίας. Η χρήση είναι δικαίωμα που εξασφαλίζει όμως υψηλότερα πνευματικά δικαιώματα και κάποτε και τη θυσία ενός δικαιώματος. Θα συνεχίσουμε στην άλλη ενότητά μας περί γάμου και παρθενίας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο λέει για την ισοτιμία του άντρα και της γυναίκας, αλλά και για την αξία του γάμου και της εγκρατείας. Ανάγκη έχει ο άνθρωπος και για εγκράτεια, ανάγκη έχει για γάμο. Μερικοί έχουν κλείσει εγκρατείας ισοβίου, μερικοί έχουν κλείσει γάμο. Επειδή λοιπόν δύο νέοι ήρθαν εις γάμου κοινωνίαν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούνται πλέον με καμιά άλλη διάσταση της ζωής και ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη σαρκική απόλαυση. Ο χριστιανός που μέχρι το γάμο έζησε με εγκράτεια έχει ασκηθεί και έχει με τη χάρη του Θεού κάποια δυνατότητα εγκρατείας περιστασιακής και μέσα στο γάμο. Το πάσοντας ορμάς των παθών που λέμε στο απόδειπνο είναι προσευχή όχι μόνο για τους εν παρθενία αλλά και για τους εν γάμους. Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι και το ξέρουν όλοι οι παντρεμένοι αλλά και οι πνευματικοί. Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι, υγιεινοί, κοινωνικοί, επαγγελματικοί, που επιβάλλουν εντός εισαγωγικών κάποτε αποχή συζυγικών σχέσεων. Για όλους αυτούς τους λόγους, ας μην απολυτοποιείτε το σεξ, ούτε να εστιάζετε η αγάπη των δύο προσώπων μόνο στην ερωτική συνάφεια. Για τον Απόστολο Παύλο υπάρχουν και λόγοι πνευματικοί, όπως περίοδοι νηστείας και εντονότερης λειτουργικής ζωής που απαιτούν την υπέρβαση της εγκρατείας. Λέει λοιπόν στο στίχο 5, μη αποστερείτε αλλήλους ή μη τι αν εξ συμφώνου προς καιρών ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή. Και πάλι επί το αυτό συνέρχεστε ή να μην πειράζει εμάς ο σατανάς δια την ακρασία ημών. Ας αποδώσουμε το σπουδαίο αυτό χωρίο. Ας μη στερείτε ο ένας τον άλλον από αυτό που οφείλεται, δηλαδή να μην απέχετε της γαμικής σαρκικής επαφής, παρά μόνον αν αυτό το κάνετε με συμφωνία μεταξύ σας και πρόσκαιρα, για να αφιερωθείτε περισσότερο στην νηστεία και στην προσευχή. Όμως και πάλι να συνέρχεστε σαν σύζυγοι σαρκικά, για να μην σας πειράζει και σας φουντώνει ο σατανάς λόγω της ακρασίας σας. Το κύριο γνώρισμα, αγαπητοί ακροατές, της κοινωνίας του γάμου είναι η αγάπη. Στις αγάπης στα βάθη πνίγεται το εγώ. Όσα γίνονται αποτελούν συμφωνίες και των δύο, ποτέ μονομερείς αποφάσεις. Ακόμα και άγιες καταστάσεις όπως είναι η εγκράτεια, η αποχή από τη σαρκική επαφή, πρέπει να είναι κοινή απόφαση. Αυτό σημαίνει το εξ συμφώνου του στίχου αυτού. Είναι δώρο του Θεού η αγάπη και οι ερωτικές σχέσεις μες στο γάμο βεβαίως. Αυτό το δώρο δεν έχει δικαίωμα ο ένας να το αποστερεί από τον άλλον γιατί πείσμωσε ή γιατί δεν έχει όρεξη. Η αγάπη στο γάμο είναι οφειλή. Την οφειλή αυτή δεν μπορεί να αρνείται να την αποδίδει ο ένας τον άλλον. Μα λένε μερικοί, δεν είναι καλό πράγμα η εγκράτεια? Όχι μόνο είναι καλό, αλλά και θεάρρωστο, αλλά και δύσκολο. Δεν είναι όμως ευλογημένο όταν γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου, του συζύγου ή τη συζύγου. Όταν η εγκράτεια γίνεται για λόγους εγωιστικούς ή πεισματικούς, πέραν του ότι δεν είναι σωστή και δυνατή θα λέγαμε, αφού χωρίς τη χάρη του Θεού δεν κατορθώνεται, φανερώνει έλλειψη αγάπης και εκδικητικότητα. Επομένως, ο σύζυγος δεν αποστερεί τον εαυτό του από τη σύζυγο, το ίδιο και η σύζυγος. Είναι ενδεχόμενο κάποιος από τους σύζυγους να μην έχει ψυχική διάθεση να ανταποκριθεί στο συζυγικό του χρέος. Σε μια τέτοια περίπτωση, οφείλει με αγάπη να εξηγήσει στον άλλο, να τον παρακαλέσει και εκείνος οφείλει με τη χάρη του Θεού να δείξει κάποια κατανόηση, να αγωνιστεί για την από κοινού εγκράτεια. Άλλο αυτό, όπου πάλι υπάρχει το εξ συμφώνου, και άλλο η εκβιαστική ή εκδικητική αποχή του ενός ή του άλλου. Και όταν η εγκράτεια, η άρνηση συζυγικών σχέσεων γίνεται για πνευματικούς λόγους, και τότε καταντά σατανική, όταν αναγκάζει τον άλλον να πειρούται και να οδηγείται σε έξω συζυγικές σχέσεις. Εγκράτεια εγάμου
που οδηγεί στη μοιχεία των άλλων ή τη σύζυγο ή τον σύζυγο είναι πηγή αμαρτίας. Ποτέ δεν είναι φιλόθεως ενέργεια. Επομένως, θα εφαρμόζεται αυτό που λέει ο Παύλος σε άλλο σημείο. Δέδεσαι γυναική, μη ζητή λύση. Δέδεσαι ανδρή, μη ζητή λύση. Μαζί ενώθηκαν με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μαζί πορεύονται, κανείς δεν θα τους χωρίσει και θα συναντιόνται σε όλη τη ζωή, θα συμπορεύονται για να συναντιόνται στη Βασιλεία του Θεού αιώνια. Θα συνεχίσουμε το θέμα βέβαια, τώρα να σταματήσουμε. Να είστε ευλογημένοι που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή, την Παύλια εκπομπή. Χαίρετε.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί για να συνεχίσουμε την πορεία μας στην καρδιά της Αθωνικής Ερήμου, εκεί που ψάλουν θαυμάσια, στο κελί των Δανιηλαίων στα Κατουνάκια. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε την ευλογία να επισκεφθούμε τη μικρά Αγία Άννα, μόλις 20 λεπτά της ώρας πορεία από την Αγία Άννα. Εκεί γνωρίσαμε τα κελιά αυτής της ερημικής γωνιάς, μάθαμε για τις μορφές που ασκήτεψαν και ακούσαμε μελωδικούς ύμνους. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα προχωρήσουμε νοτιότερα στο ξακουστό κελί των Δανιηλαίων, στην έρημο των Κατουνακίων. Θα μάθουμε για ποιο λόγο έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη, θα γνωρίσουμε το γέροντα της αδελφότητας, πατήρ Γρηγόριο, και θα ακούσουμε τις θεσπέσιες ψαλμωδίες των αδελφών που θεωρούνται οι καλύτεροι ψάλτες ολόκληρου του Αγιονίμου Όρους.

Αφήνουμε λοιπόν την ασκητική πλαγιά της μικράς Αγίας Άνης και συνεχίζουμε την πορεία μας στη βαθιά έρημο του Αγίου Όρους. Ο επόμενός μας σταθμός είναι τα ασκητικά Κατουνάκια και η απόμερη γωνιά της αδελφότης των Δανιηλαίων. Το μονοπάτι τώρα είναι σχετικά ίσιο. Όπως βλέπουμε και στο χάρτη, μας φέρνει ολοένα και πιο κοντά στο άνοιγμα του συγκητικού κόλπου στο Αιγαίο. Σχοίνα, θάμνη και χώμα συνθέτουν το σκηνικό του διάβα μας. Πίσω, η μικρά Αγία Άννα φαντάζει σαν νταμάρι στην άγονη πλαγιά του βουνού. Ίσως ένα πνευματικό νταμάρι κατεργασίας των ψυχών.

Σε λίγο η βλάστηση γίνεται πιο πυκνή. Πεύκα και πουρνάρια κάνουν την εμφάνισή τους, φτιάχνοντας όμορφη αντίθεση με το μπλε της θάλασσας στο βάθος. Μετά από 15 λεπτά φτάνουμε σε ένα σημείο που εμπρός μας φαίνεται το κελί των Δανιηλαίων. Μια μικρή όαση ανάμεσα στα πουρνάρια και τους θάμνους. Ένα μπαλκόνι της ερήμου. Προχωράμε για 10 λεπτά ακόμα. Το μονοπάτι συνεχίζει ευθεία για τον ησυχαστικό οικισμό των Κατουνακίων. Εμείς όμως στρίβουμε δεξιά κατηφορικά για το κελί των Δανιηλαίων, το οποίο αποτελεί και αυτό κομμάτι των Κατουνακίων, αλλά σαφώς πιο απόμερο από τα υπόλοιπα κελιά.

Μετά από 20 μέτρα ανοίγουμε μια άσπρη ξυλίνη πόρτα και μπαίνουμε στην αυλή της αδελφότητας. Δεξιά και αριστερά μας καλωσορίζουν οι πλούσιοι κήποι με λογιών ζαρζαβατικά, οποροφόρα δέντρα και κλιματαριές. Στο βάθος βγαίνουμε στο πλακόστρωτο. Δύο καλόγεροι με τα κουμποσκήνια στο χέρι μας υποδέχονται. Μιλούν χαμηλόφωνα, σαν να μην θέλουν να ταράξουν την ησυχία του τοπίου. «Ευλογείτε», βγήκε δειλά από τα χείλη μας. «Ο Κύριος», η απάντησή τους. Σε μία λέξη και μόνο περικλείουν όλο το ρου, όλη τη φιλοσοφία της ζωής. Για όλα και όλα στον Κύριο. Απλά και ταπεινά. Σε ένα τραπέζι ο αρχοντάρης αφήνει το κέρασμα. Θαυμάσιο λουκούμι, νερό και πολυτέλεια ο ελληνικός καφές. Καθόμαστε κι εμείς χωρίς να πούμε πολλά. Ησυχία. Ένα ελαφρό αεράκι και το θρόισμα των φύλων φτάνει ήρεμο στα αυτιά μας. Αυτό λοιπόν είναι το ξακουστό απ' άκρης άκρη κελί των Δανιηλαίων που χτίστηκε μόλις το 19ο αιώνα από τον γέροντα Δανιήλ. Ένα τριώροφο κτηριακό συγκρότημα με πλούσιους κήπους στη μέση της αγιορείτικης ερήμου. Μια δεκαριά πατέρες που ζωγραφίζουν και ψέλουν θαυμάσια. Το γραφικό οίκημα που λάμπει από καθαριότητα και αρχοντιά. Τη γεμάτη βασιλικό, γλαδιόλες και άλλα όμορφα λουλούδια αυλή. Το κελί που επισκέφθηκε το 1898 ο Άγιος Νεκτάριος και ύμνησαν δεκάδες φορές τα διηγήματά τους ο Μωραϊτίδης και ο Παπαδιαμάντης.

Σε μια λογοτεχνική του διαθήκη με τίτλο «Με του βοριά τα κύματα», ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης μέσα σε λίγες μόνο σειρές περιγράφει με ημνητικό τρόπο αυτή τη γωνιά του Άθο. Νάπος.

Αφού εδειπνήσαμε εν τη πενιχρά της καλύβης τραπέζι, απολαυστικότατα, διότι η κυρία Θεοτόκος ευλόγησε τα παραταθέντα λιτά βρώματα και έγιναν γλυκύτατα, εξήλθομεν και εκαθίσαμεν εις το ύπεθρον έξω, επί πετρίνων αναπαυστικών καθισμάτων, έμπροσθεν της μικράς εθούσης της φιλοξενίας, να λάβομεν τα επιδόρπια, άτινα ήσαν λόγοι αποστάζοντες ουράνιων γλυκασμών, του γέροντος Δανιήλ λόγοι. Εκεί διήλθομεν μακράς ώρα συνομιλούντες, έχοντες κατενόπιον ημών των λαμπυρίζοντα πόντων, ένα θέαμα μαγευτικότατον, μια σκηνή από τα πλέον θαυμαστά της δημιουργίας. Ποιος μπορεί να με επαναφέρει εις το μήνα των παρελθουσών εκείνων ημερών? Ποιος πλέον θα μου δώσει τας ψαλμοδίας εκείνας και τας αγρυπνίας και τας προς Θεόν εκδημίας διαμέσου της προσευχής και της άειλων τρόπων την άζωήν, όπου επερνούσαμεν τότε εις τα κατουνάκια? Ποιος να παραστήσει την φιλοπονία μας δια την εξήγηση των θείων λόγων κατά τας αναγνώσεις όπου εκάμνομεν ιδίως των σημεών των νέων θεολόγων? Ποιος να παραστήσει τας καθημερινάς εργασίας μας και τα σεργόχειρά μας? Ποιος δεν ενθυμείται την δροσεράν εκείνην απλοταριάν, όπου εκάθητο τη νύχτα ουχή πολυκτήμων και πολύχρυσος πυργοδεσπότης, αλλά μοναχός κατακουρασμένος? Αυτά δια να τα απολαύσει κανείς πλέον είναι ευκολότατο να το εύχεται, να τα αποκτήσει όμως δεν είναι εύκολο. Αλλά όμως εύχομαι να είσαι πλησίον μου νοερός πάντοτε, και με το βλέμμα σου και με τη γλυκία λαλιά σου να με προφυλάτεις από του πονηρού τα ένεδρα, άτινα τόσον πολύ επλήθυναν σήμερον εν το κόσμο, έως ούδη αληθεί ο λίγων κατ' ολίγων η ζωή μου ως αν σκιά, με το να κλείνει πλέον εις το τέλος της η ημέρα. Εγώ δεν ελπίζω να σας ξαναειδώ πλέον, ο ερημικά, ο Εράσμια, ο Παμπόθητα, ο Πανέρημα κατουνάκια.

Αυτό λοιπόν είναι το ίδιο περιβάλλον που συνάντησε το 1898 ο Άγιος Πενταπόλεος Νεκτάριος στη μία και μοναδική του επίσκεψη στο Όρος το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Οι δεσμοί φίλοι ακροατές του Αγίου με τον Γερόντα Δανιήλ ήταν πολύ δυνατοί. Οι δυο τους διατηρούσαν συχνή αλληλογραφία και συχνά ο ένας συμβούλευε τον άλλον για πολλά πνευματικά θέματα. Ας διαβάσουμε όμως καλύτερα λίγα για το βίο του Γέροντος Δανίλη. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας ένα εξαίσιο βιβλίο που εξέδωσε το 1997 η Ιερά Αδελφότης των Δανιηλαίων με τίτλο «Δύο μεγάλες μορφές του αιώνα μας», στην οποία γίνεται παρουσίαση των σχέσεων και τον συσχετισμό που είχαν μεταξύ τους ο Άγιος Νεκτάριος με τον Γέροντα Δανίλη.

Άρχοντας Δανιήλ γεννήθηκε το ίδιο έτος με τον Άγιο Νεκτάριο, 1846. Αριστούχος της περίφημης Ευαγγελικής Σχολής της Μύρνης, από όπου καταγόταν, εισήλθε νέος στις τάξεις του μοναχικού βίου. Ορίμασε γρήγορα στην ασχητική βιώτη και στην πρόθυμη υπακοή. Έχοντας διακαεί πόθο να μονάσει, έφυγε σε νεαρή ηλικία 19 ετών από την οικογένειά του και επισκέφτηκε στην αρχή, μετά από συμβουλή του Αγιοταφίτη Πνευματικού του, διάφορα μοναστήρια στην Πελοπόννησο και στα νησιά, όπου εγνώρισε σπουδαίους και φημισμένους για την αγιότητά τους γέροντες. Αποφασιστική ήταν η συνάντησή του στην Πάρο με τον πνευματικό Αρσένιο, τον Όσιο Αρσένιο της Πάρου, ο οποίος στην παράκληση του νεαρού Δημητρίου, τότε όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, να μείνει και να ασκητεύσει κοντά του, του συνέστησε να μεταβεί στο περιώνυμο τότε και ακμάζων επαρετή κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος. Πρόβλεψε μάλιστα προφητικά ότι θα αποφάνει στις υπόρειες του Άθων. Υπακούοντας τον Όσιο Αρσένιο, εκκοινοβίασε στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, όπου εκάρι μοναχός το 1866, απολαμβάνοντας μεγάλη αγάπη και εκτίμηση από τον Έλληνα ηγούμενο της Μονής και τους άλλους κατά πλειοψηφία Έλληνες μοναχούς, αλλά και από τις πλευράς των Ρώσων που αποτέλεσαν τότε μειοψηφία.

αποτυχίες που εξέσπασαν μέσα στη Μονή από τις προσπάθειες των Ρώσων μοναχών να ελέγξουν τη διοίκηση της Μονής τα έτη 1874-75, είχαν σαν συνέπεια να δοκιμαστεί σκληρά ο μοναχός Δανιήλ, ο οποίος στην περίοδο αυτή, ως γραμματεύς της Μονής, γνώριζε καλά τις επιδιώξεις και τα σχέδια των Ρώσων, τα οποία όμως δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποτρέψει. Αντίθετα, αντί να επενεθεί για τους αγώνες του αυτούς, τιμωρήθηκε και εξορίστηκε για ένα δίμηνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Εκτός Αγίου Όρους, ο γέροντας Δανίλη προτίμησε να μονάσει στο μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας στην Χαλκιδική και μολονότι παρέμεινε εκεί για λίγο, ωφέλησε πνευματικά την αδελφότητα της Μονής, ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή αυστηρού αγιορείτικου τυπικού στη νηστεία και στις ακολουθίες και κέρδισε την αγάπη όλων. Όπως φαίνεται, εκ του ότι η αδελφότητα που αριθμούσε τότε 35 μοναχούς τον συνόδευσε με λύπη μέχρι τη Γαλάτιστα για να τον αποχαιρετήσουν, όταν μετά από 2 μήνες ανεκλήθη η ποινή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

παρελθόν στο Άγιον Όρος εγκαταβίωσε για περίπου 5 χρόνια στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Κατά το διάστημα της πενταετούς παραμονής του στο Βατοπέδι, ανέλαβε το αρχονταρίκι της Μονής που το οργάνωσε κατά κοινοβιακό τρόπο ακόμα και με ανάγνωση πατερικών κειμένων που τα διάβαζε ο ίδιος. Εστάλει από τη Μονή Βατοπεδίου στην πατρίδα του, τη Σμύρνη, για να διευθετήσει υποθέσεις του εκεί με το χείου της Μονής. Παρέμεινε στη Σμύρνη επί 9 μήνες. Τόσο πολύ δε εξετιμήθη από τον τότε Μητροπολίτη Σμύρνης Μελέτιο, ώστε του επροτάθη να παραμείνει εκεί και να χειροτονηθεί επίσκοπος βοηθός του. Ο γέρον Δανίηλ όμως αρνήθηκε και επέστρεψε στο Άγιον Όρος, όπου εκπληρώνοντας την επιθυμία του για πραγματική ησυχία και μόνωση, έστησε το 1881 στην έρημο του Αγίου Όρους στα Κατουνάκια, πάνω από τα φρικτά καρούλια, την ασκητική του φωλιά, στο απαραμύθιτο και σκληρό σαν τους βράχους του, αγιασμένο όμως από τα ασκητικά παλέσματα και ευλογημένο αυτό τόπο, ο οποίος επί 115 χρόνια τώρα, 1881-1996 και 67 από την κοίμησή του, από το 1929 δηλαδή, διατηρεί ζωντανή την παρουσία του αγιασμένου μέσα στους ασκητικούς αγώνες και φωτισμένου από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κατουνακιώτη ασκητή.

0: Ακόμα περισσότερα τόσο για τον Δανιήλ όσο και για την ιστορία του κελιού μας λέει και ο τωρινός γέροντας του κελιού, Γέρον Γρηγόριος. Ας τον ακούσουμε.
1: Βρισκόμαστε στα Κατουνάκια. Τα Κατουνάκια είναι το πιο ερημικό μέρος, η πιο ερημική περιοχή του Αγίου Όρους. Εδώ, επειδή ήρθε στα 1881 ο γέροντας, δεν είχε τίποτα, ένα μικρό καλυβάκι, και με τις προσπάθειές του άρχισε να συγκροτείται. Αλλά επειδή το γιάνθρωπος των γραμμάτων είχε τελειώσει την Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης άριστα και ήρθε εδώ και ήταν, είχε γίνει τέλειος μοναχός, και σε λίγο διάστημα ήρθαν και υποτακτικοί του. Οπότε έκαναν στα 1904, στα 1821, είπαμε, 81 ήρθε εδώ. Στα 1904 κάναν και το εκκλησάκι που είδατε απάνω, και από τότε είναι η συνοδεία μας 8, 10, 12 άτομα αυτή είναι. Ο δε γέροντας ήταν πνευματικός άνθρωπος, όπως είπαμε, και στην εποχή του συνεδέεται με τον Άγιο Νεκτάριο, με τους λογοτέχνες Παπαδιαμάντη και τον αυτόν τον έξω από Παπαδιαμάντη και όλους τους μεγάλους. Είχε τη δυνατότητα να γράφει και να απαντάει σε όλα τα θέματα της εποχής εκείνης. Αφηγείται στο βοριά τα κύματα ο Παπαδιαμάντης ότι τόσο εφηγησή το λέει και τέτοιο μνημονικό είχε, σχεδόν λέει αποστήθηκε απ' έξω και τη Φιλοκαλία και τον Ευεργετινό και τον Εφραίμ το Σύρο και τον Θεόδοτο Σοδίδη και τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ήταν τόσο πολύ ενάρετος άνθρωπος. Ο δε Άγιος Νεκτάριος τον είχε μεγάλη εμπιστοσύνη, που τον έδωσε και εντολή, να τον κάνει τον εσωτερικό κανονισμό της μονής, της γυναικείας μονής. Ήρχε το δε εδώ για να το συμβουλευθούν πάρα πολλοί κόσμος, ήρχε το εδώ πέρα. Εντάξει, είχε και μεγάλη αλληλογραφία έξω με τον κόσμο, πολλή αλληλογραφία είχε με τον κόσμο. Ευτυχώς που ο ευλογημένος αιωνία του ημνήμη ο Άγιος για μένα κρατούσε αντίγραφα, και τότε δεν είχε γραφομηχανές. Τα ξαναέγραφε με το χέρι απάνω, λένε οι γεροντάδες, απάνω στο γόνατο. Και ευτυχώς θα ήταν να είχαμε αντίγραφα και αυτές τις πραγματείες που έστειλε έξω για διάφορα θέματα τις κρατούσε εδώ αντίγραφα. Και συντοχρόνω εμείς, επειδή στο 1981 κλείσαμε τα 100 χρόνια εδώ της υπάρξεως του Μνημονίου, εκδώσαμε τον πρώτο τόμο, τον βίο του περίπου και οι καλές πραγματείες, να δούμε πώς θα φανεί και θα απηχήσει στον κόσμο. Πράγματι έγινε δηλαδή χαμός που λέμε, πάρα πολύ, είχαμε άπειρα συγχαρητήρια από τον κόσμο, από το περιεχόμενο. Ομιλεί δε σε ωραιοτάτη γλώσσα, καθαρεύουσα. Και έτσι λοιπόν, αφού είδαμε ότι ο κόσμος τραβάει τα έργα του, κάναμε συνέχεια μέχρι σήμερα 6 εκδόσεις, δηλαδή 6 έργα του, 6 τόμους εκδώσαμε, πάρα πολύ σοβαρά βιβλία, με σοβαρό περιεχόμενο, με ωφέλιμα πολύ πράγματα, είναι ένα συνεχιστής των παλιών πατέρων. Και τώρα ότι, όπως είναι γνωστό, κάθε σύγγραμμα που γίνεται έχει δύο όψεις. Μία είναι η λογοτεχνία και μία είναι τα βιώματα. Αυτός δεν ήξερε λογοτεχνία, αλλά αυτά που έγραφε ήταν βιώματα. Γι' αυτό και έλκουν. Γι' αυτό και έλκουν λοιπόν στον κάθε άνθρωπο. Και έτσι θεαρέστος, πολιτευόμενος, θεαρέστος και αγίος, έζησε. Γεννήθηκε στο 1844 και πέθανε, κοιμήθηκε στα 1929, 86 ετών περίπου. Στην εποχή του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, να πούμε, και ωφέλησε, αν και από εδώ δεν βγήκε έξω, εκατοντάδες και χιλιάδες κόσμου διά της ελληνογραφίας, είτε αυτοί που ήρχονταν εδώ και τους συμβουλεύονταν. Και εξαρέστησε και ο Σίος τελείωσε τη ζωή του εδώ. Και όπως είπαμε, είχε χάρη Θεού, δηλαδή ήξερε όταν έβλεπε έναν άνθρωπο αν αυτά που πίστευε ο άνθρωπος αυτός ήταν πλάνες ή ήταν σοβαρά πράγματα, να πούμε, κατά Θεόν, δηλαδή, καταλάβατε. Και πολλούς πλανημένους νομίζουν ότι είναι σωστοί και αυτοί τους έβγαλε, να πούμε, ότι είναι πλανούνται από τον διάβολο. Και έτσι έκανε τη συνοδεία του 8-10 άτομα τότε, το 1929, 8 Σεπτεμβρίου της Παναγίας σαν ημέρα, κοιμήθηκε και άφησε τη συνοδεία του. Σημαντικό είναι εκείνο που γράφει τότε το συλληπιτήριο γράμμα, η Λαύρα. Γράφει λοιπόν η Λαύρα στον διάδοχο του Δανίλη αυτόν, ιερομόναχο και ιεροψάλτη, καλήφωνο πολύ, του λέγει, και θα ξελέει, πάτερ, κοιμήθηκε ο γέροντας και να έχετε την ευχή του. Και ένα θα σας πούμε, ότι να έχετε υπόψη σας ότι το Αγιονόρος απόλεσε την τελευταία, λέει, οσιακή μορφή, λέει. Μεγάλη λέξη σε αυτή, ε. Το Αγιονόρος, λέει, εν το προσώπο του γέροντος Δανή, απόλεσε την τελευταία, λέει, οσιακή μορφή, λέει. Ήταν μεγάλο ανάστημα πνευματικό, δηλαδή, ο γέροντος Δανή. Μετέπειτα οι γέροντες ήσαν από τη Μικρά Ασία, από την Αϊβαλή, το Αδραμίτη, και ήρθαμε και εμείς τότε μετά τον πόλεμο αμέσως και φτιάξαμε ύστερα, αυτό που βλέπετε τώρα, το συγκρότημα εδώ, το ησυχαστήριο, όπως το λέμε, δηλαδή, το μονίδριο. Και ζούμε εδώ μέσα στο συγχαστήριο αυτό.

0: διότι εδώ δεν έχουμε ούτε τηλεοράσεις, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλε. Λοιπόν, την έξω κατάσταση από τα περιοδικά και ευχόμαστε για αυτά που έξω, που συμβαίνουν, δηλαδή οι αλλαγές και οι εξελίξεις, ναι, και ευχόμαστε ο Θεός να δώσει φώτιση και να τα πράγματα να μην φεύγουμε από τις βάσεις που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτά είναι περίπου το ιστορικό εδώ, το μονιδρίο μας, το εισηγαστηρίο μας.
1: Βεβαίως να κάνουμε μια διόρθωση εδώ, όπως είπαμε και στην αρχή, το διήγημα με του Βοριά τα Κύματα ανήκει στον Αλέξανδρο Μουραϊτίδη και όχι στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ακούτε πάντα την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά τα τηλέφωνα του σταθμού που μπορείτε να επικοινωνείτε. Είναι το 4118-602 και το 4118-640. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να βρισκόμαστε στο κελί των Δανειλαίων, στην έρημο των Κατουνακίων, στο Άγιον Όρος. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να δούμε και να γνωρίσουμε ό,τι μας περιέγραψε πριν ο Γέρον Γρηγόριος, ο γέροντας του κελιού των Δανειλαίων, για αυτό το σπουδαίο κελί.

Από μία πόρτα στο βάθος της αυλής περνάμε στην απλοταριά. Πράγματι, αγαπητοί ακροατές, όποιες λέξεις και αν χρησιμοποιήσουμε εμείς, θα φανούν πολύ φτωχές για να περιγράψουν το μεγαλείο αυτής της εικόνας. Το μάτι φτάνει μέχρι το Πήλιο και τις Ποράδες από τα νότια και όλη τη Χαλκιδική από τα βόρεια. Το δε απόγευμα προσφέρει ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Μόνο ψυχική γαλήνη και τίποτε άλλο δεν αισθανόμαστε. Ακόμα και η ανάσα ακούγεται καθαρά με στην απόλυτη ησυχία. Το κελί των Δανιηλαίων εδώ στα Κατουνάκια είναι πραγματικά η καρδιά της ερήμου. Αυτή λοιπόν είναι η θρηλυκή απλοταριά που περνούσαν τα απογεύματά τους η παρέα του Μωραϊτίδη, του γέροντος Δανιήλ και όλης της αδελφότητας. Μιλώντας για άσκηση, για εγκράτεια, για νύψη. Εκεί, σε ένα πάγκο με θέα ένα-δυο κυπαρίσια στον κήπο, πιο κάτω μερικά πεύκα, θάμνους, πουρνάρια και στο βάθος το άρητο, το αιώνιο.

0: εδώ καθόμαστε κι εμείς και μιλάμε με τον Γέροντα Γρηγόριο για αυτές τις εικόνες του κελιού και για τις ασχολίες των πατέρων.
1: Πάτερ Γρηγόριο, εσείς εδώ με τι ασχολείστε, οι πατέρες σου?
2: Εδώ, όπως το βλέπετε, είναι βραχώδητα μέρη και προνάρια. Δεν παράγει τίποτε ο τόπος. Θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάποιο εργόχειρο για να ανταποκριθούμε στα έξοδά μας. Όπου βλέπετε εδώ πέρα αυτούς τους κήπους, τους κρεμαστούς κήπους, ήταν πορνάρια όταν ήρθα εγώ. Εκτοπίσαμε τα πορνάρια, κάναμε τα πιζούλια.

και τα γεμίσαμε, πώς το λένε, χώμα και κάναμε τώρα ένα κυπορικό το καλοκαίρι. Και βέβαια τα άλλα, όλα τα αγοράζουμε. Κάναμε εργόχειρο αγιογραφία, μάθαμε καλά αγιογραφία και κάναμε εικόνες και κάναμε παραγγελίες σε όλο τον κόσμο, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Κάναμε και στην Αυστραλία, κάναμε και στη Γερμανία, πάντα όπου τύχει. Και από αυτό βγάζουμε τα έξοδα μας για να ζούμε έτσι, σαν άνθρωποι δηλαδή, στην πιάτσα και στην κοινωνία που λέμε, ναι, ναι, αυτό γίνεται. Συν τις άλλες εδώ έχουμε την αγιογραφία βέβαια που βάζουμε έξω εδώ μας, αλλά έτυχε και οι γέροντες που πέθανε και εμείς που είμαστε τώρα, είμαστε οι τέσσερες, να είμαστε ας πούμε περίπου καλήφωνοι και να πάμε να ψάλλουμε σε όλο το γενόρος άνετα στις αγρυπνίες, να μας καλούνε τα μοναστήρια να κάνουμε το πλάντιν, έτσι γίνεται. Και λένε οι κόσμος, λένε τώρα εμείς δεν το πιστεύουμε ότι είμαστε καλύφωνοι και ότι αυτό δηλαδή κοσμούμε τις εορτές και πανηγύρις, ναι, έτσι γίνεται.

πίσω τώρα στην αυλή και ανεβαίνουμε στον επάνω όροφο που βρίσκεται ο ναός του κελιού. Ανοίγουμε την πόρτα. Μπρος μας ένας διάδρομος. Δεξιά είναι το εργαστήριο γεωγραφίας. Μία αίθουσα με δεκάδες έργα προς ολοκλήρωση. Αμέτρητα σύνεργα ζωγραφικής, μπογιές, πινέλα και καβαλέτα. Όπως ακούσαμε πριν, αυτός ο αγιογραφικός οίκος θεωρείται από τους σπουδαιότερους στον κόσμο, με εκατοντάδες έργα από την Αυστραλία ως την Αθήνα και από τον Καναδά ως την Κρήτη. Οι παραγγελίες είναι πάμπολες και οι πατέρες πραγματικά εργάζονται σκληρά για αυτό. Απέναντι από εδώ είναι η πλούσια βιβλιοθήκη του κελιού. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, βρίσκεται σειρά 13 τόμων των απάντων του Ιωάννου του Χρυσοστόμου που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και 24 συγγράμματα του ιδίου του Αγίου. Φεύγουμε και από εδώ και πάμε στο βάθος του διαδρόμου. Ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε στο ναό του κελιού που τιμάται στη μνήμη των οσίων αγιοριτών πατέρων. Σχετικά μικρός, φωτεινός και αρκετά περιποιημένος όπως κάθεται στο κελί. Χτισμένος μόλις τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, δεν θυμίζει κάποιον από τους προαναφερθέντες στο όρος ναούς. Λίγα στασίδια δεξιά και αριστερά και σε περίοπτη θέση η εικόνα του Αγίου Πενταπόλεως Νεκταρίου με την επισκοπική του μήτρα. Από τα παράθυρα μας εντυπωσιάζει η θέα.

Ασπερινός όμως έχει ήδη αρχίσει και ένα και μόνο δείγμα του αρκεί για να ακούσετε κι εσείς φίλοι και φίλες ακροάτριες από το μεγαλείο της ερήμου.

0: Αυτός ο τόπος είναι στην κυριολεξία μια πνευματική οάση γαλήνης και περισυλλογής. Οι ψαλμωδίες, η αγάπη των γερόντων, η φύση, η θέα και η ησυχία εκπέμπουν αγιότητα. Άνθρωποι σαν τον γέροντα Γρηγόριο είναι πολλοί εδώ στην έρημο. Απλοί, με μια γλώσσα όχι απόμακρη. Άνθρωποι που ναι μεν ζουν στην ησυχία τους, συμπάσχουν όμως μαζί μας εδώ στη Βουή. Ενημερωμένοι για όλα τα καλά και τα κακά του κόσμου, βρίσκονται πάντα στη διάθεσή μας να μας βοηθήσουν. Ένας και μόνο λόγος τους αρκεί γι' αυτό. Αξίζει να ακούσουμε λοιπόν δύο κουβέντες από τον γέροντα Γρηγόριο, που με τα 55 και πλέον χρόνια άσκησης στην έρημο των Κατουνακίων αποτελεί παράδειγμα ερημητών.
1: Εσείς γέροντα Γρηγόριο, πόσα χρόνια είστε εδώ?
2: Τελειώθεν. Είμαι 57-58 χρόνια. Ήρθα αρχάς το 47. Αρχάς το 47.
1: Τι είχε αλλάξει το Άγιον Όρος από τότε έως σήμερα?
2: Αυτό το θέμα είναι πολύ καυτό που λέτε και το θίγετε. Δεν είχε καμία σχέση με εκείνο που βρήκα εγώ με αυτό που είναι σήμερα. Τότε πήγαινε στη Δάφνη και έβλεπες εκεί έρχεται το καΐκι με 10-15 προσκυνητάς, οι οποίοι πεζοί ανέβαιναν στις καριές. Και τώρα πας εκεί πέρα και λες, πού είμαι τώρα, στην προκυμαία του Πειραιός είμαι, της Ραφίνας είμαι, πού είμαι τώρα? Και βλέπεις και βγαίνει και βγαίνει αξονικά εκεί πέρα, ατελείωτα. Και πώς το λέμε, σαστίζεις που λέμε, σαστίζεις, ναι. Καμιά διαφορά. Αυτή κυρία τα πράγματα θα σας αρέσει πολύ.
1: Αυτά για τη Δάφνη, εδώ στην έρημο έχει αλλάξει κάτι? Θα τα 50 χρόνια,
2: όχι,
1: γιατί
2: εδώ,
1: υπολείστε ότι η έρημος κρατάει ακόμα. Λέει.
2: Εδώ όσο μπορούμε κρατάμε, δεν έχει εδώ αυτοκίνητα, δεν έχει ευκολίες μεγάλες, δεν έχει. Οπωσδήποτε σπίτια μας είναι, τα συντηρούμε και εφόσον γίνονται με τις σύγχρονες περιγραφές, δηλαδή έτσι κάναμε το σπίτι μας, κάναμε τα αυτά μας, όπως και εδώ στην Αγία να ήρθατε, ναι, στον δρόμο που είδατε. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν τα σπίτια τους με τις σύγχρονες, για να μην έχουμε αύριο πάλι μεθαύριο ίδια ταλαιπωρία να τα ξαναφτιάνουμε. Έτσι γίνεται. Άρα ο σκοπός μας είναι, όπως έλεγε και το πατερικό ο Αρσένιος, ο Άγιος Αρσένιος, του είχε νταμπέλα πάνω στο κεφάλι του εκεί πέρα πινακίδα και έλεγε «Αρσένιε δυο εξήλθες, μην ξεχνάς». Αρσένια, δυο εξήλθες, μην ξεχνάς, δηλαδή μη σε διαφεύγει, γιατί είσαι εδώ πέρα, άφησες τα ανάκτορα και τα αυτά. Αυτό και εμείς επιδιώκουμε να μην ξεχνάμε, γιατί μας έφερε εδώ ο Θεός, η Παναγία.
0: Κατεβαίνουμε πάλι στην αυλή. Εδώ, ανάμεσα στους πλούσιους κήπους, υπάρχει ο τάφος του γέροντος Δανιήλ. Ένας μαρμάρινος τύμβος με δύο λόγια αγάπης από τη μοναχή Θεοδοσία που συνδεόταν μέσω αλληλογραφίας με τον γέρο Ερημίτη. Και από μας, ένα λουλούδι σαν μηδαμινός φόρος τιμής στον άνθρωπο που κράτησε ψηλά την έρημο. Με αυτά γυρνάμε πάλι στην απλοταριά. Δεν μας κάνει καμία απολύτως αίσθηση να πάρουμε τα μάτια μας από το λιβασίλεμα. Ο βασιλιάς ήλιος χάνεται σε μια βαθιά βουτιά κάπου μεταξύ Χαλκιδικής, Πηλίου και θάλασσας, αφήνοντας πίσω του μια μαγευτική παλέτα χρωμάτων. Μάλλον από εδώ ξεσηκώνουν τα ζωντανά χρώματα των έργων τους οι αγιογράφοι πατέρες. Εδώ η μέρα δεν χάθηκε, αλλά κερδίθηκε. Άλλη μια μέρα δόξας του Κυρίου.

Ας ακούσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα ακόμα απόσπασμα από ψαλμούς των Δανιηλαίων και όχι μόνο. Στις 21 Νοεμβρίου του 1999, λοιπόν, μια σημαντική ομάδα των καλύτερων ψαλτών του Όρους, οι Δανιηλαίοι από τα Κατουνάκια, οι Θωμάδες από τη Μικρά Αγία Άννα, Βατοπεδινοί και Γιαννίτες Μοναχοί, βρέθηκαν όλοι στην Ιερά Πανήγυρη των Ισοδίων, στη Σέρβικη Μονή Χελανδαρίου, και στάθηκαν στο δεξιό ψαλτήρι απέναντι από τους Σέρβους μοναχούς. Το αποτέλεσμα των θείων μελωδιών ταιριάζει στο τοπίο.

γυναίκα του καύσωνος εν τον αΐσκο, διήλθον τη νύχτα εστάμενος εις την Απλοταριάν, ή της χρησιμεύει ως νάρθιξ του Ναΐσκου, οπόθεν οίκουον τους μελιρίτους ύμνους της εορτής. Ρίπτον ενίοτε τα βλέμματά μου προς το ένθεν πανόραμα του πόντου κάτω, ως της η πλούτο γαλήνιος όλην τη νύχτα. Ένα θέαμα μαγευτικότατον, μια σκηνή από τα πλέον θαυμαστά της δημιουργίας, όπου η θεωρία της σε εξυνάγκαζε να αναφωνήσεις εν κραυγή, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, με του Βοριά τα κύματα.

0: σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την τεράστια ευλογία να επισκεφθούμε το κελί των Δανιηλαίων στην έρημο των Κατουνακίων. Οι πατέρες της αδελφότητας δεν δέχονται εύκολα επισκέπτες στο κελί τους. Τα τελευταία χρόνια, μας είπε ο γέροντας, υπήρχε μεγάλη κίνηση από προσκυνητές και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω πνευματικά. Πλέον δεχόμαστε πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από τον Εσπερινό σε ζωντανή ηχογράφηση από τον ναό του κελιού των Δανιηλαίων, καθώς και επίσης σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Χελανδαρίου αποσπάσματα από την Αγρυπνία των Ισοβίων. Στο μεν πρώτο έψαλαν Δανιηλαίοι πατέρες, στο δε δεύτερο, από το Χελανδάρι δηλαδή, Δανιηλαίοι, Θωμάδες, Βατοπεδινοί και Αγιανίτες πατέρες. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας που τη μνήμη του τιμάει η Εκκλησία στις 9 Ιουνίου αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Στη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Γιώργος

Στις 9 Ιουνίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Οικουμενικός διδάσκαλος ονομάστηκε και αποδείχθηκε μεγάλος για την εκκλησιαστική του πολιτική, στην οποία αφιέρωσε όλη του την έντονη δραστηριότητα. Και τη θεολογία ωφέλησε ο Άγιος Κύριλλος. Με τη δογματική του ακρίβεια εκυριάρχησε στην εποχή του και έγινε πρωτεργάτης για τη συγκρότηση του Ορθοδόξου δόγματος. Και οι σύγχρονοί του και οι μεταγενέστεροι ανεγνώρισαν σε αυτόν οικουμενικό θεολογικό κύρος. Η Εκκλησία τον ονόμασε οικουμενικό διδάσκαλο. Ο σύγχρονος του Πάπας Κελεστίνος τον χαρακτήρισε ως άριστο υπέρμαχο της καθολικής, δηλαδή της ορθόδοξης πίστεως. Γι' αυτό και τον ονόμασε άνδρα αποστολικό. Ο Αναστάσιος Συναίτης τον απεκάλεσε σφραγίδα των πατέρων και ο Ευλόγιος Αλεξανδρίας τον ονόμασε γνώμονα της ακριβίας της πίστεως. Και επισημότερα, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος τον εχαρακτήρισε συνήγορο της ορθής και αμόμητης πίστεως. Ως φωστήρα του κόσμου και λύρα θεωριών εν θέων τον εξημνεί η εκκλησιαστική υμνολογία. Αξιοπρόσεκτο ότι και τώρα εσχάτως το 1882, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην διαμόρφωση της ορθής πίστεως, η Ρωμαίο Καθολική Εκκλησία τον ανακήρυξε ως Doctor Ecclesiae, δηλαδή κατεξοχήν διδάσκαλο της Εκκλησίας. Ο Άγιος Κύριλλος ήταν γέννημα της Αλεξανδρίας, της πόλης του Μεγάλου Αθανασίου. Από επίσημη οικογένεια καταγόταν και παρότι δεν έχουμε πληροφορίες για τη μόρφωσή του στα νεανικά του χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι επωφελήθηκε την πλούσια παιδεία αυτής της πόλεως και πάνω σε αυτή διαμόρφωσε τη διανοητική του κατάρτιση. Η ισχυρή εκκλησιαστική παράδοση της Αλεξάνδρειας ασφαλώς επηρέασε τον Κύριλλο, αφού ως λέγει η χνηλατήσα στην ευσεβή και αμόμη των τρίβων των Αγίων Πατέρων, κατέστη πατερικός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας. Άλλο σχολείο στο οποίο μαθήτευσε ο Άγιος Κύριλλος ήταν η έρημος της Νητρίας. Ασκήτεψε κοντά στον Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη, ο οποίος έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της εκκλησιαστικής του προσωπικότητος. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο Κύριλλος σεβόταν πολύ το γέροντα Ισίδωρο και έδειχνε σε αυτόν υποδειγματική υπακοή. Αδιαμαρτύρητα δεχόταν τις επιτιμήσεις του και με ευχαρίστηση ακολουθούσε τις συμβουλές του. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Ισίδωρος επιθυμούσε να τον κρατήσει στο μοναχικό βίο και μάλλον τον ασκητικό. Γι' αυτό όταν ο Κύριλλος έφυγε από την Νητρία και επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, όπου και χειροτονήθηκε πρεσβύτηρος, ο γέροντάς του Ισίδωρος τον απεκάλεσε «ο πλήτην ρίψασπιν». Ο γέροντάς του Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης τον παρακολουθούσε στην κατόπιν σταδιοδρομία του και το συμβούλευε με επιστολές, κυρίως όταν εκτρεπόταν σε υπερβολές. Γνώριζε ο καλός του πνευματικός ότι ο Κύριλλος είχε στο χαρακτήρα του τον υπέρμετρο ζήλο και ήταν έντονα παρορμητικός. Κάθε φορά που έκανε υπερβάσεις, ο γέροντάς του τον ήλεγχε, τον συγκρατούσε και τον συνέτιζε. Και είναι προς τιμήν του Κυρίλλου ότι παρά τον ισχυρό χαρακτήρα του και την επίσημη θέση του ως αρχιεπισκόπου της Μεγάλης Αλεξανδρίας, έδειχνε υπακοή στον ασκητή δάσκαλό του τον Ισίδωρο. Θα ήταν ωφέλιμο και όλοι μας και προπάντων οι κληρικοί να μαθητεύουν στο ασκητήριο ενός εμπείρου γέροντα και να τον συμβουλεύονται κυρίως όταν αποκτούν μεγάλη δύναμη. Ο θείος του Θεόφιλος Αλεξανδρίας, δεινός πολέμιος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με την επιτινδρήν σύνοδον κατεδίκασε το Χρυσόστομο. Και ο Κύριλλος νεανίας τότε είναι συνευδοκών στην άδικη αυτή καταδίκη, όταν η Εκκλησία
αποκατέστησε το Χρυσόστομο και επανέγραψε το όνομά του στα δίπτυχα ο ανεψιός του Θεοφίλου Κύριλλος ως αρχιεπίσκοπος τώρα της Αλεξανδρίας. Δεν το δέχτηκε, όμως αμέσως έδειξε υπακοή στο γέροντα του Ισίδωρο και έγραψε στα δίπτυχα το όνομα του Χρυσοστόμου. Και μάλιστα στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο τον συναρρύθμισε μαζί με τους πατέρες της Εκκλησίας και παρέπεμψε στις γνώμες του.

χρόνια που έζησε και έδρασε ο Άγιος Κύριλλος ήταν κοσμογονικά για τη διαμόρφωση της εκκλησιαστικής πολιτικής και κυρίως του χριστιανικού δόγματος. Ο τέταρτος αιώνας έλυσε πολλά προβλήματα. Οι πρώτοι και δεύτεροι οικουμενικές σύνοδοι ξεκαθάρισαν τα όρια ανάμεσα στην Ορθοδοξία και την Κακοδοξία. Οι αιρέσεις υποχωρούν μπροστά στη σαφήνεια της χριστιανικής διδασκαλίας. Οι πατέρες εκκλησίες και κυρίως οι καπαδόκες απέριξαν το αδιαπραγμάτευτο της βιβλικής αλήθειας και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Οι αιρετικές διδασκαλίες αποδείχτηκαν ξένες προς την πίστη. Έχουν πια τεθεί τα σαφή όρια και γίνεται φανερή η ποιοτική διαφορά της εκκλησιαστικής αλήθειας από τη θύραθεν αλήθεια. Παραμένουν εντούτοις πολλά πράγματα που δεν πρέπει να τακτοποιηθούν. Οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν τι πιστεύουν. Από τον Αθανάσιο και τους Καπαδόκες η σκυτάλη πέρασε στα χέρια του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Ο αγώνας είναι έντονος. Οι παλαιοί αιρετικοί και οι εθνικοί υποχώρησαν αλλά αμήνονται. Νέες όμως αιρέσεις ανακύπτουν. Ο Κύριλλος με θεολογική δύναμη και σθένος, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις του, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των καιρών. Στο σχίσμα των Νοβατιανών ανταποκρίθηκε με δυναμική πολιτική. Την ίδια τακτική χρησιμοποίησε και όταν οι Ιουδαίοι της Αλεξανδρίας με τη συμπαράσταση του επάρχου Αλεξανδρίας Ορέστη, επειδή έβλεπαν την έντονη παρουσία των χριστιανών, έκαψαν το ναό του Αγίου Αλεξάνδρου και επετέθηκαν με όπλα κατά των χριστιανών. Ο Κύριλλος προσπάθησε να συμβιβάσει τα πράγματα, επεδίωξε να συμφιλειωθεί με τον έπαρχο. Δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις του. Επικολούθησε σύγκρουση των μοναχών με τους Ιουδαίους και τον έπαρχο και ήρθαν αναπότρεπτα τα έκτροπα. Άδικη είναι λοιπόν και ατεκμηρίωτη η ενοχοποίηση του Κυρίλλου από τον προκατηλημένο κατά του Κυρίλλου ως φίλο των Νοβατιανών ιστορικό Σοκράτη για το θάνατο της σπουδαίας φιλοσόφου και μαθηματικού Υπατίας. Η Υπατία ήταν φίλη του επάρχου Ρέστη και επίσημη δολάτρισα. Η φήμη της ήταν μεγάλη, η έξοχη μόρφωσή της και ο σεμνός τρόπος της ζωής την έκανε σεβαστή. Για τη μεγάλη τη αναταραχή που συνέβη στην Αλεξάνδρεια, στην οποία μεροληπτήσε ο έπαρχος Ορέστης κατά των χριστιανών, διαδόθηκε ότι η Υπατία προκάλεσε τη μεγάλη αυτή σύγκρουση επηρεάζοντας το φίλο της έπαρχου. Τότε βασανίστηκε και θανατώθηκε ένας μοναχός ως λιθοβολητής του Ορέστη. Στην αψιμαχή αυτή πήραν μέρος και κακόβουλοι άνθρωποι, οι οποίοι επηρεασμένοι από τη θερμότητα των επεισοδίων παραφύλαξαν και όταν η Υπατία έβγαινε από το σπίτι του Ορέστη της επετέθηκαν και την αθανάτωσαν. Ο Κύριλλος καμιά ανάμειξη δεν είχε με το θάνατο της Υπατίας. Μεγάλη απόδειξη είναι ότι αν ο Κύριλλος είχε σχέση με το θάνατο της Υπατίας δεν θα το συγχωρούσαν οι Νεστοριανοί και οι άλλοι αιρετικοί, θα το κατολόγιζαν και θα το εκμεταλλεύονταν για να μειώσουν τον Κύριλλο. Κυρίως το έργο του Κυρίλλου ήταν συγγραφικό. Άφησε πλήθος συγγραμμάτων τα οποία καταχωρούνται σε 7 τόμους της πατρολογίας του Μήνη. Κάποιες πληροφορίες ομιλούν και για το κοινωνικό του έργο. Οργάνωσε μια σπουδαία νοσοκομιακή περίθαλψη με πολυάριθμους νοσοκόμους στους παραβολάνους. Πρωτότυπη ήταν και η κοινωνική του πρόνοια. Με εκκλησιαστικά πλοία έφερνε σιτάρι στην Αλεξάνδρεια και στην Κωνσταντινούπολη μέσω του Νείλου. Ο λαός αγαπούσε τον Άγιο Κύριλλο. Όλοι, νοσοκόμοι, ναύτες και ο κόσμος συμπαραστέκονταν στο έργο του. Ο ίδιος δε επόπτευε τα πάντα, ακόμη και τις πολιτικές αρχές. Ο έπαρχος Ορέστης δυσανασχετούσε καθώς έβλεπε με στενοχώρια τη δραστηριότητα του επισκόπου.

Άγιος Κύριλλος ήταν έξοχος γνώστης της Αγίας Γραφής και την ερμηνεύει σε συνάφεια με την παράδοση. Ο Άγιος Κύριλλος εξαίρει τη σημασία της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα στην οποία μιλάει σε μας ο Λόγος του Θεού με τους υπηρέτες του, τους προφήτες. Η Παλαιά Διαθήκη είναι αποκάλυψη Θεού, την οποία έδωκε ο Λόγος του Θεού ως σκιές και τύπους και ενίγματα, τα οποία ήσαν όλα προτυπώσεις του μυστηρίου του Χριστού. Κύριο περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης είναι το μυστήριο του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει τον άνθρωπο προσανατολίζοντάς τον προς το πρόσωπο του Χριστού. Όλα μέσα σε αυτήν είναι τύποι και εικόνες του. Ο νόμος, ο προφητικός λόγος, οι πατριάρχες. Η υποτύπωση έχει μυστηρίου του κατά Χριστόν και της αληθείας οδύνει την μόρφωση, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, και προσθέτει «Πολύ μερός και πολύ τρόπος η Θεόπνευστος Γραφή», εννοεί την Παλαιά Διαθήκη, «της δια Χριστού σωτηρίας προαναφωνεί τους τύπους και σκιαγραφεί καλώς το του Χριστού μυστήριον». Ο νόμος ήταν βραδίγλωσσος και ισχνόφωνος. Ο Χριστός είναι ο σαφής μυσταγωγός, ο ενυπόστατος λόγος, η ενυπόστατη σοφία, η φυσική εικόνα του Πατρός. Ο Χριστός εφανέρωσε το όνομα του Πατρός και μας ξανάφερε στην τέλεια θεογνωσία. Αυτός με τη σταυρική του θυσία τετελείω και νηστοδί είναι και στους υγιεσμένους. Με την Ανάστασή του ανέτειλε η 8η ημέρα, ο καιρός του Πνεύματος. Μέσα σε αυτή την ημέρα μεμορφώμεθα εις Χριστόν της θείας αυτού φύσεως γενόμενη κοινωνή και κερδένομεν το εν προσώπο γενέστε Θεού. Η Καινή Διαθήκη είναι ο κενός και μέγας τόμος, ο οποίος μας δίνει την μαρτυρία για το καινούριο μυστήριο του Χριστού. Για τον Άγιο Κύριλλο, οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής είναι πνευματοφόροι, θεόπνευστοι, δέκτες των θείων αληθιών που τους αποκαλύφθηκαν, θεοδίδακτοι, θεηγόροι, διάκονοι των θείων φωνών, ταμείες ακριβής των μυστηρίων του Θεού, αψευδής μυσταγωγή, ιερουργή των θείων των ευαγγελικών θεσπισμάτων, μάρτυρες αξιόπιστε της δόξης του Θεού. Η Αγία Γραφή για τον Άγιο Κύριλλο είναι Θεό